0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στις διάσπαρτες ενεργές εστίες και παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπηρώσεις, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Αγίο Βασίλειο Βοιωτίας. Την ίδια ώρα, σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βοιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κορπένρικους. Οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Στις 11 το πρωί, διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα για επενδύσεις, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και μέτρα που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνθέτουν το βασικό κορμό των ετοιμάτων που καταθέτουν οι παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς προς την κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στις διαβουλεύσεις με το οικονομικό επιτελείο, οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ουσιαστικές φορολογικές ανάσες και όχι οριζόντιες εξαγγελίες περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί ο Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 26χρονος επαγγελματίας πυγμάχος έφτασε παράτυπα στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας μέσω της Λέσβου. Στο Μιστρά συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, αποκρύπτοντας το θάνατό του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας που είχε αποβιώσει προετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Υποχωρούν κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα οδηγεί στην ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον διαπιστώνει βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Θα αντλεί στοιχεία απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα έχει νέες δικλείδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη και τις καταχρηστικές πρακτικές. Στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη στήριξη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου. Στη διεθνή ενημέρωση, επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στα αθλητικά, στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού 28χρονος μεσοεπιθετικός Λιβάη Γκαρσία. Ισόπαλη χωρίς τέρματα, Ολυμπιακός και Νέιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Με ποιον μιλάω?
5: Εγώ είμαι.
4: Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε?
5: Τι, δεν σ' αρέσει?
4: Φανταστική, τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους να τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
5: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή.
6: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
4: Έγινε, εντάξει, βάλτε το καλά πρώτα.
5: Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
4: Για βέβαια, εντάξει, όλα καλά. κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
5: Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό.
4: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων. Τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
7: Ναι, για παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
7: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
5: Ναι.
7: Μηνύματα παίρνουνε.
5: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
7: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
5: Πολύ σοφό, μπράβο.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
5: Πες.
8: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
9: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
5: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
8: Τελείωσε. Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο.
5: Ποιος?
8: Ο Σμαραγδής. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
5: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
8: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
9: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
8: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτες. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
5: Τώρα μην μη βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
8: Ναι, τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
5: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
8: Όχι καλέ, μα καλά σου πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει, οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία.
10: Γεια σας.
5: Γεια σας.
10: Σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΣ που ήρθε πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας, αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης ακροναυπλιώτης που τόσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι, να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
11: Αποστόλη.
5: Έλα.
11: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
11: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
5: Γιατί έτσι?
11: Γιατί μέτρα μόνο από τους Καρανικόλες είναι στους 200. Το όνομα Καρανικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
10: Αποστόλη.
5: Ναι.
10: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
5: Ναι.
10: Ήταν αυτό.
5: Καλά, είναι και οι φωτογραφίες που έτσι και αλλιώς το προκαλούν, οπότε ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
10: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί. Με ακούω, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές, αλλά τι ήταν. Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
5: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
10: Είναι αυτό. Δεν τη συγκλονίστηκα.
5: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
10: Και είμαι στο χόρμι.
5: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
10: Τι ήταν αυτό που με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, σας
5: είδε το
10: να μιλήσω.
5: Έλα, να σε
12: καλά. Αποστολή.
5: Τι θες?
12: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, ε. Μιλάει για τη σάρκα της.
13: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
12: Οπότε καταλαβαίνεις.
5: Το σκέφτεται λίγο, λες.
12: Το σκέφτεται, καλά τώρα μην το ψάχνεις.
5: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτσα.
14: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης.
12: Και αυτό σκληρός άτρας, ας πούμε, δεν μασάει.
5: Ναι, το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το χειρότερό μου.
12: Έλατε.
5: Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
12: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
11: Αποστολή.
5: Έλα.
11: Έλα. Να σου πω, να πει κάποιος σε αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
13: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλίας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
11: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρης, προκειμένου να τον κάνει υπουργό εκείνη την κυβέρνηση.
15: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάθυνα από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
16: Έκλαιγε ο Άδωνης.
15: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορύς και να μην γίνω εγώ, σε παρακαλώ πολύ, κάνε με. Αυτό δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
5: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Κατζαφέρης, ετελείωσε.
8: Ετελείωσε.
11: Ετελείωσε.
5: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
11: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους δίνουν τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί φασίστα, δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Δεν είναι.
5: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα.
11: Σωστό.
5: Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
11: Ένα τσιτάτο ωραίο.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Τη στιγμή που γινότανε το γεγονός, τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας, το
5: 45-44,
17: εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάντσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη.
5: Μας.
17: Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω.
5: Όχι.
17: Δεν πειράζει.
5: Α.
17: Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε.
5: Α.
17: Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχω μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Υπόθηκε μέσα ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμενε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
5: Ναι,
17: 5. Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάντσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε

0: Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. 512.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην περιφέρεια Αττικής. Πραξικόπημα καταγγέλει Καριστιανού. Ήθελαν να αρπάξουν την ηγεσία του κόμματος. Νέες αιχμές από τον Αυγερινό. Με 500.000 ρομπότ δολοφόνους ενισχύει το μέτωπο η Ουκρανία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη.
4: Έλα.
3: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι, τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτελέσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε να μου δούμε, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω, εγώ εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποια πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να έσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
5: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
4: Είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
3: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
4: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
3: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα όπως είπε και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, οκ, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
4: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθεί το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
3: Ναι, τελικά σε αυτό έχει δίκιο.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
6: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
7: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
4: Ωραία, χαλαρά.
7: Έχουμε ξεκατρίνιασμα Άδωνη με ζωή.
4: Ωραίο.
7: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
8: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την εισαγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
4: Δυνατό.
7: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
4: Αυτό φοβάμαι.
7: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
4: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
7: Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος.
4: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονος στάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
7: Θα πήγαινα και θα ξέσφαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
4: Ωραία, να.
7: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
4: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
7: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
4: Συνεπείς με την ιστορία τους.
7: Ελπίζω ειλικρινά αυτές τις φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια ακτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν πω στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλωμαθής βγήκε να πει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούν.
9: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
7: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
4: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
10: ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
4: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
10: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
4: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
10: Μα είναι δυνατότητα.
4: Εκτός και αν το λες δόλια.

0: Το λες δόλοι, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Η ακροή της ακροαθλίας, του Σουγκατζίδη, τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων, τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
0: Όχι.
1: Είμαστε τον πιάναμε.
0: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
1: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία, θέλουν μίσος.
0: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό, δεν θέλω να σας ταράξω. Ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε?
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, πιο πολύ.
1: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
0: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα, απλά ενημερώνω.
1: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες.
0: Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
1: Να κάνει μήνυση στο κουκουέ, μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων?
0: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
1: Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως, τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάστε με αδενοπάθειες, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε.
0: Ο Μητσοτάκης να δείτε, κύριε.
1: Κλείσα το λάδι της έτρωγε η διαπολεμένη οικογένεια.
0: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
2: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
1: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
3: Τέλος πάντων, ας μείνω, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Δεν πειράζει.
3: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ό,τι βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή. Γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται. Η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας. Και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
0: Έλα, μα όλο εκπλήξεις είμαστε.
3: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα, προφανώς και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση, ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
0: Μωρή, κουμούνι έγινες.
3: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
0: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
3: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή. Εμένα είναι μου το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
0: Ωρε, παιδάκι μου.
3: Έχω περάσει από πολλά στάδια.
0: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σου λέω κουμουνάρα.
3: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
0: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας να φέρουμε αντάμα.
3: Εσύ το ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλεις.
0: Να το.
3: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
0: Αυτά δεν είμαι, είμαι κατά της σκλαβιάς.
3: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ.
0: Α,
3: μου το δώσεις τζάμπα.
0: Δεν κατάλαβα, ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
4: Τζάμπα πέθανε.
5: Ο καλύτερο. Καλύ.
4: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
6: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
6: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές τις μέρες, μου περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ.
0: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
6: Πάντα.
7: Γεια σου, λε παιδιά μου.
0: Γεια.
7: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίπητο πρωθυπουργό που έχουμε? Πόσα άλλα σκάνδαλα.
0: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
7: Για τον γουρλωμάτι.
0: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
5: Ξίδι. Λυπάμαι.
7: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή, να πάει στο διάολο να πάει.
0: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός. Δεν είμαστε ακόμα.
7: Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να έρθουμε στην Αθήνα, να έχουμε και λίγο δρόμο. Δεν είμαστε εδώ κοντά.
0: Γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Μην αγχώνεσαι.
8: Έλα, ρε Αποστολή.
0: Έλα.
8: Φτύξαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
8: Καταλαβαίνω εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
9: Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
8: σκλάβοι του χωραφιού ή σκλάβοι του σαλονιού. Τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
0: Ζήτα.
8: Επειδή τον υποτίμησα, το Σαββατοκύριακο όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέσης Αργιανής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα, αχ, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή, ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, Αποστόλη, μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
0: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
8: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο, είπε ότι τις υποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
0: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
8: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τζάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
8: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μύρες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
0: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
8: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
0: Ναι, για πες.
8: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
0: Κοίταξε να δεις. Πάντως και ταγματα ασφαλίτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
8: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
0: δηλαδή, που πιστεύανε. Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι.
8: Αξιδεκτό.
0: Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
8: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω, ο καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
8: Καλά, εντάξει, να μου κλείσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
0: Α, παπα, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για πες.
8: Ναι, ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποια φάση έβγαλαν να μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις. Γιαννόπουλος.
0: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
8: Ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η Μανιά.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
8: Του λέγανε λοιπόν οι γιοι του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
0: Τι.
8: Στοϊκά κιόλας. Του λέει, έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
0: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα, ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
8: Σιχαμερά,
0: ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
8: Κι όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη από αυτή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Και ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
0: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
8: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
1: Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Μάντσεστερ σε έχω παρμένο. Εγώ.
2: Ωραία.
1: Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσο... κυρίες και δεν σε παίρνω, ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις, δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό τον κοινωνικό στην Ελλάδα εμείς που είμαστε στη ξενιτιά, αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπίλωτοι άνθρωποι οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια, αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδα έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα, που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή κάναν αυτά που κάνανε.
3: Έτυχε και έγινε βουλευτής Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής.
4: Γεια χαρά.
2: Γεια.
4: Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνησο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνησο ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε, έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο.
5: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
2: Έλα καλά.
5: Μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα.
2: Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Αλίμον, ωραία.
2: Ανθρώποι είμαστε.
5: Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουράκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου, μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή είναι και αυτή, λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, δεν αποκλείται.
5: Ενώ αυτός θα παρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό τους 200 της Κεσαριανής επάνω, ήθελα να σε πάρω να σου το πω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι είναι τιμή μας και μπράβο.
2: Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
5: Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνε αυτοί.
2: Α, τότε τιμή μας.
5: Η οποία δεν έκανε πρακτικό που μα Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε κι αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι ρε που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμή.
7: Έλα φίλο, τι κάνεις.
2: Καλά.
7: Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρίκαλα, ξέρεις.
2: Όχι, πού κολλάει αυτό.
7: Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρίκαλα ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε.
2: Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζεται ο Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά.
7: Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη θα βγει έξω από τον τάφο αυτό που γίνανε.
2: Ναι.
7: Δεν το καταλαβαίνει.
2: Ναι, ναι, πώς δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις.
7: Τα τομάρια να λες.
2: Ναι.
7: Γεια σου, γεια σου.
2: Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Okay. Να είστε καλά.
8: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις.
2: Καλά.
8: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
2: Πού να ξέρω.
8: Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Είναι απόκριες. Ψάχνω ρε να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
2: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός.
8: Δεν είναι.
2: Είναι ο Άδωνης πολιτικός.
9: Ανάγωγοι!
10: Κυρία Πρόεδρε.
8: Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες.
2: Ναι.
8: Θέλω να τις δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω. Καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, ψάξε τα σκουπίδια. Μπορεί να βρεις κάτι.
8: Στα σκουπίδια,
2: με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, όχι κάτι άλλο.
11: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Η Ντόρα έλεγε ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
12: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
11: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
13: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
14: Προσοχή.
2: Ναι, γνωστό.
11: Να είναι τυχαίο.
2: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
11: Αυτό, ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου.
2: Το είπες, βγήκε.
11: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο.
9: Αποστόλη.
2: Έλα.
9: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
2: Πάλι. Μου ξαναμίλησε.
9: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
2: Να.
9: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθεί ότι θα με πάω στο σπίτι μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
2: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω στο σπίτι σου και δεν σε πήγα.
9: Ναι.
2: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
9: Αποστόλη, να σου πω κάτι. Μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σα αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλού γελίου. Το δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη, όλου. Άντε, πε είναι πολιτική. Αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα.
2: Βάλαμε και Λιάγκα.
9: Ναι.
2: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
9: Βάλατε.
2: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
9: Μία και τελευταία φορά όμως.
2: Πότε βάλαμε μωρή Λιάγκα.
9: Είχε βάλει ο
2: πριν λίγε μέρε που είχε πάει καλεσμένο κάποιο.
9: Απαπά είναι πολεμετικό, δεν αντέχετε.
10: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και
14: είσαι
10: το Πασόκ θεωρείται ακραδεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
2: Δηλαδή αντέχει το στομάχι σου τον Άδωνη ή όχι τον Λιάγκα.
9: Κοιτάξτε, αυτόν τον ψηφίσαν, άντε κάποιοι με τον ανεχτό.
2: Και το λένε ότι είναι τηλεθέα. Τέλο πάντων.
9: Και κάτι όμω, μια άλλη παράκληση ρεσί για του πολιτικού. Μα στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μα στη Βουλή και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματο τη κοινωνική και πολιτική αγωγή.
2: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδο μου τέτοιο με ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, τα μάθη της νέης αγωγής, κύριε... αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
9: Ποια αγωγή, δεν πάνε να δουν τίποτα, δεν κάνεις την Τζάδικο, κάνα live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι.
16: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, στην Περαγκιόζη αυτό το...
2: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
16: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι.
2: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
16: Εντάξει,
2: απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
16: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω.
2: Για πες.
16: Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι.
2: Αυτό είναι, ναι. Αλλά πάλι βρίσατε.
16: Όχι, δεν έβρισα.
2: Είπες Άδωνη. Το άκουσα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
18: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
17: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι.
1: Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε. Το λαό να διχάζεται, το λαό να βιάζεται.
2: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.

0: Ναι,
1: έλα.
0: Να σου πω, επειδή ακούω τώρα του υπαλλήλου από τη Βιολάντα.
1: Ναι, και νιώθω λίγο περήφανο.
0: Πάρα πολύ.
1: Για του συνέλληνε.
0: Υπάλληλο και εγώ ω υπάλληλο νιώθω πάρα πολύ περήφανο. Αν μπορεί για την Παρασκευή, θέλω το μια φορά και έναν καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει σπάξτε με αγιά μου, με γεια σου.
2: Τη δεκάτιο τσιφλικά, δώσ' του κόψιμο πασά. Κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμνα γεια σου.
3: Και εμείς ξέρουμε τον Τζορτζιώτη που είχαμε εδώ, τον, θα, να το πω το συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς.

0: Αγαπημένη μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Το τραγούδι με του Λοΐζου και τον Τζέ Γκεβάρα, μια φωτογραφία σου. Φλέξω εκεί με τους κομμουνιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι.

0: Έλα το Λίνο.
1: Έλα φίλε.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι, μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του, το επέσατε θύματα εσείς, το Βουπανδί.
1: Ναι.
0: Το χαρί...

Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η 5η 44, Κώστας Τσίρκας.

0: Σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχεις λίγο το χρόνο. Ήθελα να σπάρω και για το θάνατο του Λιβαδίδη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Yovel, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίδη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Η μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς που οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν. Το τελευταίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Ποιητική Συλλογή Φυσάκη Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά.
1: Έλα ρε, χαζώσεις το, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκεφτώ όσο μπορεί. Φιλιά, στο δίνω στοιχεία βαθιά, άντε, γεια.
2: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
2: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
0: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το φιλικό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδια για την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
3: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζ, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος, έτσι δεν ήκανε.
4: Δεν τον ρώτησα τότε.
3: Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς.
0: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουτί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που λέει στο πάνελ με το ΚΚ που λέει βάλε τα γόρι μου, το βάλε, το βάλε.
5: 7-6 ποιο.
3: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
6: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού.
4: Για πάμε τώρα. Πάμε τώρα.
6: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
3: Τροπή σας.
6: Βάλ το αγόρι μου.
3: Φύγησατε.
6: Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
5: Το αγόρι.
0: Σε καπάκι τερλέγκα ενός λεπτού σιγή για τη βούλτευση που ράγησε. Μετά Κωνσταντίνου που λέει τρέλα. Εκείνη με σαβίδι καλοπούλα. Φυλάκια, γεια.
6: Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
2: Ενός λεπτού σιγή για μια καρδιά που ράγησε.
6: Σταματήστε λοιπόν.
3: Εκεί σας
6: γνωρίσαμε.
3: Σταματήστε.
2: Σαν τον αηδό στη γη, μια αγάπη τον φυλάκισε.

0: Έλα ρε Μπαρούντο Χιονάτη.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το ψυχή βαθιά, τον αντάρτικο χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτός, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80, Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια, τώρα καμιά, μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο, στον γέρο των βουνών,
1: ναι.
0: Γέρο το συγχωρεμένο.

0: Θα σας ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν το λαβαίνεις. Επειδή όλος αυτός ο δόχος μου γυρνά λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, κανένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε τους δυστυχιασμούς. Ξέρεις, μου δείχνουμε έτσι λίγο συμπόνια ρε παιδί μου, βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλους τους μαλάκες.
1: Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Αλλά έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους, στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να δείξουμε χαμόγελα και αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλλονό το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση, οι απειλές σας δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κότσα βάσιδες φασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφισσες φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα.

0: Είναι Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μία για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Οπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολί.
0: Βάλ το με μπιπ, ας καταλαβαίνουν. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Hits FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 10 και 4. Τώρα ξεκινάμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα από όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026, είμαστε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Συντονιστείτε κι εσείς στους 93,4. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε κοντά σας, μαζί σας, μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, 2 ώρες γεμάτες επικαιρότητα και ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Σουγλέρης, βεβαίως στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής και σήμερα. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και σήμερα στην Πάτρα. Για να ξεκινήσω με τον καιρό, βεβαίως θα έχουμε λιακάδα, θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έρχονται σαραντάρια, να υπενθυμίσω εγώ, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με ταχύτητα 4 μποφόρ, και η υγρασία βεβαίως πάνω από το 90%, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως συγκρατήστε ότι και για σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για πάρα πολλές περιοχές. Περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο είναι η Αττική, η Λέσβος, η Χίο, τα Ψαρά και περιοχές βεβαίως της Εύβοιας, σύμφωνα πάντα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Και στη δική μας περιοχή, στη Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα, και Αχαΐα και Ηλία και το Αλακαρνανία, εκεί βρισκόμαστε σε επίπεδα συναγερμού χρώματος κίτρινου. Δηλαδή δεν είναι τόσο υψηλός ο κίνδυνος στο να ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, παρόλα αυτά είναι επίφοβο. Επιποδός πάντως ο κρατικός μηχανισμός σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως οι αρμόδιες αρχές για μία ακόμη μέρα απευθύνουν έκκληση προς όλους εμάς να επιδεικνύουμε βεβαίως και εμείς από την πλευρά μας και αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, και αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα, το λέμε και το ξαναλέμε και θα το λέμε όσες φορές χρειαστεί, αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Εντοπίστηκε εχθές το πρωί, θα ξεκινήσω και με την υπόλοιπη επικαιρότητα βεβαίως, και τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα είναι όλα στο πρόγραμμα. Εχθές το πρωί εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών, αρκετά νέος βεβαίως, στην περιοχή της Ανθίας εδώ στην Πάτρα, απαγχωνισμένος. Μάλιστα φέρεται να εντοπίστηκε κοντά του και ένα χειρόγραφο σημείωμα, ούτε γνωρίζουμε και δεν υπάρχει και λόγος για λεπτομέρειες του τι μπορεί να έγραφε αυτό το σημείωμα. Πάντως το περιεχόμενο του σημειώματος έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών. Πριν λίγη ώρα βρέθηκε και το πτώμα ενός άνδρα εδώ στην περιοχή της Πάτρας, στην περιοχή του κέντρου. Δεν έχουμε νεότερες πληροφορίες. Το μόνο που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, και σας το μεταφέρω βεβαίως για να είμαστε ακριβείς και σωστοί σε ό,τι λέμε και να μην ξεφύγουμε από την εγκυρότητα των ειδήσεων που σας μεταφέρουμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι έχει βρεθεί ένα πτώμα ηλικιωμένου κοντά στο Σαραβάλι. Όσον αφορά τώρα τη φωτιά, την καταστροφική φωτιά η οποία κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις γη σε Αττική και Βιωτία, βεβαίως και προσπαθούν να βρουν τα αίτια, να εξακριβώσουν οι αρχές το τι οδήγησε στο να ξεσπάσουν αυτές οι πυρκαγιές, οι οποίες πήραν ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην συνέχεια. Δόθηκε στη δημοσιότητα λοιπόν η έκθεση της αυτοψίας, η οποία τι δείχνει? Δείχνει, σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες πάντα, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι ερευνούν τα αίτια της φωτιάς, ότι υπήρχαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου, το οποίο το εκμεταλλεύεται ιδιώτης, ο οποίος και φέρει την ευθύνη προφανώς. Από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, συνδέεται με βραχυκύκλωμα το ξέσπασμα της φωτιάς. Το ξεκίνημα της φωτιάς συνδέεται λοιπόν με βραχυκύκλωμα. Απίστευτα πράγματα λόγω κάποιων ελλείψεων. Υπήρχαν σπινθήρες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, οι οποίοι σπινθήρες οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Είχαμε και την υπόθεση με την ομολογία του 55χρονου στο Μιστρά, μια υπόθεση η οποία πραγματικά προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό, κυρίες και κύριοι. Ο 55χρονος παραδέχτηκε, και για όσους μπορεί να μην έχετε ακούσει, να μην γνωρίζετε την υπόθεση, ότι κρατούσε τον νεκρό πατέρα του μέσα σε καταψύκτη για περίπου 2,5 χρόνια για να συνεχίσει να εισπράκτει τη σύνταξη. Απίστευτα πράγματα, μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει φρίκι σε όλη τη χώρα. Έρχονται
τα αποκαλύψει στο φως της δημοσιότητας, οι οποίες είναι πρωτοφανείς βεβαίως. Τώρα θα μου πείτε πώς έγινε γνωστό. Έφτασε η πληροφορία στις αρχές ότι ο ηλικιωμένος άνδρας είχε να εμφανιστεί πάρα πολύ καιρό. Εδώ μιλάμε τώρα για 2 χρόνια, κυρίες και κύριοι, έτσι, ο οποίος είχε εξαφανιστεί, 2,5 χρόνια, για να είμαι πιο ακριβής. Ξεκίνησαν λοιπόν μετά από αυτό το τηλεφώνημα, μετά από αυτή την πληροφορία και οι αστυνομικοί την έρευνα και βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ισορός βρισκόταν μέσα σε καταψύκτη, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι προκαλεί αντίδραση ακόμα και στο πιο έμπειρο αστυνομικό, έτσι. Αρχικά ο 55χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, είπε ότι είχε φύγει ο πατέρας του από την περιοχή, ότι ζούσε στην Αθήνα. Μετά όμως οι έρευνες που έγιναν ανέτρεψαν βεβαίως τον ισχυρισμό του, γιατί οι αστυνομικοί επικοινώνησαν και με την αδελφή του. Εκείνη είπε ότι είχε πολλά χρόνια να δει τον πατέρα της, ότι το μόνο που γνώριζε είναι ότι έμενε μαζί με τον αδελφό της. Οπότε έγινε έρευνα, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Προσπάθησε ο 55χρονος να κοροϊδέψει τους αστυνομικούς, δεν τα κατάφερε βέβαια, γιατί έλεγε ότι λείπει ο πατέρας του, παρόλα αυτά κανείς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Προσπάθησαν να διασταυρώσουν τα λεγόμενά του και έτσι αποκάλυψαν ότι ο ηλικιωμένος δεν βρισκόταν στην Αθήνα, όπως υποστήριζε ο γιος του, αλλά στο Μιστρά, μέσα στον καταψύκτη, ενός ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του γιού του, το οποίο ήταν κλειστό και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Όλα αυτά βρέθηκαν βεβαίως μετά από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε. Είχαμε σοβαρά προβλήματα σήμερα το πρωί για να επιστρέψω εδώ στην Πάτρα, στην περιοχή των Καμινίων. Είχε κολλήσει η μπάρα εκεί στη σιδηροδρομική διάβαση του προαστιακού, οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρκετά μεγάλες ουρές οχημάτων και καθυστερήσεις βεβαίως και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί έμειναν για αρκετή ώρα οι οδηγοί ακινητοποιημένοι, παρά το γεγονός ότι αμέσως και η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και άνθρωπος ειδικός, ο οποίος στη συνέχεια έφτιαξε τη βλάβη που είχε προκληθεί στην μπάρα και την κρατούσε πεσμένη. Παρόλα αυτά να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ούτε μόνο στη σιδηροδρομική εκεί διάβαση των Καμινίων συνέβη πρώτη φορά. Έχει συμβεί και στην Κανελοπούλου αλλά και άλλα σημεία. Είναι κάτι το οποίο συχνά πυκνά το βλέπουμε τέλος πάντων. Στην Πάτρα ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Το μόνο που προκλήθηκε ήταν κυκλοφοριακό χάος και ένταση, όπως καταλαβαίνετε, από τους οδηγούς. Είχαμε πρωτοφανή αύξηση βεβαίως ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει με τους αρμόδιους και για τα διαβατήρια και για τις ταυτότητες τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε αύξηση, κυρίες και κύριοι, και υπάρχουν και στοιχεία, υπάρχουν και αριθμοί πλέον με τα στοιχεία του τελευταίου μήνα που αποτυπώνουν για την Αχαΐα ένα πραγματικό ρεκόρ αιτήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, 3.000 πολίτες μέσα σε ένα μήνα υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση νέου διαβατηρίου. Ήταν εκείνοι οι οποίοι περίμεναν από πάρα πολύ νωρίς το πρωί τις προηγούμενες ημέρες στη Γούναρη, στο τμήμα εκεί όπου γίνονται διαδικασίες για νέο διαβατήριο, για ανανέωση του ήδη υπάρχοντος. Βεβαίως είναι ένας αριθμός ο οποίος ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα επίπεδα, έτσι, και κάτι το οποίο οδήγησε και σε έντονη κινητικότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, διότι να υπενθυμίσω ότι το προσωπικό προφανώς και δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου εδώ συνέβη και το εξής. Κάποιοι αστυνομικοί διέκοψαν τις προγραμματισμένες τους άδειες για να παραμείνουν στη θέση τους λόγω του φόρτου εργασίας. Οπότε και εκεί φαντάζομαι θα έπρεπε να βρεθεί μία λύση. Και να πω και κάτι τελευταίο πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας. Ανοίγουν 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι οι αιτήσεις για τον τουρισμό για όλους για το 2026-2027. Από σήμερα λοιπόν 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχή σε αυτό το νέο πρόγραμμα, σύμφωνα βεβαίως και με την ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Μην ξεκινήσετε να μπαίνετε όλοι σοριδών και πέσει το σύστημα, γιατί είναι χωρισμένες οι μέρες που μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις με βάση τον αριθμό στον οποίο τελειώνει το αφημί σας. Οπότε από σήμερα που ξεκινούν οι αιτήσεις, όσα αφημί τελειώνουν σε ένα, και από αύριο σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, σήμερα σε ένα και δύο. Θα τα λέμε καθημερινά. Όσον το αφημί λήγει σε ένα και δύο, σήμερα μπορείτε να κάνετε την αίτηση με ένα ποσό το οποίο φτάνει και τα 600 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Κοινωνικός τουρισμός για όλους. Οπότε 10 με 21 γίνονται όλες οι αιτήσεις κανονικά για όλα τα αφημί και 21 Αυγούστου λήγει η προθεσμία.

0: της Δημοτικής Παράταξης Πάτρα Ενωμένη, βεβαίως Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι κατέθεσε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Κύριε Οικονόμου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάμε λοιπόν να μπούμε έτσι σε αυτό το θέμα. Ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Εσείς πού αποδίδετε αυτή την εικόνα, έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Κοιτάξτε, παλιά δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί πλέον είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Διαπαλαφού ότι οι κάτοικοι φωνάζουν και μάλιστα σε πολλές περιοχές έχει καταντήσει το θέμα να γίνει κανονική χωματερή. Έτσι, αυτές οι χαδά ξεφυτρώνουν πάρα πολύ γρήγορα σε διάφορες περιοχές εκτός του κέντρου της Πάτρας, όπως είναι στο Σαραβάλι, όπως είναι στην Οβριά πρόσφατα, που φωνάζαν οι κάτοικοι απέναντι από το ΚΕΠ και τελικά ο Δήμος εκεί εισακούστηκε, γιατί ξέρετε κάτι, πολλοί κάτοικοι μου στέλνουν και τα μηνύματα που στέλνουν στο Σεντ Σίτι, γιατί αυτά τα ογκώδη, υπάρχει υπηρεσία για τα ογκώδη αντικείμενα. Ο κάτοικος δεν παίρνει τηλέφωνο. Πάει, τα αφήνει πρώτα εκεί και μετά παίρνει τηλέφωνο. Αυτό είναι εναντίον του πολίτη που έπρεπε πρώτα να ενημερώσει και μετά να τα πετάξει.
0: Εκεί έχει να κάνει και το, έχει να κάνει και η ατομική ευθύνη εκεί όμως, κύριε Οικονόμου.
1: Ατομική ευθύνη, πάντα, πάντα υπάρχει ατομική ευθύνη. Όμως τι γίνεται. Όταν στο Sen City του απαντάνε ότι έκλεισε το αίτημα και δεν έχει κλείσει και βλέπει τα σκουπίδια στον δρόμο. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο, είναι θέμα ότι είμαστε στην αντιπυρική περίοδο και είναι θέμα για φωτιά. Όπως είδαμε, ένα τσιγάρο να πεταχτεί κάτι είναι θέμα.
0: Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η άτυπη χαδά για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών?
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί πετάνε τα ξερά χόρτα, αντικείμενα όπως ξύλα, που παίρνουν άμεσα φωτιά τώρα αυτή την περίοδο, και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ποντίκια είναι εστία μόλυνσης. Και για τους κατοίκους και για το περιβάλλον γενικώς, όπως έχει καταντήσει.
0: Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία, γιατί ξέρω ότι έχετε κάνει και αυτοψία, ξέρω ότι γνωρίζετε, ξέρω ότι μιλάτε και με τους κατοίκους. Ποια είναι αυτή τη στιγμή?
1: Φωνάζουν, ναι, με φωνάζουν κάτι, ειδικά στην Οβριά το καθαρίσανε. Μπράβο που το καθαρίσανε. Βάλανε κάποιες κορδέλες, βάλανε κάποιες πίνακες πάνω στην κορδέλα, έστω αυτή που λέει το νόμο και απαγορεύεται να πετάξει, και τουλάχιστον επειδή το παρακολουθώ από κοντά όλη την περιοχή εκεί, ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Εμφανίστηκε όμως μετά από εκεί, εμφανίστηκε στην περιμετρική παράλληλα στο ύψος του Σαραβαλίου, που είναι μέσα στα δέντρα.
0: Ναι, που είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι είναι κατανοητό
1: εκεί,
0: αυτό.
1: Κάηκανε σπίτια. Έτσι και πιάσει φωτιά εκεί. Κάηκανε σπίτια, γιατί από πάνω είναι το Σαραβάλι, είναι δέντρα ψηλά, και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Σοβαρό.
0: Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Οικονόμου? Γιατί εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καθαρίζονται οι χώροι, αλλά σίγουρα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα, έτσι. Πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την εικόνα?
1: Την ευθύνη την έχει και ο πολίτης και ο Δήμος. Και οι δύο έχουν την ευθύνη. Έτσι το λέω ξεκάθαρα. Με πάση ειλικρίνεια την έχουμε και οι δύο την ευθύνη, όμως ο Δήμος θα πρέπει λίγο να κοιτάξει, ειδικά στις περιοχές που είναι εκτός πατρών, να υπάρχουν η υπηρεσία αυτά για τα ογκώδια αντικείμενα, να γίνεται έλεγχος. Ξέρουμε ποιες είναι οι περιοχές, 2-3 πράγματα. Να πηγαίνει καθημερινά, τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι, και να μαζεύει τα ξερά χόρτα και τα ξύλα από τις περιοχές αυτές. Είναι το Σαραβάλι, είναι η Οβριά, είναι η Χελμού στα Βραχνέικα, που είναι παράλληλα με την περιμετρική. Εδώ είδαμε στον πύργο πιες δίπλα στην περιμετρική, το είδαμε. Μπορεί να πω τσιγάρο, μπορεί να οτιδήποτε. Και αν ξεφύγουν αυτές, και είναι και στο Παυλόκαστρο, έχουν γίνει χωματερές. Είναι 3-4 μεριές που πρέπει τουλάχιστον, κατά τη δική μου άποψη, ο Δήμος να τα ελέγχει και να μην είναι ένα φορτηγό, να βάλει δύο φορτηγά.
0: Πάντως, κύριε Οικονόμου, αν το λέγαμε αυτό από πλευράς Δήμου, η απάντηση θα ήταν, υποθέτω έτσι, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι υπάρχει υποστελέχωση, ότι δεν μπορούμε καθημερινά να βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει υποστελέχωση, και εγώ στη Δημοτική Επιτροπή ήμουνα μέχρι 2,5 χρόνια, υπάρχει επιστολέχωση, όμως θα πρέπει και ο Δήμος, για να το πω έτσι ξεκάθαρα, γιατί έχει πάρει πολλά άτομα από την υπηρεσία καθαριότητας και έχουν μπει στα γραφεία. Γνωρίζουμε και ξέρουμε και τι άτομα. Λοιπόν, θα μπορέσει από εκεί να μεταφέρει κάποια άτομα, τουλάχιστον τις καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, σε ένα πόστο το οποίο είναι νευραλγικό, το οποίο υπάρχει επικινδυνότητα. για τον κάτοικο. Mm-hmm. Και δεν είναι, σας είπα, μόνο νεφρωτιά, είναι και σημεία μόλυνσης. Είδαμε ποντίκια.

0: για μπαίνουν στα σπίτια, σε επιχειρήσεις. Mm-hmm.
1: Και περιβαλλοντική επιβάρυνση και μόλυνση και υγειονομική λόγη βεβαίως.
0: Και υγειονομική λόγη. Και θα πρέπει τουλάχιστον να το κοιτάει τους 3-4 μήνες που είναι η κατάσταση αυτή και η επικινδυνότητα για τις φωτιές, να το κοιτάει περισσότερο.
1: Πάντως ακούσαμε από πλευράς Δήμου και σε ρεπορτάζ που έγινε στο Νεολόγο ότι προχωρούν σε σχεδιασμό δύο πράσινων σημείων και στην παραλία και στο Ρίο. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να περιορίσει το φαινόμενο, μπορεί να βοηθήσει?
0: Εγώ πιστεύω πως όχι. Ξέρετε γιατί? Ένας κάτοικος από το Σαραβάλι ή από την Κρίνη ουδέποτε θα φτάσει στο πράσινο σημείο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι έχουμε μάθει και σαν κοινωνία και η νοοτροπία μας είναι αυτή. Νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει. Mm-hmm. Μπορεί στην περιοχή αυτή κάποια κοντά να βοηθήσει, αλλά δεν θα βοηθήσει στο γενικό σύνολο. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και τιμωρησία. Ξέρω, γνωρίζω άνθρωπο που τον πιάσανε να ρίχνει και δεν τιμωρήθηκε.
1: Άρα δεν θα έπρεπε να επιβάλλονται και κάποια πρόστιμα, να αλλάξει το πλαίσιο, πέρα από τους ελέγχους βεβαίως και τα πρόστιμα, να αλλάξει και η περιβαλλοντική παιδεία, έτσι, όλα μαζί κάπως.
0: Όλα μαζί, ναι. Και εμείς. Αλλά ξέρετε κάτι, η ατιμωρησία μας φτάνει σε αυτό το σημείο. Κατά τη δική μου άποψη.
1: Mm-hmm.
0: Αν επιβληθούν κάποια πρόστιμα, γιατί ξέρω το χωράφι δίπλα που κόπηκε και δω κάποιον που το πετάει, πρέπει να πέσει πρόστιμο, δεν θα το ξανακάνει αυτός. Θα το πει και στους άλλους και γενικά νομίζω ότι έτσι θα έχουμε περισσότερη, θα έχουμε περισσότερη έτσι παιδεία με την...
1: Σωστά, σωστά. Εάν έπρεπε να θέσετε κάποιες προτεραιότητες, τι θα προτείνατε τώρα? Πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν, για παράδειγμα, σήμερα, αύριο, τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε να απαλλαγούμε, γιατί φαντάζομαι ο στόχος είναι να απαλλαγούμε εντελώς από αυτές τις άτυπες χωματερές, έτσι δεν είναι? Όχι, φαντάζομαι, ναι, προσωρινά να μπουν κάποιες σημάνσεις, αλλά σίγουρα εν τέλει να μην υπάρχουν.
0: Καθόλου να μην υπάρχουν, ναι. Δεν πρέπει να μην υπάρχουν. Όμως, κατά τη δική, εγώ προσωπικά η πρότασή μου ήταν ότι ειδικά στις περιοχές αυτές που ξέρω ότι γίνονται εύκολα κομματερές, να υπάρχουν δύο μεγάλα αυτοκίνητα φορτηγά και να γίνεται, να περνάνε από τους δρόμους και να τα μαζεύουν άμεσα. Τουλάχιστον για πρώτη προτεραιότητα, τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Γιατί είναι και επικίνδυνο. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Βεβαίως και μπορεί να είναι άτυπη η χαδά αυτή, αφού δεν υφίστανται με βάση και την κείμενη νομοθεσία. Αλλά στην Πάτρα είναι πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Και αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες και από πλευράς Δήμου. Κατά κύριο λόγο και εξαιτίας της ασυνειδησίας, της νοοτροπίας που χαρακτηρίζει πολλούς από εμάς. Γιατί αυτή είναι μια σκληρή αλήθεια και δυστυχώς πρέπει να την παραδεχτούμε. Δεν έχουμε αναπτύξει ως δημότες την αγάπη για την πόλη μας και τη φροντίδα για το κοινωνικό σύνολο.

0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Αχαΐα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Είχαμε και τον κύριο Καραΐσκο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος μας περιέγραψε ακριβώς την κατάσταση. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα γης τα οποία έχουν καεί στην Αιγιάλια, τεράστιες οι απώλειες και σε ελαιόδεντρα και σε αμπελώνες και σε καλλιέργειες σταφίδας. Κάτι το οποίο βεβαίως και το κατανοούμε όλοι, αφήνει παραγωγούς και κατοίκους να αγωνιούν για την επόμενη ημέρα. Και βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο είναι να γίνουν άμεσες καταγραφές των ζημιών και βεβαίως να υπάρξει και γρήγορη καταβολή αποζημιώσεων, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Για το θέμα αυτό τώρα φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Κατερίνα Σολομού, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Σολομού, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παλαφούτη. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Πράγματι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά, ιδιαίτερα κρίσιμα. Για άλλη μια φορά η Αχαΐα έχει πληγεί. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει καταστροφικές πυρκαγιές το 21, το 23, το 25, που σύμφωνα με τα όσα λέγονται από πολλούς κατοίκους παραμένουν ανοιχτές πολλές αποζημιώσεις και δεν έχουν καταβληθεί. Και αυτή τη στιγμή κάηκαν χιλιάδες στρέμματα στην Αιγιάλια. Και να δούμε τι μέλη γενέστε. Υπάρχει μια χαρτογράφηση στην περιοχή Πανόραμα Νερατιές περί τα 7.250 στρέμματα από το σύστημα Κοπέρνικους, που αυτό ενεργοποιείται όταν υπάρχει μεγάλη καταστροφή στρεμμάτων. Άρα βλέπουμε ότι υπήρξε στην Αιγιάλια καταστροφή. Αλλά το θέμα είναι ποιες είναι οι συνέπειες, γιατί δεν κάηκαν μόνο δέντρα, είπατε πάρα πολύ σωστά, κάηκαν ελαιόνες, κάηκαν αμπελώνες, κάηκαν μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, υποδομές, και το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm.
0: Ποιες θα πρέπει να είναι οι πρώτες κινήσεις της πολιτείας από σήμερα κιόλας, γιατί μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις και οι άνθρωποι αυτοί, κυρία Σολομού, είναι πιθανό να μην μπορέσουν να δουλέψουν όχι φέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή θα υπάρχουν τρομερές δυσκολίες.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, οι επιπτώσεις δεν θα τις δούμε τώρα, αλλά εδώ πρέπει να ανοίξουν συζητήσεις για την πρόληψη, κάτι που το ΠΑΣΟΚ στηρίζει διαχρονικά. Και τι σημαίνει πρόληψη? Σημαίνει να υπάρξουν καθαρισμοί, αντιπυρικές ζώνες, συντήρηση, δημιουργία νέων, συντήρηση δασικών αγροτικών δρόμων, ώστε να μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, να δημιουργηθούν δεξαμενές νερού όπου αυτές χρειάζονται, ή να συντηρηθούν οι υπάρχουσες, να ενισχυθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, η δασική υπηρεσία με προσωπικό μόνιμο. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει και πρέπει να λέμε ότι η πολιτική προστασία δεν ξεκινάει όταν απογειώνεται το πρώτο καναντέ. Δεν έχει σημασία μόνο το πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο μηχανισμός, ο πολιτικός, ο πυροσβεστικός, προκειμένου να επιληθεί ένα μείζον ζήτημα. Πρέπει να ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση και η πολιτεία είναι ότι η πρόληψη δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση. Και κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη εξοικονομεί πολλαπλάσια χρήματα από αποζημιώσεις, από πυροσβεστικά μέσα, από αναδασώσεις, από απώλειες στην αγροτική οικονομία. Άρα εδώ τελειώνει σε λίγο το καλοκαίρι, θα έρθουν βροχές, υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, μια κλιματική κρίση. Άρα δεν γνωρίζουμε πόσο, ποια θα είναι η ένταση των βροχών και πότε θα ξεκινήσουν. Άρα πρέπει να άμεσα να δημιουργηθούν κορμοδέματα, αντιδιαβρωτικά έργα, να καθαριστούν τα ρέματα, να δημιουργηθούν αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Άρα πρέπει γρήγορα να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, να δοθούν αποζημιώσεις γρήγορα, να στηριχθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, γιατί είναι αυτό που είπατε, δεν χάθηκαν μόνο δέντρα. Εδώ χάθηκαν αμπελώνες, χάθηκαν μεγάλες καλλιέργειες, χάθηκαν μελισσοκομικές εκτάσεις. Άρα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο ανασυγκρότησης στην Αχαΐα, με μεταφορά βάρους από την καταστολή στην πρόληψη. Πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική προστασία, η δασική υπηρεσία, όπως είπαμε, μόνιμο προσωπικό, να υπάρχει διαφάνεια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν τεράστιοι ευρωπαϊκοί πόροι και ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα πρόληψης.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχουν κενά σε αυτό το κομμάτι, κυρία Σολομού, στο κομμάτι της πρόληψης?
1: Κοιτάξτε, όσα στην, βεβαίως και υπάρχουν κενά στην πρόληψη, όσα στην ειδική έκθεσή του για την Ελλάδα αναφέρει ότι διαχρονικά η χώρα επένδυε πολύ περισσότερο στην καταστολή παρά στην πρόληψη. Mm-hmm. Και παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, όπως το πρόγραμμα Αντινέρο, υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας, καλύτερο συντονισμό και εθνική στρατηγική πρόληψη. Και εδώ η κυβέρνηση δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν πόροι. Η Ελλάδα είχε περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια από ποτέ για την πρόληψη των θεσμικών. Mm-hmm. Και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο λέει ότι οι πόροι δεν κατευθύνονταν εκεί που έπρεπε πάντα, δηλαδή εκεί που υπήρχε ο μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιών. Άρα το πραγματικό ερώτημα είναι, τι έργα έγιναν στην Αγαλία, ποια έργα έγιναν και με ποιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Αντινέρο διατέθηκαν στην Αχαΐα. Ποια έργα πρόληψης έγιναν πριν από την αντιπυρική περίοδο του 26, πόσα χιλιόμετρα αντιπυρικών ζωνών, δασικών δρόμων συντηρήθηκαν. Mm-hmm. Και υπάρχει απολογισμός που να δείχνει ότι αυτές οι παρεμβάσεις μείωσαν το κίνδυνο. Εδώ δεν είναι να κάνεις, πρέπει να βάλεις τα πράγματα σε ένα σωστό δρόμο. Η Αχαΐα από τη στιγμή που έχει πληγεί πάρα πολλές φορές, πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Mm-hmm. Υπάρχουν πρωτοφανείς ευρωπαϊκοί πόροι που είχαμε στη διάθεσή μας. Άρα να δούμε πού κατευθύνθηκαν, πόσα χρήματα αξιοποιήθηκαν στην Αχαΐα. Συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν. Παρακαλώ.
0: Και για να περάσουμε και στο τώρα, κυρία Σολομού, και για να επανέλθω στις αποζημιώσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο καίει τους ανθρώπους εκεί και τους παραγωγούς και τους ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εκκρεμείς αποζημιώσεις, έτσι, από προηγούμενες
1: πυρκαγιές. Έτσι. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Από ό,τι λένε οι κάτοικοι, δεν έχουν αποζημιωθεί στον βαθμό που έπρεπε. Και θα αποζημιωθούν τελικά στο 100%, κυρία Μπαλαφούτη. Mm-hmm. Και οι πληγέντες, οι φετινοί και οι περσινοί.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν αυτές οι ίδιες καθυστερήσεις?
1: Μακάρι να μην υπάρχει. Mm-hmm. Μακάρι να μην υπάρξει κίνδυνος. Εδώ όμως ο Δήμος Δυτικής Αιγιάλειας πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι πληγήσεις κοινότητες. Mm-hmm. Έτσι, γιατί το μέγεθος καταστροφής είναι πολύ μεγάλο. Και πρέπει γρήγορα να υπάρξουν δηλώσεις ζημιών, να καταγραφούν οι ζημιές των πυρόπληκτων παραγωγών, να προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Mm-hmm. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να κηρυχθεί σαφώς όμως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Mm-hmm. Η ευθύνη ουσιαστικά περνά τώρα στην κεντρική διοίκηση. Αλλά πέρα από την καταγραφή πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών, ουσιαστική στήριξη και γρήγορες αποζημιώσεις. Mm-hmm.
0: Και σίγουρα πέρα από τις αποζημιώσεις να υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις, έτσι, για να στηριχθούν αυτοί και οι αγρότες και οι επιχειρήσεις, έτσι.
1: Το μεγάλο ζητούμενο είναι η πρόληψη, ναι, και η απαλλαγή. Ναι. Θα πρέπει να δοθεί το βάρος στην πρόληψη με όλα αυτά που σας είπα, τις συντηρήσεις των δασικών δρόμων, της πυρόζευσης, τα αντιαδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα πριν τις πρώτες βροχές. Mm-hmm. Πρέπει να ανασυγκροτηθεί η τοπική οικονομία. Να υπάρξει μακροχρόνιο σχέδιο πρόληψης. Mm-hmm. Να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή του εισοδήματος των αγροκτηνοτρόφων. Mm-hmm. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα δέντρα, που και αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε πιο μπροστά. Και το εισόδημα πολλών ανθρώπων χάνεται μακροπρόθεσμα. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι η σκέψη μας δεν είναι μόνο σε αυτούς τους αγρότες, αλλά είναι και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, στους πυροσβέστες που χάθηκαν. Που είναι τραγικά τα συμβάντα, έτσι. Και εδώ υπάρχει και καταστροφή γης, αλλά και ανθρώπινες ζωές που απολέστηκαν, και η σκέψη μας είναι κοντά και στις οικογένειές τους.
0: Κυρία Σολομού, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα επικοινωνήσουμε και πάλι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι παραγωγοί δεν έχασαν μόνο τη φετινή σοδειά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις και το παραγωγικό τους κεφάλαιο. Ξαναλέω, μιλάμε για εκατοντάδες ελαιόδεντρα, τα οποία χρειάζονται πολλά χρόνια για να μπορέσουν να αποδώσουν ξανά. Και προφανώς θα πρέπει να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις άμεσα. Και ναι, γιατί όχι, να ακυρυχθεί η Αιγιάλια ως πυρόπληκτη περιοχή.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Έχουμε πολλούς ακόμα καλεσμένους για να συζητήσουμε πολλά θέματα. Θα πάμε και στην Ξερόλακα. Θα συζητήσουμε και πάλι το θέμα με τις φωτιές. Θα δούμε τι γίνεται με την μεγάλη επένδυση στο χιονοδρομικό. 10 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Θα δούμε και τι γίνεται με τις πλωτές εξέδρες, οι οποίες έφτασαν και θα τοποθετηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, και άλλα πολλά. Οπότε επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: XFM 93.4.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93.4.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Max FM 93.4. Τα λέει όλα.

0: μένουμε στο μεγάλο θέμα των καταστροφικών πυρκαγιών στην Γιάλε και στις συνέπειες βεβαίως που άφησαν πίσω τους, μετά και τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως για το θέμα, είναι επιτακτική ανάγκη άμεσων καταγραφών, κυρίες και κύριοι. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι, άμεσων καταγραφών και γρήγορων αποζημιώσεων. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον κύριο Βασίλη Σταυρόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Φωνή Λογικής. Να πω βεβαίως, πριν καλωσορίσω τον κύριο Σταυρόπουλο, ότι βγήκε η ανακοίνωση από το Δήμο Αιγίου, μέχρι 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για το επίδομα στους πληγέντες από την πυρκαγιά. Κύριε Σταυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τον Νέο Ερυνέο, από την περιοχή η οποία μαζί με τις νερατζιές, την Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας, επλήγει και περισσότερο.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει αυτοψία και στην περιοχή, έχετε συνομιλήσει σίγουρα και με ανθρώπους που είχαν εκεί τις παραγωγές τους, θέλω κύριε Σταυρόπουλε να μου δώσετε την εικόνα που έχετε εσείς από τις πληγήσεις περιοχές της Αιγιάλεας και ποια θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Κοιτάξτε, είχαμε μεγάλες καταστροφές στην κοινότητα Ερυνεού και Αραβωνίτσας. Αυτές είναι οι δύο περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας είχαμε περίπου, από ό,τι συζήτησα με τοπικούς παραγωγούς, γύρω στις 30.000 ελιές κατεστραμμένες. Επίσης, στο Νέο Ερυνεό είχαμε επίσης εκτεταμένες καταστροφές, τόσο σε σπεροειδή όσο και σε ελιές, αλλά κυρίως σε σταφίδα. Η σταφίδα, η οποία ο τρίγος θα ξεκινούσε σε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα, είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές και αυτό είναι μια πηγή εισοδήματος για πολλούς παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή του Ερυνεού.
0: Πόσο μεγάλο πλήγμα θεωρείτε ότι είναι αυτό για την τοπική οικονομία? Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα και ελαιόδεντρα και καλλιέργειες σταφίδας. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το πλήγμα για την τοπική οικονομία? Σίγουρα θα έχει μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο.
1: Βεβαίως, γιατί η τοπική κοινωνία εδώ στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, στη συγκομιδή της σταφίδας, των ελαιοδέντρων και των εσπεριδών, κυρίως λεμόνια. Με μια πρόσχειρη αναζήτηση και συζήτηση με επιστήμονες, είδα ότι έχουμε πάνω κάτω 7.000 στρέμματα κατεστραγμένα στην ευρύτερη περιοχή. 7.000 στρέμματα ανταποκρίνονται σε μια μεγάλη οικονομική ενίσχυση των παραγωγών κάθε χρόνο. Και αυτό πρέπει να το δούμε όχι μόνο για το φετινό έτος, αλλά και για τα επόμενα έτη που θα έρθουν. Ταυτόχρονα έχουμε και πολλές ζημιές, δυστυχώς, σε εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης, άδρασης και αγροτικής οδοποίησης. Δηλαδή, πώς θα πάνε, ακόμα και αν πάρουν κάποια ενίσχυση, πώς θα καταφέρουν να επανακαλλιεργήσουν και να θέσουν τη ζωή τους σε ένα νέο δρόμο, όταν δεν έχουμε δίκτυα άδρευσης και δεν έχουμε την αγροτική οδοποία, η οποία είναι κατεστραμμένη. Άρα πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα αυτό, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες είχαμε από την πυρκαγιά.
0: Άρα, πέρα από τις αποζημιώσεις, θα πρέπει να πάρθουν και κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης, έτσι, περιφερειακά, στο τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι και οι παραγωγοί και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι μικρές επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών να μπορέσουν να εργαστούν κανονικά από αύριο κιόλας.
1: Βεβαίως, και να σας πω κάτι. Ένα άλλο θέμα που συζήταγα με ξενοδόχους εδώ της περιοχής είναι μήπως θα να κοιτάξουμε και μία ενίσχυση του τουρισμού με διάφορα κίνητρα από την κυβέρνηση, γιατί όταν μια περιοχή έχει καταστραφεί, όταν έχουν αποχωρήσει ορισμένοι παραθεριστές λόγω πλέον των ζημιών, να δούμε πώς μπορούμε με το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, να δούμε μήπως μπορέσουμε να τονώσουμε την οικονομική δραστηριότητα εκ νέου με κίνητρα από την κυβέρνηση, ώστε οι ξενοδόχοι να δουν μια ανάσα μετά τις καταστροφές που πάθανε. Ταυτόχρονα να δούμε κυρίως και τις αντιαδιαβρωτικά έργα για την προστασία από πλημμύρες οι οποίες έρχονται το χειμώνα. Η κλιματική κρίση δεν μας επιτρέπει να φυσικάζουμε.
0: Και είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λέτε ότι πρέπει να πάρθουν, κύριε Σταυρόπουλε. Συμφωνούμε, αλλά σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις άμεσες καταγραφές και τις γρήγορες αποζημιώσεις. Δηλαδή, το θέμα είναι, και αυτό που ζητούν και οι παραγωγοί, είναι ότι, παιδιά, να καταγράψουμε αμέσως το τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημιές και να αποζημιωθούμε, γιατί διαφορετικά θα χαθεί πολύτιμος χρόνος.
1: Βεβαίως, να δούμε τις ζημιές σε συνεργασία με το ΕΛΓΑ και με, με τους προέδρους των κοινοτήτων που επλήγησαν περισσότερο. Μάλιστα, γνωρίζω ότι ο Δήμος Αιγιάλιας, ο κ. Ανδριόπουλος, έχει σε μια έκτακτη και ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Δήμο, ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, ώστε να δοθούν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ενίσχυση των τοπικών παραγωγών, να έχουμε μια ενίσχυση της στέγης, των ζημιών, να δούμε πώς θα αποκατασταθούν οι ζημιές με οικονομικές ενισχύσεις. Κάει και μια οικία στην κοινότητα Ειρηναίου. Πώς θα αποζημιωθεί αυτός, πώς θα αποζημιωθούν οι αγροτικές αποθήκες που κάηκαν, πώς θα αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί. Άρα, γρήγορη καταγραφή των ζημιών και με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς γραφειοκρατία να προχωρήσουμε σε αποζημιώσεις.
0: Και όσον αφορά τον κρατικό μηχανισμό, ποια είναι έτσι η δική σας θέση, πώς λειτουργήσε κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών? Το μετά δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα, ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια πώς λειτουργεί, αλλά κατά τη διάρκεια πώς θεωρείτε ότι λειτουργήσε? Λειτουργήσε σωστά?
1: Κοιτάξτε, ας το δούμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα πρακτικό σχέδιο, μια διαχειριστική μελέτη, ώστε τι πρέπει να γίνει σε κάθε περιοχή. Σε κάθε περιοχή, κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τα δικά της δάση, το δικό της φυτικό κεφάλαιο. Πού χρειάζεται καθαραξισμός? Πού χρειάζεται να ανοίξει, να συντηρηθεί ένας δασικός δρόμος ή να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη? Πού πρέπει να απομακρυνθεί μια ξερή ύλη που λειτουργεί ως προσάναμα? Άρα ένα συνολικό πρακτικό σχέδιο, μια διαχειριστική μελέτη για κάθε περιοχή, την οποία δεν έχουμε δει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο να οργανώσει. Αυτό είναι το ένα. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, να δούμε κάτι, να δούμε γιατί δεν έχουμε προχωρήσει την υπηγειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου σε ευαίσθητες περιοχές. Οικισμοί που είναι κοντά σε δάση. Πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε από αυτό. Δεν έχω δει μια πρωτοβουλία στην κυβέρνηση να επιταχύνει την υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και το τελευταίο, να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε αεροσκάφη τα οποία πετάνε τις νυχτερινές ώρες? Όχι. Μήπως πρέπει να προχωρήσουμε σε μια παραγγελία Καναντέρ, την οποία από ό,τι γνωρίζω έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς καθυστερεί η άφηξη των νέων αεροσκαφών Καναντέρ 5-15, τα οποία θα επιχειρούν και τις βραδινές ώρες. Πέφτει ο αέρας και μπορούμε να δούμε ότι και στην πυρκαγιά αυτή είχαμε ένα θέμα, ότι σβήναμε τις πυρκαγιές και το βράδυ με δυνατούς ανέμους αναζωπηρώνταν. Άρα να δούμε και σε επιχειρησιακό επίπεδο τι χρειάζεται να προμηθευτούμε επιπλέον, ώστε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Άρα επιχειρησιακό επίπεδο, αεροσκάφη και άλλες υποδομές, και δεύτερον ένα πρακτικό σχέδιο, διαχειριστικές μελέτες για όλη την Ελλάδα και σε κάθε περιοχή με τις δικές της ιδιαιτερότητες.
0: Το ζητούμενο είναι, κύριε Σταυρόπουλε, να μην επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι αυτές οι ίδιες εικόνες καταστροφής. Άρα, έτσι κλείνοντας, θέλω να δώσουμε και το δικό σας μήνυμα, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί κάτοικοι και από την περιοχή εκεί της Αιγιάλιας. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Έτσι, έχουν χάσει τις περιουσίες και την παραγωγή τους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα, ποιο είναι το δικό σας μήνυμα?
1: Τα σπίτια τους ορισμένοι που
0: και τα σπίτια τους, βεβαίως, πολύ σωστά.
1: Αγροτικές αποθήκες. Άρα να δούμε καλύτερα την ενίσχυση χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, άμεσες ενισχύσεις, άμεση επιδότηση ενοικίου, αμέσως επιδότηση ενοικίου για όσους χάσανε τα σπίτια. Μια πρώτη βοήθεια, να δούμε να ενισχυθεί αυτή η πρώτη βοήθεια η οικονομική για αυτούς που επλήγησαν. Να δούμε ένα καλύτερο συντονισμό στην αποκατάσταση των ζημιών από τους παραγωγούς και από τους παραθεριστές και από η όλη οικονομία η οποία έχει πληγεί στην περιοχή.
0: Κύριε Σταυρόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και ακούσαμε την τοποθέτησή σας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτό που κρατάμε βεβαίως είναι, το ξαναλέω, το είπα και προηγουμένως, μέχρι 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για το επίδομα στους πληγέντες από την πυρκαγιά. Μαζεύετε τα κατάλληλα έγγραφα, τα οποία χρειάζονται βεβαίως για να μπορέσετε να υποβάλλετε την αίτηση για παροχή επιδόματος κοινωνικής προστασίας.

0: κάτι πρίμα.
1: Και επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο κεφάλαιο της διαχείρισης των απορριμμάτων εδώ στην πόλη μας, στην Πάτρα. Και αυτή τη φορά μεταφερόμαστε στην περιοχή της Ξερόλακας. Βεβαίως, εδώ και χρόνια οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους. Βεβαίως, το έχουμε ξανασυζητήσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα. Ανησυχία για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ, ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Βεβαίως, είναι μια βραδιφλεγής εστία η οποία προκαλεί ανησυχία σε όλους τους κατοίκους εκεί γύρω από την περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι διανύουμε καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πέρα από τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, όπου βεβαίως και υπάρχει στο παρασκήνιο, το θέμα είναι τι γίνεται και από υγειονομικής άποψης, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει και μυρωδιά και εστίες μόλυνσης γενικότερα εκεί στο σημείο στην Ξερόλακα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, μέλος του συντονιστικού των κατοίκων της Ξερόλακας, για να συζητήσουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, 5 Αυγούστου, καλοκαίρι, 35 βαθμούς Κελσίου, και να μας περιγράψει και το τι λένε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πλαφού.
1: Εγώ περιέγραψα έτσι λιγάκι το σκηνικό, σκηνικό βεβαίως το οποίο το έχουμε περιγράψει πολλές φορές και μαζί. Θέλω να μου πείτε τι φοβόσαστε περισσότερο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, και ποια είναι τα προβλήματα.
2: Κυρία Μπαλαφούτη, τα προβλήματα στην Ξερόλακα είναι χρόνια και πολλά.
1: Ναι.
2: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι με μυρωδιές, μόλυνση, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Και τώρα όμως είναι ένα θέμα με τις φωτιές. Πάμε πιέσει μια φωτιά εκεί πέρα, θα καίγεται ένα μήνα. Και αυτά είναι που παράγουν τοξικές ουσίες και είναι επιβλαβές ουσίες που επηρεάζουν στην υγεία του κατοίκου.
1: Άρα αν ξεσπάσει μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί μέσα στο χώρο του ΧΙΤΑ, είναι μεγάλη η κίνδυνη για την περιοχή, έτσι, και για τους κατοίκους που ζουν κοντά.
2: Βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλη η κίνδυνη. Πρέπει να υπάρχει πυρασφάλεια εκεί πέρα. Είδαμε στη νέα ΕΠΟ που ψηφίστηκε από τη Δημοτική Αρχή και από το ΣΥΤΙΖΑ και τους αρμόδιους φορείς, όλους πάντων, ότι μέσα λέει να παρθούν μέτρα προστασίας. Δηλαδή δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας. Νέα μέτρα προστασίας λέει.
1: Εσείς έχετε κάνει συζητήσεις, δηλαδή έχετε ρωτήσει αν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, δηλαδή έτσι λειτουργεί ο ΧΙΤΑ?
2: Πολλές φορές έχουμε κάνει ερωτήσεις πάνω σε ειδικά στην πυρασφάλεια και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Δηλαδή είδαμε δεξαμενές νερού, ο Δήμος έφτιαξε και μπράβο του, έφτιαξε κάποια σημεία στην Πάτρα. Στην Ξερόλακα όμως δεν έφτιαξε, που είναι για μένα το πιο βασικό σημείο εκεί πέρα.
1: Πάντως,
2: και τα ελικόπτερα.
1: Ναι, ναι. Ακούτε πολλά χρόνια δεσμεύσεις, κύριε Νικολόπουλε, και παρόλα αυτά δεν γίνεται τίποτα όσον αφορά το κλείσιμο της Ξερόλακας. Δεν έχει υπάρξει οριστική λύση.
2: Όχι, ο κύριος Πελετίδης φώναζε ότι θα την κλείσει την Ξερόλακα και μας παρουσιάζει νέες ΑΕΠΟ, νέες παρατάσεις, νέες επεκτάσεις και τους παρουσιάζει ως λύση αυτό. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό καθόλου, γιατί θέλουμε να προστατεύσουν την υγεία μας. Κυρία Παλαφούτη, στην Πάρο, αν είδατε, τώρα πρόσφατα, πριν κάνει εβδομάδα, 10 μέρες, ξεκίνησε μια φωτιά από το ΧΙΤΑ. Αποδοθήκαν ευθύνες, ήταν αυτό που προμήθηκε ο Δήμαρχος.
1: Και ήταν αυτονόητο βεβαίως, γιατί υπάρχουν ευθύνες σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Εδώ πέρα, και το 2015 είδαμε να ξεκινάει μέσα από το ΧΙΤΑ. Εμείς δεν είπαμε τώρα να πάμε να φτάσουμε στο σημείο να πηγαίνουμε αυτό προς τους ανθρώπους, έτσι, προς Θεού, δεν είπαμε αυτό. Εμείς λέμε να παρθούν μέτρα προστασίας. Μέτρα προστασίας για την υγεία μας. Κύριε Παλαφούντη, πέρυσι που έβγαινε φωτιά, το ξέρετε ότι εκεί πέρα είχαμε ανθρώπους ηλικιωμένους με ζαλάδες, με πολλά θέματα υγείας που προερχόσανται από την κάψη του Βεαρίου, ρε παιδί μου, στη Ξερόλακα, και πολλοί φύγανε. Για ένα μήνα είχαν φύγει από το χωριό του πάνω στον Ανταλή.
1: Γιατί πέρα από το θέμα της πυρκαγιάς είναι και άλλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εκεί καθημερινά. Και τώρα αυτό που μου λέτε, να φεύγει ο άλλος από το σπίτι του για ένα μήνα, για να μην έρχεται αντιμέτωπος με αυτά τα ζητήματα, είναι αρκετά σοβαρό, έτσι.
2: Φτάσαμε σε σημείο να έχει έρθει πάνω στο χωριό που είμαι εγώ εκεί πάνω, είχαν φέρει και κάναμε σκληρογράφημα κάθε πρωί να βλέπουμε την υγεία μας πώς είναι.
1: Και βεβαίως είναι το πιο βασικό αυτό, η ασφάλεια και η υγεία των κατοίκων εκεί.
2: Βεβαίως, δεν είναι αναγκαίο, κακό να το κάνουμε αυτό, να κοιτιόμαστε κάθε πρωί. Αλλά να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο και φωνάζουμε και βγαίνει φωτιά και βγαίνει ο δήμαρχος και μας λέει δεν φταίμε εμείς, τα σβήσανε οι εργαζόμενοι. Βεβαίως οι εργαζόμενοι τους σβήσανε, αλλά να μην φτάσει να μπουν οι εργαζόμενοι, δεν έχει παρεμβαίνει πάνω να σβήνουν φωτιές. Εκεί μέσα υπάρχουν έφλεκτα υλικά, υπάρχουν δεξαμενές με βενζίνες.
1: Είναι όλα έφλεκτα, τι να λέμε κύριε Νικολόπουλε. Και έτσι και πιάσει φωτιά, θα μιλάμε για μεγάλη ζημιά, για μεγάλη καταστροφή. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, έτσι.
2: Να πάρουμε μέτρα προστασίας, να υπάρχει πυρασφάλεια, το πιο βασικό να υπάρχει πυρασφάλεια μέσα στο χιτά. Να μην καίγεται ο χιτά και κύριε Παλαφούτη, εδώ είναι, το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν και επιστήμονες δηλαδή, ότι είναι επιβλαβές για την υγεία μας. Εκεί μέσα πρέπει να σφραγιστεί, όχι να σφραγιστεί, να θωρακιστεί η περιοχή.
1: Πάντως από πλευράς Δήμου λένε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι επόμενες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων δεν μπορεί να κλείσει η Ξερόλακα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς κύριε Νικολόπουλο. Οπότε...
2: Ο μερικάς Δήμου μας έφερε μια ΕΠΟ που ούτε εμείς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή, η νέα ΕΠΟ, δηλαδή μας έφερε να νομοποιήσουν τα κύτταρα που υπήρχαν πλέον και είχαν γεννήσει, να το νομοποιήσουν τώρα. Παράνομα ήταν. Όταν λέγαμε εμείς ότι ο παράνομο είναι χιτά, ο χιτά είναι παράνομος, γυρνάνε και μας λέγανε κοινωνολογούμε και τέτοια και λέμε ότι θέλουμε. Να τα ψηφίσαμε.
1: Άρα τι ζητάτε εσείς σήμερα κύριε Νικολόπουλε?
2: Εμείς ζητάμε να, όσο υπάρχει ο χιτά που να κλείσει αυτό το πρωί θέλουμε.
1: Ναι,
2: αυτό, γι' αυτό... αγωνιζόμαστε, δεν είναι δυνατόν να κλείσει το πρωί αυτό το πράγμα. Ζητάμε να πάρθουν μέτρα προστασίας και στην πυρασφάλεια. Και στα λύματα που τρέχουν να μπουν δεξαμένες, γιατί λέει νέα ΕΠΟ, κυρία Παλακούτη, και για δεξαμένες, να μπαιχνούν τις δεξαμένες για να μαζεύουν τα λύματα. Οπότε αυτά δεν υπήρχαν. Πρέπει να φωνάζουμε εμείς, να γίνει αυτό το μεγάλο κακό, που φωνάζουμε για την υγεία μας.
1: Άρα προφανώς και θα πρέπει να βαρθούν μέτρα πυρασφάλειας και μέτρα πρόληψης και όλα αυτά που μας λέτε και εσείς και με τις δεξαμενές βεβαίως, για να μπορείτε να είστε και εσείς προστατευμένοι μέχρι να κλείσω χιτά, γιατί αυτό είναι που ζητάτε.
2: Χιτά κύριε Παλαφούντη δεν πρόκειται να κλείσει, με αυτή την ΕΠΟ δεν κλείνει. Μας λένε για να έχουν πάλι ψέματα, μας λένε εδώ είμαστε και το Σεπτέμβριο θα δείτε και λύματα να τρέχουν. Στο λέω εγώ τώρα εδώ είμαστε, δεν κλείνει για ποιο λόγο, γιατί δίνει για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο, λέει, σε ένα χρόνο θα κλείσει. Πώς θα κλείσει? Αφού δίνει για 15 χρόνια να λειτουργούν μέσα τα υπόλοιπα να λειτουργούν. Είναι δυνατόν να κλείσει κοιτά.
1: Οπότε θα το δούμε κύριε Νικολόπουλε, μακάρι να κλείσει, αλλά θα το δούμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Προφανώς και υπάρχει ζήτημα εκεί, είναι οι μυρωδιές, είναι όλα τα ζουμιά αυτά τα οποία, το λέω πολύ απλά και λαϊκά, έτσι τρέχουν μέσα στα νερά, πάνε προς τις καλλιέργειες εκεί, υπάρχουν και ζώα στο σημείο, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κτηνοτρόφοι που έχουν τις παραγωγές τους εκεί, οπότε προφανώς και υπάρχει πρόβλημα και σε αυτά που εισπνέουν οι κάτοικοι, γιατί και η μυρωδιά είναι έντονη και βεβαίως μην ξεχνάμε τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να σκεφτούμε ότι μπορεί να συμβεί. Ένα τέτοιο σενάριο είναι εφιαλτικό.

Είχαμε ένα σεισμό, μια ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πριν λίγη ώρα το πρωί, γύρω στις 8, να το πω και αυτό, στο Αίγιο, επίκεντρο του σεισμού εκεί κοντά στο Λόγκο. Ευτυχώς έγινε στιγμός ο σεισμός, αλλά δεν είχαμε κάποιο θέμα. Και για να σας δώσω έτσι και τη συνέχεια του ρεπορτάζ όσον αφορά τον νεκρό ηλικιωμένο, ο οποίος εντοπίστηκε στο Σαραβάλι σήμερα το πρωί, και εκεί βρέθηκε ένα σημείωμα, το οποίο βεβαίως και δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες γιατί ακριβώς, σε τι ακριβώς αναφέρεται. Πάντως υπάρχει έρευνα των αρχών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 58 ετών, όχι, κάνω λάθος, ηλικιωμένος ο συγκεκριμένος, ο οποίος βρέθηκε σήμερα το πρωί, 58 ετών ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άφησε σημείωμα εχθές.

0: FM 93.4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της 2ωρης εκπομπής. Είναι 11 και 6 και ξεκινάμε με ένα σημαντικό αναπτυξιακό θέμα για την ορεινή Αχαΐα και ειδικότερα βεβαίως για τα Καλάβρητα. Μία μεγάλη επένδυση ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Φαίνεται πως μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Ένα έργο το οποίο αρχικά είχε προταθεί να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί η χρηματοδότηση δεν είχε εγκριθεί, με αποτέλεσμα βεβαίως να αναζητηθεί διαφορετική πηγή χρηματοδότησης μέσω εθνικών πόρων του Υπουργείου Τουρισμού, και κάτι που έγινε, κυρίες και κύριοι, και είναι και πολύ αισιόδοξο και θετικό αυτό το βήμα. Για το θέμα αυτό λοιπόν φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλαμπο Μπονάνο, αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για να συζητήσουμε τη σημασία αυτής της μεγάλης επένδυσης και τα επόμενα βήματα. Κύριε Μπονάνε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μπαλαφούτη. Είμαστε στον Αύγουστο. Οι παλιοί δημοσιογράφοι λέγανε ότι δεν έχει ειδήσεις ο Αύγουστος συνήθως, και όποιες ειδήσεις κυκλοφορούν να τις προσέχουμε, γιατί μπορεί να είναι fake αυτή η λέξη τώρα που κυριαρχεί στη σημερινή εποχή. Όμως που εδώ στην περιφέρειά μας έχουμε συνέχεια ειδήσεις επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα, που δείχνει ότι υπάρχει μια λειτουργία από τους συνεργάτες μας κυρίως, αλλά με την εποπτεία της πολιτικής αρχής, η οποία δεν σταματάει. Ξεκινάει από το πριν λίγες μέρες, θα διαβάσατε, για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για νέα
0: κυβερνήσεις
1: φροντίδας διαταραχών και τα λοιπά, νευρονοητικών διαταραχών. Είχαμε την ευχάριστη είδηση, και μάλιστα σαν πρόεδρος της Επιτροπής προχωράει το θέμα για το φοιτητικό εισιτήριο, τη συμμετοχή της περιφέρειας ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε μια ομάδα συμπολιτών μας οι οποίοι δίνουν τη μάχη να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες με την ακρίβεια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, και αυτό θα το κάνουμε πράξη το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Και έρχεται τώρα και η είδηση αυτή, για την οποία αναφέρατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, ότι βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωση ενός χρηματοδοτικού εργαλείου από εθνικούς πόρους για να δοθούν 10 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου. Ένα έργο που πραγματικά θα συνεχίσει αυτό που ξεκινήσαμε σαν Περιφερειακή Αρχή. Πρόσφατα δηλαδή, μόλις τελείωσε μάλλον η πρώτη μας θητεία, είχαμε ολοκληρώσει με τα 20 εκατομμύρια που είχε, μάλιστα υπήρξε πάντα μια δυσκολία στο να μπορέσει να τελειώσει το θέμα, γιατί είχε και μια εμπλοκή δικαστική, αλλά βοήθησε η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης σχετικά με τη συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο, ώστε τελικά να μπορέσουμε να έχουμε την πρώτη φάση αναβάθμισης του χιονοδρομικού κέντρου. Υπήρξαν καινούργια αναβατήρες, γνωρίζετε όλα αυτά, τα έχουν ζήσει όσοι έχουν επισκεφτεί από κοντά το χιονοδρομικό κέντρο, και τώρα έχουμε τα 10 εκατομμύρια αυτά ευρώ με ένα σκοπό, θα έλεγα, που είναι και ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού και των υποδομών, γιατί θέλουμε το χιονοδρομικό κέντρο να εξελιχθεί σε ένα προορισμό 12μηνης λειτουργίας, αξιοποιώντας ακόμα περισσότερο αυτή τη δυναμική που έχει. Συνοπτικά θα σας έλεγα ότι με αυτά τα 10 εκατομμύρια θα υπάρξει, γιατί το βουνό, μην ξεχνάμε, είναι ωραίο και όμορφο και το καλοκαίρι, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το ασπόρ, με το χιόνι, το χειμώνα. Έχει την ομορφιά του, μια ξεχωριστή ομορφιά, και τους καλοκαιρινούς μήνες. Άρα θα έχουμε ένα καινούργιο αναβατήρα που θα οδηγεί σε νέες πίστες, κτίριο υποστήριξης στη βάση του χιονοδρομικού για διοικητικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση του κοινού, τρενάκι με δραστηριότητα και εκτός χειμερινής περίοδου, και ένα καινούργιο σειρώμενο ναυατήρα για ποδήλατα, ακριβώς για φωτολόγια, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκτός της χειμερινής περίοδου που υπάρχει η δραστηριότητα συγκεκριμένη. Τώρα, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε για την περιοχή των Καλαβρίτων πέρα από το χιονοδρομικό είναι ότι αρχίζει και γίνεται συνείδηση η πίεση που ασκούμε στην κυβέρνηση για το σχεδιασμό και τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης Πούντας Καλαβρίτων. Βρίσκονται σε εξέλιξη αναγνωριστικές μελέτες προκειμένου να επιλεγεί η πλέον ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Και αυτό πλέον δεν είναι ένα συννεφάκι, έχει μπει στα σκαριά της, θα έλεγα, της υλοποίησης, ώστε από τις αναγνωριστικές μελέτες να υπάρξουν συγκεκριμένες μελέτες που θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, ώστε αυτός ο επισκέπτης που πηγαίνει σε αυτή την όμορφη περιοχή να έχει, θα έλεγα, την αίσθηση της ασφάλειας από ένα σύγχρονο οδικό άξονα.
0: Είναι πολύ κρίσιμο αυτό, κύριε Μπονάνη, γιατί τα Καλάβρητα έχουν ένα ισχυρό τουριστικό μπραντ, οπότε και το ζήτημα της οδικής σύνδεσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να υπάρξει και περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και τους υπόλοιπους μήνες, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως.
1: Πολύ σωστά, και παράλληλα με επιστολή του Νεκτάριος Φαρμάκης έχει ζητήσει από το Υπουργείο Υποδομών να εξετάσει και την περίπτωση Χαλανδρίτσας-Καλαβρίτσας του άλλου δρόμου, ώστε και από εκεί να υπάρξει μια ασφαλή σύνδεση, ένας εξυγχρονισμός του δρόμου, γιατί ξέρετε, η ανάπτυξη έρχεται παράλληλα με τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης των αστικών κέντρων. Αυτό είναι συνείδηση σε όλους μας. Το βλέπουμε τι σημαίνει για την περιοχή μας, και μάλιστα πρόσφατα επισκέφτηκα και το νέο εθνικό δρόμο με τη Λευκάδα Βόνιτσα εκεί. Τι σημαίνει για την περιοχή μας το να έχεις 150 χιλιόμετρα σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Μιλάω για την Πατρών Πύργου, μιλάω για την Λευκάδα Βόνιτσα. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια από τις 13 που απέκτησε 150 χιλιόμετρα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Και τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη? Κυριολεκτικά βουλιάζει αυτή τη στιγμή η Λευκάδα από τουρισμό, λόγω του ότι έχει έναν δρόμο σύγχρονο που θα μπορέσει με ασφάλεια ο επισκέπτης να πάει σε αυτά τα όμορφα νησιά εκεί που είναι η Λευκάδα, το Μεγανήσι κτλ.
0: Όσον αφορά την επένδυση στο χιονοδρομικό, υπάρχει χρονοδιάγραμμα, κύριε Μπονάνε?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα υλοποιηθεί αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, που είναι στην τελική του πάση, όπως σας είπα, θα υπάρξουν ανάλογες διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί. Εμείς από την πλευρά μας δεν θα χάσουμε μέρα.
0: Και κλείνοντας, θεωρείτε ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια νέα εποχή, όπου το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων θα είναι ένας προορισμός που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο το χειμώνα, και γενικότερα και στον εναλλακτικό τουρισμό και τους καλοκαιρινούς μήνες? Είναι μια νέα εποχή.
1: Αυτός είναι και ο σκοπός τελικά αυτής της νέας χρηματοδότησης, να μιλάμε για ένα 12-μηνο τουρισμό και όχι μόνο τους χειμερινούς μήνες. Γι' αυτό και σας ανέφερα συγκεκριμένα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν να γίνει προμήθεια των συγκεκριμένων αυτών στοιχείων, ώστε να χρησιμοποιείτε τους υπόλοιπους μήνες. Είναι πραγματικά ένας θησαυρός για την ανάπτυξη της περιοχής μας, μια περιοχή η οποία ακόμα έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, και εμείς δεν θα χάσουμε μέρα ώστε να πιέζουμε να υλοποιηθούν τέτοιες χρηματοδοτήσεις, όπως επίσης ξαναβάζουμε στην ατζέντα και πιέζουμε. Μάλιστα πρόσφατα είχα και με τον κύριο Κότσιρα τηλεφωνική επικοινωνία, παρουσία του Δημάρχου, του κυρίου Παπαδόπουλου, να πιέσουμε για τον οδοντοτό να τελειώνει αυτό το θέμα, διότι κάθε μέρα που περνάει τα Καλάβρητα οικονομικά αιμορραγούν, χάνουν, αν θέλετε, επισκέπτες από αυτή την απόφαση που έχει ληφθεί.
0: Και μακάρι να το δούμε και εκεί να μπαίνει και πάλι σε λειτουργία το τρενάκι, ο οδοντοτός. Κύριε Μπονάνη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: πάμε τώρα σε ένα ζήτημα, αλλάζουμε θεματολογία. Ένα θέμα το οποίο αγγίζει χιλιάδες νέους ανθρώπους και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Είναι το στεγαστικό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, και οι αριθμοί οι οποίοι βλέπουν το φως της δημοσιότητας δυστυχώς αποτυπώνουν μία νέα πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Η νέα γενιά δυσκολεύεται να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία, τα ενίκια είναι πολύ υψηλά, υπάρχει περιορισμένη προσφορά προσιτών κατοικιών, υπάρχει ακρίβεια στην αγορά ακινήτων, οπότε όλα αυτά καθιστούν την πρώτη κατοικία όλο ένα και πιο δύσκολη υπόθεση. Ένα θέμα το οποίο τι σημαίνει πρακτικά? Ότι οι περισσότεροι νέοι μένουν με τη μαμά και τον μπαμπά. Είναι μαζί μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estates. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε και παλαιότερα, ότι ο Έλληνας γενικά δυσκολεύεται να αφήσει το σπίτι. Ίσως παλαιότερα αυτό βέβαια συνέβαινε και για άλλους λόγους. Τώρα είναι οικονομικοί οι λόγοι.
1: Λοιπόν, κύριε Μπαλαφούτη, τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025 αποκαλύπτουν ότι η στεγαστική κρίση έχει εξελιχθεί σε κρίση οικονομικής αυτονόμησης και κοινωνικής συνοχής. Η κατοικία πλέον δεν αποτελεί απλώς ένα χώρο διαμονής, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η προσωπική εξαρτησία, η επαγγελματική εξέλιξη, η δημιουργία οικογένειας και τελικά η κοινωνική και οικονομική πορεία κάθε νέου ανθρώπου. Όταν όμως η πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, η στεγαστική κρίση πάβει να αφορά αποκλειστικά την αγορά κινήτων και εξελίσσεται σε ζήτημα κοινωνικής συνοχής, δημογραφικής βιωσιμότητας και ίσων ευκαιριών για τη νέα γενιά. Συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, που δεν αφορά νέους που βρίσκονται ακόμη στη φάση σπουδών ή της αναζήτησης της πρώτης εργασίας, τότε για ανθρώπους που στη μεγαλύτερη πλειονότητα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, έχουν ενταχθεί ή επιδιώκουν να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας και βρίσκονται στο πιο παραγωγικό του στάδιο της ζωής τους. Ουσιαστικά είναι η περίοδος στην οποία λαμβάνονται σημαντικότερες αποφάσεις. Η δημιουργία ανεξάρτητου νοικοκυριού, η απόκτηση πρώτης κατοικίας, η συμβίωση, η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών. Αυτή η ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με την Eurostat, περίπου το 56,3% όσον αφορά την χώρα μας, δηλαδή 595.000 περίπου νέοι άνθρωποι 25-34 ετών, παραμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Αυτό, να ξέρει ο κόσμος πραγματικά, ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, διότι πλέον δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι απλά διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Είναι το γεγονός, είναι ότι πλέον η εικόνα αυτή συνδέεται με ένα συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή το υψηλό κόστος αγοράς κοινικές κατοικίες, τη δυσκολία της πρόσβασης στην εργατική χρηματοδότηση, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη αυτών των νέων ανθρώπων. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι πολύ αμείβονται πλέον με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς σε σχέση με το κόστος ζωής σήμερα, οι επισφάλειες που νιώθουν, οι ισοριστικά και τις αμοιβόμενες μορφές εργασίας που έχουν. Δηλαδή βλέπουμε πλέον πάρα πολλοί νέοι δουλεύουν τετράωρα ή πεντάωρα και την ανεπαρκή ανάπτυξη της κοινωνικής και φοιτητικής κατοικίας. Αλλά αυτό ότι η φοιτητική κατοικία είναι τον εξής λόγο. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους φοιτητές να αναζητούν κατοικία, σπίτια ως 50 τετραγωνικά μέτρα και κάθε χρόνο καταγράφουν με αυξή των τιμών και κοινωνική διαθεσιμότητα, τα ίδια σπίτια, δηλαδή με τα ίδια χαρακτηριστικά, αναζητούν και οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι της ηλικίας 25-34 ετών. Αν ανοίξουμε την ψαλίδα την ηλικιακή και πάμε 18-34 ετών, δηλαδή όχι 25-34, 18-34, αυτό το ποσοστό, να ξέρει ο κόσμος, το 56% αγγίζει το 70%. Δηλαδή συζητάμε περίπου πάνω από 800.000 νέους ανθρώπους. Επιπλέον βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ότι το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι υψηλές τιμές κατοικίας δεν είναι ουσιαστικά, δεν αρκούν από μόνες τους για να εξηγήσουν το πρόβλημα. Βλέπουμε πλέον ότι καθοριστική σημασία έχουν και άλλοι παράγοντες. Όπως είπαμε και πριν, το ύψος των εισοδημάτων, σταθερότητα στην απασχόληση, γενικότερα ο Ευρωπαϊκός Νότος, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και η Ιταλία και η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν περίπου παραπλήσει ποσοστά. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι παρουσιάζουν ένα κοινό στεγαστικό πρόβλημα. Ο δείκτης όμως αυτός της Eurostat αποτυπώνει το εξής. Τη δυνατότητα οικονομικής αυτονόμησης των νέων, δηλαδή κατά πόσο ένας νέος εργαζόμενος μπορεί να καλύψει μόνος του το κόστος ενοικίου, λογαριασμών, διατροφής και βασικών καθημερινών αναγκών, την προσβασιμότητα στην αγορά κατοικίας, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα σε τιμές συμβατές με τα εισοδήματα της νέας γενιάς,

0: το επίπεδο των πραγματικών εισοδημάτων, δηλαδή δεν αρκεί να εξετάζουμε μόνο το ονομαστικό επιστολισμό του μισθού, πρέπει να εξετάζουμε τι απομένει μετά την κάλυψη του κόστου στέγασης και των βασικών δαπανών. Το αναφέρουμε αυτό διότι έχουμε στοιχεία που αναφέρουν ότι 76,8% των νέων μας, της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών, όταν πληρώσουν το ενίκιο τους, είτε στρέφονται στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον να ζητήσουν οικονομική βοήθεια, είτε κόβονται καθημερινότητα τα βασικά αγαθά. Σαφώς και την αποτελεσματικότητα της εργασιακής πολιτικής. Δηλαδή ο δείχτης αποκαλύπτει κατά πόσο οι δημόσιες παρεμβάσεις διευκολύνουν πραγματικά τη δημιουργία ανεξάρτητων κριτηριών. Καθώς και την ανεπάρκεια της αγοράς ενοικίας. Δηλαδή αν υπάρχει επαρκή αριθμού κατοικιών, εάν τα μισθώματα είναι προσιτά και αν η αγορά προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια. Συνεπώς το ποσοστό των νέων που διαμένουν τους γονείς τους δεν πρέπει να διαβάζεται απομονωμένα. Λειτουργεί ως ένας καθρέφτης των οικονομικών δυνατοτήτων μιας κοινωνίας και της ικανότητάς της να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες ανεξαρτησίας στη νέα γενιά.
1: Και βεβαίως συνδέεται και με το δημογραφικό, κύριε Μπάκα. Δηλαδή, όταν καθυστερείς να ανεξαρτητοποιηθείς, αυτό επηρεάζει και τη δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση παιδιών.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, η δυσκολία δημιουργίας ανεξάρτητου νοικοκυριού συνεπάγεται καθυστέρηση αποχώρησης στην πρακτική κατοικία. Δηλαδή, τα παιδιά δεν φεύγουν από τους γονείς εύκολα. Κατά δεύτερον, αναβολή δημιουργίας οικογένειας, δηλαδή η έλλειψη σταθερής και προσιτής στέγης, επηρεάζει άμεσα τις αποφάσεις για γάμο, συμβίωση και απόκτηση παιδιών. Αρνητική επίδραση στην γεννητικότητα, δηλαδή η αβεβαιότητα ως προς τη στέγαση και το διαθέσιμο εισόδημα εντείνει τις ίδιες σοβαρές δημογραφικές πιέσεις. Η καθυστέρηση αγοράς πρώτης κατοικίας δηλώνει ότι οι νέοι δυσκολεύονται να συγκεντρώνουν ίδια κεφάλαια και να αποκτήσουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Εγώ δεν σας αναφέρω ότι σύμφωνα με έκθεση του Δούνου του, περίπου, σκεφτείτε ότι χρειαζόμαστε, μάλλον οι νέοι άνθρωποι τους λείπει περίπου το 20-22% της αξίας του ακινήτου που είναι και το απαιτούμενο κεφάλαιο χρηματοδότησης για να μπορείς να περάσεις στο κατώτερο του τραπεζικού ιδρύματος. Παράλληλα, είδαμε και στοιχεία της Δούνου του που αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας από τα νοικοκυριά είναι μειωμένα τα εισοδήματά τους από 7 ως και 17% έτσι ώστε να μπορούν να μαζέψουν, να αποταμιεύσουν χρήματα ανά μήνα για να μπορούν να έχουν τα διαθέσιμα κεφάλαια που απαιτούνται ως ιδία συμμετοχή στην αγορά.
1: Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, κύριε Μπάκα. Σίγουρα, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ίσως θα έπρεπε να είναι άλλα τα βασικά μέτρα μιας εθνικής στεγαστικής πολιτικής. Δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο που υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω, αρκούν τα προγράμματα τύπου σπίτι μου ή χρειάζεται κάτι το οποίο να είναι πιο μόνιμο για να μπορούν αυτοί οι νέοι να ανοίξουν τα φτερά τους, να ανεξαρτητοποιηθούν και είτε να νοικιάσουν είτε να αγοράσουν ένα δικό τους σπίτι.
0: Κυρία Μπαλαφούτη, χρειαζόμαστε αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών μέσω ουσιαστικών κινήτων ανακαίνησης. Μην είμαστε αυτοί που θεωρούμε αυτή τη στιγμή, επειδή συζητάμε και λέμε ότι το πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω, ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει πραγματικά τον κόσμο. Είδαμε ότι στο δημόσιο διάλογο πολύ εύκολα φτιάχνουμε ένα τίτλο συνάδελφο και λέμε 75.000 αιτήσεις. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, τις πρώτες 40 ημέρες που άνοιξε το πρόγραμμα το 2025, συζητούσαμε για 140.000 αιτήσεις σε 40 ημέρες. Ξέρετε ότι μετά από 11 μήνες το πρόγραμμα είχε φτάσει στο 50% της υποληπτικότητας. Δηλαδή ένα μήνα περίπου πριν κλείσει το πρόγραμμα είχαν φτάσει στο 50% της υποληπτικότητας. Δηλαδή συζητάγαμε για 20.000 ενδυνάμει δικαιούχους, είχαμε 140.000 αιτήσεις και τελικά 11 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος είχαν φτάσει περίπου τους 10.500 δικαιούχους. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ενταχθούν. Ήθελαν, δεν τα κατάφεραν όμως. Αυτό συμβαίνει και σήμερα με τις 75.000 αιτήσεις που διαφημίζουμε όλοι και αναφέρουμε ότι έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτές οι 75.000 αιτήσεις θα γίνουν 75.000 κατοικίες που θα βγουν στην αγορά προς ενοικίαση. Επομένως, εδώ πρέπει να δούμε ένα πλαίσιο εθνικής δραστηριοτήτης πολιτικής το οποίο πραγματικά να δώσει κίνητρα ανακαίνησης. Παράλληλα, πρέπει να δούμε πλέον τη δημιουργία προσιτής και κοινωνικής κατοικίας. Έχουμε τις εξαγγελίες της ΔΕΘΑ το 2022 τη δημιουργία περίπου 15.000 νέων κοινωνικών κατοικιών μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής. Είμαστε το 2026, πριν περίπου 2 ή 3 μήνες ο Πρωθυπουργός ανέφερε ώστε να ξεκινήσουν οι πρώτες 300 κατοικίες, εκ των οποίων 300 κατοικίες, οι 130 κατοικίες θα είναι του ελληνικού δημοσίου που θα δοθούν στον κόσμο με προσιτό ενίκιο. 130 κατοικίες, οι οποίες ακόμα, να ξέρει ο κόσμος, δεν έχουν ξεκινήσει ούτε κάνουν διαγωνισμός. Επομένως, όταν περνάει ο χρόνος, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε χρονιά που περνάει και δεν λύνουμε αυτό το πρόβλημα με αποτελεσματικά κίνητρα και με αποτελεσματικά μέτρα, είναι σαν να χάνεται μια ακόμη χρονιά από τις ζωές αυτών των 700.000 νέων ανθρώπων της χώρας μας χάνεται ουσιαστικά και η δυνατότητα να αλλάξει, να ανατραπεί αυτό το πρόβλημα το δημογραφικό στη χώρα. Επομένως χρειαζόμαστε πραγματικά ενίσχυση των κοινωνικών κατοικιών και των κατοικιών για τους φοιτητές. Χρειαζόμαστε φορολογικά κίνητρα για τη διάθεση κατοικίου με ποσοστό μίσθωμα. Χρειαζόμαστε προγράμματα εγκυοδοσίας και χρηματοδότηση την πρώτη κατοικία. Σκεφτείτε ότι η Ισπανία, επειδή είχε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποταμιεύσουν τα ιδία κεφάλαια που ζητούν τραπεζικά ιδρύματα, αλλά πληρούσαν τις προδιαγραφές τραπεζικού δανεισμού, πήρε ένα γενναίο μέτρο περίπου με 200 εκατομμύρια ευρώ εγκυοδοσία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ιδία κεφάλαια που ζητούν τραπεζικά ιδρύματα θα εγγυόταν το ελληνικό δημόσιο. Το δημόσιο της Ισπανίας, με συγχωρείτε. Το ισπανικό δημόσιο. Επομένως, αυτή η εγγύηση, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν εγγράφεται ως υποχρέωση του κράτους στον προϋπολογισμό. Μόνο αν και μόνο εκπέσει ένα μέρος αυτής της εγγύησης. Και εδώ συζητάμε για ανθρώπους, κυρία Παλαχούτη, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρύματος. Αλλά αντί να δώσουν το 80% της αξίας του ακινήτου, να έδιναν αυτή τη στιγμή το 100% ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά.
1: Άρα,
0: γενικότερα, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο το οποίο στην καθημερινότητα θα βλέπουμε ένα αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα προγράμματα που υπάρχουν σήμερα είναι προγράμματα τα οποία κακώς υπάρχουν. Πάντα θα λέμε ναι σε οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα. Το θέμα είναι να δούμε την αποτελεσματικότητά του. Διότι όταν συζητάμε για 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ για στεγαστικές πολιτικές και 43 μέτρα και κάθε μήνα συζητάμε το στεγαστικό, μάλλον κάτι πρόβλημα, μάλλον κάτι λάθος έχουμε κάνει, μάλλον κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά.
1: Όταν υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σχεδόν 600.000 νέοι, οι οποίοι μένουν με τους δικούς τους, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτοί, έτσι. Είναι και άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Ακριβώς. Εδώ έτσι. Έχουμε, κύριε Παλαφούτη, πλέον παραδείγματα ανθρώπων ηλικίας 40 ετών. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι στα 36-35 τους έτη μπήκαν στη διαδικασία να φτιάξουν το δικό τους σπιτικό, δηλαδή να εξατοποιηθούν, να έχουν το δικό τους σπίτι, και όταν ήθελαν να μείνουν στο μισθωτήριο του συμβολέου, επειδή δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν, ξαναεπέτρεψαν να πάρουν σπίτι στο σπίτι των γονιών τους. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, δηλαδή να κάνεις το βήμα να φύγεις από το σπίτι των γονέων και να ξαναγίνεις πάλι πίσω, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει την άποψη του ενοικίου.
1: Δυστυχώς συμβαίνει. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Μας δώσατε πλήρη εικόνα. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι φεύγουν από το σπίτι και στη συνέχεια βλέπουν ότι τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οπότε γυρίζουν και πάλι στο πρακτικό, στο πατρικό τους. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Γιατί πήγαινε, πλήρωσε το ενίκιο, πήγαινε, πλήρωσε τους λογαριασμούς, πλήρωσε το σούπερ μάρκετ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς γι' αυτό βλέπουμε και ανθρώπους ακόμη και μεγαλύτερων ηλικιών, όχι μόνο μεταξύ της ηλικίας 25 με 34, αλλά από 34 και 45 και πάνω, οι οποίοι συνεχίζουν να μένουν με τους δικούς τους.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Περνάμε τώρα στον πολιτισμό και σε μια νέα παραγωγή του Διπεθέ Πάτρας που απευθύνεται στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους θεατές. Θα πω εγώ, το χειμώνα του 2026, φέτος, αυτό το χειμώνα, η παιδική σκηνή του Διπεθέ Πάτρας παρουσιάζει Το κορίτσι που επιμένει. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για ένα πρωτότυπο έργο μουσικού θεάτρου, το οποίο συνδυάζει και ζωντανό τραγούδι και πρωτότυπη μουσική και στοιχεία όπερας. Μια σύγχρονη ελληνική δημιουργία όπου η μυθολογία συναντά τη θεατρική αφήγηση με μια ιστορία γεμάτη αγάπη, απώλεια, θάρρος και επιμονή. Τη συγγραφή του κειμένου, τους στίχους και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας, ενώ την πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια έχει συνθέσει ο Διονύσης Μπάστας. Πολύ αγαπημένοι και οι δύο, υπέρ ταλαντούχοι θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε παρακολουθήσει και θεατρικές παραστάσεις με την υπογραφή του κυρίου Τσαρδάκα και έχουμε ακούσει και τραγούδια και συνθέσεις υπό την επιμέλεια του κυρίου Διονύση Μπάστα και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν άρτιο. Τώρα συνομιλούμε με τον σκηνοθέτη της παράστασης, είναι ο κύριος Τσαρδάκας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για το έργο. Κύριε Τσαρδάκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Το κορίτσι που επιμένει, καταρχήν μόνο και μόνο από τον τίτλο, νομίζω τραβάει πολλά βλέμματα και πολύ το ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι μια ιστορία που πράγματι έχει φέρει στο προσκήνιο μια ηρωίδα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ευκαιρία και πολύ ταλτούχα και πολύ επίμονη. Είναι η ιστορία ενός κοριτσιού, το οποίο λιγότερο πολύ φτάνει πολύ μακριά για να φέρει πίσω τον αγαπημένο της, φτάνει μέχρι τον άλλο κόσμο και με την επιμονή της και με το τραγούδι της καταφέρνει να τον κερδίσει πάλι πίσω.
0: Mm-hmm. Και πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα αυτής της ιστορίας? Είναι ένα πρωτότυπο κείμενο, δηλαδή σίγουρα από κάπου επηρεαστήκατε, κάτι σκεφτήκατε, κάποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε?
1: Βεβαίως, ναι. Κοιτάξτε, η αρχική ιδέα έρχεται από την ελληνική μυθολογία. Το κορίτσι που επιμένει στην αρχική του έτσι σύλληψη δεν είναι τίποτα άλλο από μια αντιστροφή του μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Mm-hmm. Δηλαδή ενός ήρωα που πηγαίνει στον άλλο κόσμο για να φέρει πίσω την αγαπημένη του. Εμείς εδώ έχουμε αντιστρέψει κάπως τη δομή αυτού του μύθου και έχουμε πλέον ένα κορίτσι, μια ηρωίδα που είναι αυτή το δρόν πρόσωπο, είναι αυτή η ενεργή ηρωίδα. Δεν είναι η πριγκίπισσα που περιμένει να τη σώσουν, όπως γίνεται ας πούμε έτσι λίγο στα κλασικά παραμύθια. Αντιθέτως είναι ένα δυναμικό κορίτσι που παίρνει την τύχη του στα χέρια του και πηγαίνει αυτή πλέον να σώσει τον αγαπημένο της από τον άλλο κόσμο. Mm-hmm. Άρα η αρχική σύλληψη έρχεται μένα από την ελληνική μυθολογία, χρησιμοποιεί ιδέες και χαρακτήρες από την ελληνική μυθολογία, αλλά δεν πάβει να είναι μια πρωτότυπη σύνθεση, ένα καινούριο παραμύθι που κρατάει κάποιες αναλογίες αλλά προτείνει αρκετά φρέσκα πράγματα και στην αφήγηση αλλά βεβαίως και στη μουσική και στο τραγούδι.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και αρκετά έξυπνο και σίγουρα θα προσελκύσει ακόμα περισσότερο τους μικρούς θεατές, αυτό που έχετε καταφέρει να συνδυάσετε δηλαδή το γνώριμο μυθολογικό στοιχείο με μια σύγχρονη θεατρική ματιά, θα το δούμε βεβαίως και επί σκηνής. Εσείς τι θέλετε να κρατήσουν τα παιδιά και σε τι ηλικίες απευθύνεστε, δηλαδή το παιδάκι, το κάθε παιδάκι, κάθε ηλικία που θα έρθει να δει την παράσταση, τι θέλετε να κρατήσει?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω ότι η παράσταση απευθύνεται στα παιδιά σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε ηλικίες από αρκετά μικρές μέχρι, θα έλεγα, και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου το βλέπουν πολύ άνετα. Mm-hmm. Επίσης και οι γονείς το βλέπουν άνετα, δηλαδή από αυτές τις παραστάσεις όπου δεν είναι καθόλου παιδικές. Mm-hmm. Με την έννοια του, ξέρω εγώ, ότι είναι πολύ απλές ή ξέρω κι εγώ, απευθύνονται σε πολύ μικρά παιδιά. Υπάρχουν στοιχεία για όλους μέσα και μιλάνε για τη ζωή με κανονικό, δηλαδή σαν να μιλάς στα παιδιά σαν να είναι μικροί άνθρωποι και όχι κάποιο άτομο που είναι χαζό ή δεν καταλαβαίνει. Mm-hmm. Μιλάμε στα παιδιά με απλό τρόπο σαν να μιλάμε σε ένα φίλο μας, ας πούμε, σαν να έχουμε ένα ισότιμο μέλος απέναντί μας. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως τον τρόπο πρέπει να τους μιλήσουμε. Mm-hmm. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ να κρατήσουν κάποια σημαντικά στοιχεία που έχει να κάνει με το πώς μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μέσα από τις ιστορίες που λέμε και τις παραστάσεις που βλέπουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή πολλά στοιχεία που μπορεί να κρατήσει ένα παιδί, κυρίως το θέμα όχι ακριβώς της, ας πούμε το θέμα της επιμονής και της προσπάθειας, ότι τίποτα δεν τελειώνει αν δεν έχεις προσπαθήσει εσύ αρκετά να το διεκδικείς. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που είναι μέσα στον πυρήνα της αφήγησης αυτής.
0: Mm-hmm, και είναι και πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό για να περάσεις στα παιδιά.
1: Βεβαίως, και επίσης ξεφεύγει κάπως λίγο από τα τετριμένα πρότυπα, όπου ας πούμε ο βασικός ήρωας είναι πάντα ο υπότης με το σπαθί, και ο γυναικείος χαρακτήρας πρέπει να είναι αυτός που mm-hmm. περιμένει κάποιον άλλο να τη σώσει. Ξέρετε, αυτά τα πρότυπα έχουν αλλάξει αρκετά και εμείς θέλουμε να προβάλλουμε, ξέρετε, οι ήρωες και οι ηρωίδες με τους οποίους να μπορούν να ταυτιστούν τα παιδιά, το mm-hmm. καθένα. Mm-hmm.
0: Και είναι και καλούπια τα οποία πρέπει να σπάσουν κάποια στιγμή, κύριε Τσαρδάκα, οπότε είναι πολύ ωραίο που έχετε βάλει ένα κορίτσι να πρωταγωνιστεί σε αυτό το ρόλο. Και βεβαίως να πούμε και στους ακροατές ότι αυτή η παράσταση συνδυάζει και το θέατρο και το ζωντανό τραγούδι, έτσι, δηλαδή θα υπάρχει και πάρα πολύ μουσική, είναι μια απαιτητική παραγωγή.
1: Ακριβώς, είναι μια καθαρή παράσταση μουσικού θεάτρου, γραμμένη για τις τέσσερις βασικές φωνές, σοπράνο, άλτο, τενόρο και βαρύτονο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως έχει και πάρα πολλά θεατρικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία αφήγησης, σωματικού θεάτρου. Είναι μια παράσταση δηλαδή που έχει από όλες τις πλευρές, δίνει υλικό στα παιδιά για να μπορέσουν να ταυτιστούν και να διασκεδάσουν. Mm-hmm. Η μουσική, όπως είπατε, και τα τραγούδια είναι πολύ δομικό στοιχείο, πολύ πρωτότυπο και πρωταγωνιστικό στοιχείο της παράστασης αυτής. Mm-hmm. Και η μουσική που έχει γράψει ο Διονύσης ο Μπάστας είναι εξαιρετική. Όποιοι έχουν ακούσει το υλικό αυτό πραγματικά μένουν μαγεμένοι.
0: Mm-hmm. Και θα έρθουμε και εμείς να δούμε την παράσταση και να ακούσουμε και τις συνθέσεις βεβαίως από κοντά. Κάτι τελευταίο, κύριε Τσαρδάκα, επειδή το ΔΠΘΕ Πάτρας έχει μεγάλη παράδοση στην παιδική σκηνή, για εσάς προσωπικά τι σημαίνει η συμμετοχή σε αυτή τη νέα παραγωγή?
1: Είναι μεγάλη χαρά. Είναι πάντα πολύ ευχάριστο να συνεργάζεσαι με τον κεντρικό, το πιο δυναμικό θεατρικό της πόλης. Είναι μεγάλη χαρά, γιατί υπάρχουν επαγγελματίες μέσα, άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά το κομμάτι της δουλειάς τους. Ελπίζω ότι θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία παράσταση που να είναι εικαστικά πολύ όμορφη, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχει το ΔΠΘΕ ή όσο τέλος πάντων θεωρούμε ότι ταιριάζουν, και να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πολύ ωραίο θέαμα που να συνδυάζεται και με μια πολύ ωραία ιστορία.
0: Mm-hmm. Και είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει. Κύριε Τσαρδάκα, συγχαρητήρια πριν δούμε την παράσταση, και σε εσάς και στον κύριο Μπάστα. Φαντάζομαι και το cast θα είναι εξαιρετικό, θα γίνουν κάποιες ακροάσεις, έτσι δεν είναι, για να μπορέσετε να...
1: Βεβαίως, ναι, θα γίνει μια ακρόαση, θα γίνουν κάποιες ακροάσεις στα τέλη του Αυγούστου. Θα ανακοινωθούν τώρα αυτές τις μέρες από το ΔΠΘΕ. Mm-hmm. Και ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι, θα βρούμε καλό προσωπικό, τλατούχο προσωπικό, ηθοποιούς που να μπορέσουν να μαγέψουν τα παιδιά για να φτιάξουμε μια πολύ ωραία παράσταση.
0: Κύριε Τσαρδάκα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα τα πούμε πάλι λίγο πριν την πρεμιέρα της παράστασης, το χειμώνα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε και την μεγάλη παραγωγή της κεντρικής σκηνής του ΔΠΘΕ. Ξεκινάμε πάντως πολύ καλά, είναι πολύ βασικό αυτό. Από Οκτώβρη και μετά βεβαίως ξεκινήσουν να παίζονται οι παραστάσεις, Νοέμβρη, κάπου εκεί. Κυρίες και κύριοι, παρόλα αυτά εμείς σας προετοιμάζουμε σιγά σιγά.

0: και στην παλιά.
1: Και εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, στο Ιόνιο ένα σπάνιο γερμανικό ναυάγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 83 χρόνια μετά τη βύθισή του. Και πραγματικά οι εικόνες είναι άκρως εντυπωσιακές. Μιλάμε για 83 χρόνια μετά, μία από τις πιο σπάνιες γερμανικές τορπιλακάτους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που εντοπίστηκε στον πλούσιο, θα πω εγώ, βυθό του Ιωνίου. Μία ανακάλυψη, η οποία βεβαίως δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης, δηλαδή δεν το βρήκαν τυχαία. Ήταν μία κατάληξη έρευνας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 13 χρόνια. Υπήρχαν κάποια στοιχεία για το πού είχε τέλος πάντων βυθιστεί το συγκεκριμένο πλοίο το Σεπτέμβριο του 1943, κατά τη ρημούλκησή του από την Κέρκυρα προς τον Πειραιά. Τότε βυθίστηκε. Υπήρχαν λοιπόν οι πληροφορίες. Έγινε μία έρευνα πολλών ετών, 13 χρόνια μετά. Έγινε μία απαιτητική τεχνική κατάδυση με συστήματα κλειστού κυκλώματος αρχικά. Πήγαν οι δίτες, πλησίασαν το βυθό και είδαν να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια τους η χαρακτηριστική σιλουέτα ενός μικρού ταχύπλοου, έτσι. Απίστευτες εικόνες, ξαναλέω, πολύ ωραίες εικόνες, οι οποίες ξεπροβάλλουν από, από το βυθό του Ιωνίου, και βεβαίως είναι μια σημασία ανακάλυψης η οποία ξεπερνά τα όρια μιας ακόμη κατάδυσης σε ένα ναυάγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ξαναλέω, λέμε, τα ιστορικά δεδομένα λένε ότι είναι το μοναδικό σωζόμενο σκάφος της συγκεκριμένης κλάσης στον κόσμο και βεβαίως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχει διατηρηθεί πάρα πολύ καλά, κάτι που βεβαίως προσφέρει πολύτιμο υλικό και για την ιστορική έρευνα, και βεβαίως βγαίνει στο φως, αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά ο πλούτος της ενάλειας πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών θαλασσών.
2: Για πάμε λίγο να

0: Λοιπόν, έχουν φτάσει στην Πάτρα οι πλωτές εξέδρες, οι νέες πλωτές εξέδρες, οι οποίες προορίζονται για την αναβάθμιση των υποδομών της Μαρίνας. Βεβαίως, έτσι σηματοδοτείται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την εξέλιξη του έργου και τη βελτίωση, βεβαίως, των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες του θαλάσσιου μετόπου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Επιβεβαιώνει, βεβαίως, ότι το έργο προχωρά μετά την υπέρβαση μια σειρά θεσμικών, αδειοδοτικών, γραφειοκρατικών καθυστερήσεων που υπήρχαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δυσχέραιναν την υλοποίηση των παρεμβάσεων στην Μαρίνα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αποστόλη Αγγελή, τον αντιδήμαρχο αρχιτεκτονικού έργου. Δεν ξέρω αν τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε ένα θέμα με την σύνδεση. Δυστυχώς βρίσκεται σε κάποιο σημείο και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλά μαζί του. Αν καταφέρουμε να τον έχουμε, θα μιλήσουμε μαζί του σήμερα για το θέμα, γιατί είδαμε τις εικόνες όπου έφτασαν στο λιμάνι της Πάτρας οι εξέδρες, τα υλικά για να κατασκευαστούν οι εξέδρες επί της ουσίας. Το Σεπτέμβρη, έτσι να σας δώσω εγώ κάποιες πληροφορίες μέχρι να βρούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το Σεπτέμβρη αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο, να έχουν τοποθετηθεί οι εξέδρες, θα μπουν και τεχνητοί ογκόληθοι αγκίστρωσης και κάποια άλλα λοιπά στοιχεία για να είναι το σύστημα πιο ολοκληρωμένο. Τον έχουμε τον κύριο Αγγελή. Ωραία, να μην τα λέω μόνη μου, θα μας τα πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος αρχιτεκτονικού έργου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελή.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλαφούτη.
0: Ξεκίνησα να τα λέω μόνη μου μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε επικοινωνία.
1: Δεν είχαμε σχήμα, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Θα ζητώ συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελικά σας βρήκαμε. Είναι ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη του έργου στη Μαρίνα. Έτσι, το γεγονός ότι έφτασαν οι πλωτές εξέδρες, τις οποίες περιμέναμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να φτάσουν στην πόλη μας.
1: Ναι, όπως είχαμε πει και κατά καιρούς και απέναντι και σε κάποιους που λέγανε ότι έχουμε χάσει τη χρηματοδότηση, δεν θα δούμε πλωτές εξέδρες ποτέ κτλ. Εμείς είχαμε πει ότι έχουμε δώσει μια τεράστια μάχη από το 2018 και οι υπηρεσίες μας και εμείς στη Δημοτική Αρχή να καταφέρουμε να νομιμοποιήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, το οποίο έγινε πέρσι και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις βάσεις. Οπότε και τώρα, όπως είδατε, έχουν γίνει κάποια προγραμματίσματα για ασφαλτόστρωση και προχωράνε οι σταθερές εξέδρες οι 6, οι οποίες υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί 5 και μέχρι το τέλος του μήνα και άλλη μία για να θα χρειαστεί να αντικαταστήσουν κάποια πράγματα. Και ήταν και οι 3 πλωτές εξέδρες, οι οποίες θα ξεκινήσουν εργασίες μέσα στο τέλη Αυγούστου και μέχρι το Σεπτέμβρη θέλουμε να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή είναι και ο χρονοδιάγραμμας από τον Λάβος. Είναι η δικαίη παραγγελία από την Ιταλία και για το υλικό και για... Ρώτανε, αλλάζουμε τα μπλόκια τους, θα αλλάξουν ρεμέτζα στη Μαρίνα. Όπως

0: έπρεπε να γίνει το διοικητήριο της Μαρίνας.
1: Mm-hmm.
0: Παλιά αυτό ήταν να γίνει στο Λάγιο, όμως λόγω και της θέσης και της, και της ιδιαιτερότητας που έχει και ως κτίριο, εμείς αποφασίσαμε να γίνει το παλιό Παμάλ.
1: Mm-hmm.
0: Για να μιλάμε και με mm-hmm. καταστήματα.
1: Και να είναι κατανοητό, ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Ένα, τα υπόλοιπα 7 θα δημοπρατηθούν,
1: mm-hmm.
0: όσα είναι ελεύθερα. Θα προχωρήσουμε και στις παρεμβάσεις που θέλει στο Λάγιο, γιατί θέλει και κατεδάφιση και πάνω όροφος, για να ξέρει και ο κόσμος γιατί μιλάμε για την αυθαίρετος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι το παραλάβαμε.
1: Άρα θα κατεδαφιστεί ο πάνω όροφος στο Λάγιο που είναι αυθαίρετος και θα δημοπρατηθεί όμως στη συνέχεια το υπόλοιπο κτίσμα.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό μπορεί να δημοπρατηθεί και πιο αργά από τα υπόλοιπα. Αυτά τα καταστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούσαν και τώρα έχουν αδειάσει, προφανώς θα δημοπρατηθούν άμεσα.
1: Mm-hmm. Τα υπόλοιπα που είναι και δουλεύουν κανονικά είναι 2 τα καταστήματα. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω, θα συνεχίσουν να λειτουργούν.
0: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να βρουν και οι υπηρεσίες mm-hmm. μας για τις συμβάσεις. Αυτές είναι πάρα πολύ παλιά, από τον Όλπα κτλ. Mm-hmm. Αλλά θα διευθετηθούν τα ζητήματα, προφανώς σεβόμενοι και τους χρήστες που είναι μέσα.
1: Mm-hmm. Άρα...
0: και πέρα τώρα, mm-hmm. Όπως βλέπετε, και οι ασφαλτώστρες και όλα γίνονται παρεμβάσεις στη Μαρίνα μας.
1: Mm-hmm.
0: Και με τις πλωτές, για να επανέλθουμε και στο θέμα μας, και τις σταθερές εξέδρες, στο τέλος του Σεπτέμβρη
1: mm-hmm.
0: ευελπιστούμε να λειτουργούν και οι 9 εξέδρες,
1: mm-hmm.
0: και οι 3 πλωτές δηλαδή, και οι 6 σταθερές. Οπότε αυτό από μόνο του, με καινούργια ρεμέτζα που χρειάζεται κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς που δένουν στη Μαρίνα, στις
1: mm-hmm.
0: πόλεις μας,
1: mm-hmm.
0: και σιγά σιγά και με τη δημοπράτηση και την ευαλειτουργία και των καταστημάτων, καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει συνολικά όψη η Μαρίνα.
1: Mm-hmm. Θα υπάρχει ανάπτυξη στη Μαρίνα, κύριε Αγγελή, και ειδικά σε σχέση με το θαλάσσιο τουρισμό, έτσι, και τα σκάφη αναψυχής, τα οποία θα μπορούν πλέον να δένουν εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, και τώρα δεν είναι απλά,
1: ναι,
0: δεν ήταν αλλά... υπηρεσίες αυτές που έπρεπε.
1: Εμείς σε καμία περίπτωση.
0: Το αναγνωρίζουμε, ναι. Και γι' αυτό πάμε και κάνουμε και αυτές τις παρεμβάσεις
1: mm-hmm.
0: μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και των υπηρεσιών
1: mm-hmm.
0: και οφείλουμε να το τονίσουμε,
1: mm-hmm.
0: γιατί όπως έχει πει και επανειλημμένα ο δημαρχός μας, όταν πηγαίναμε και στο Υπουργείο, η άποψη που είχε εκφραστεί είναι ότι τι δουλειά έχει ο Δήμος με τη Μαρίνα. Γιατί ήταν σκοπό να χρησιμοποιούν
1: ναι.
0: άλλοι. Εμείς mm-hmm. λοιπόν
1: mm-hmm.
0: δεν το αφήσαμε στην τύχη του και νομίζω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται.
1: Mm-hmm.
0: Και επαναλαμβάνω, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί προχωράει το έργο και γιατί διαψεύδονται και κάποιοι στην πράξη,
1: mm-hmm.
0: που ενώ τους λέγαμε εμείς ότι δεν έχουμε χάσει καμία χρηματοδότηση
1: mm-hmm.
0: από τα 800.000, χρειαζόντουσαν πολύ παραπάνω χρήματα και αυτά είχαμε ζητήσει. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι έχουν χαθεί και τα 800.000 κτλ. Τα 800.000 χρηματοδότηση δεν έχει χαθεί. Είναι τα χρήματα για τα οποία θα είναι εξασφαλισμένα mm-hmm. και θα προχωράει η τοποθέτηση των 3 πλωτών εξέδρων.
1: Mm-hmm. Μετά τις εξέδρες, μία τελευταία ερώτηση. Μετά τις εξέδρες, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Θα δούμε δηλαδή να ανακατασκευάζετε το κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος?
0: Το κτίριο που θα χρησιμοποιήσει ο Δήμος ήδη γίνονται εργασίες.
1: Mm-hmm.
0: Και το, πέρα από τις υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή πέρα από τα γραφεία των υπαλλήλων κτλ.,
1: mm-hmm.
0: εκεί θα υπάρχουν κοινόχρηστα πλυντήρια,
1: mm-hmm.
0: κοινόχρηστες ντουζιέρες, τουαλέτες,
1: mm-hmm.
0: Αυτόματοι πολιτές, δηλαδή χώρος εξυπηρέτησης με βασικές υπηρεσίες που απαιτούνται έτσι κι αλλιώς για μία μαρίνα για αυτούς που λιμενίζονται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελή, για την ενημέρωση.
0: Ναι. Και γι' αυτό mm-hmm. Επιλέχθηκε και ένας μεγαλύτερος χώρος, προφανώς, mm-hmm. ένα από τα καταστήματα.
1: Θα υπάρχουν και ντουζ εκεί. Θα υπάρχουν και ντουζ εκεί, αυτό μας
0: είπε. Και κοινόχρηστες ντουζιέρες, ναι.
1: Μάλιστα. Οπότε ντουζιέρες, αυτόματοι πολιτές.
0: Ο τρόπος λειτουργίας mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει, τρέχει ένα έργο το οποίο είναι η ρευματοδότηση και η χρέωση με κάρτα, με mm-hmm. WiFi.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει εφαρμογή που τώρα τρέχει και σε λίγο καιρό θα υλοποιηθεί, όπου θα δηλώνεται ο ελιμενισμός σε κάποια συγκεκριμένη θέση και το πότε αποχωρούν τα πλοία.
1: Mm-hmm.
0: Τρέχουν παράλληλα και πολλά μικρά έργα τα οποία θα κάνουν συνολικά τη λειτουργία της Μαρίνας καλύτερη
1: mm-hmm.
0: Και πιο ασφαλής και σε πολλά επίπεδα.
1: Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Αγγελή. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και για να πούμε έτσι τα πιο επικαιρότητας, 3 πλωτές, 6 σταθερές εξέδρες μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Και δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες φορές έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι θα γίνει με τις εξέδρες, πότε θα μπουν, πότε θα έρθουν, αν θα έχουμε να τις πληρώσουμε. Εν τέλει όλα θα γίνουν, όπως φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Ήρθαν οι εξέδρες, θα τοποθετηθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε ξεκινάει το lifting στην στη Μαρίνα. Χαιρετώ βεβαίω σιγά σιγά, έχοντας την παρέα μου όχι δύο αγόρια αλλά τρία. Έχω και ένα παλιό γνώριμο, το Χρήστο Τζο.

Τούτη, ο οποίος ήρθε να μας πει την καλημέρα του. Χριστάκο μου, καλημέρα. Νικόλας Καραγεωργόπουλος, βεβαίως, ο οποίος ήταν στον ήχο. Και Αναστάση Σουγλέρης, επίσης στην τεχνική υποστήριξη. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Πέρασε ένα δίωρο νερό. Θα τα πούμε και αύριο, 10 με 12. Θα είμαστε κοντά σας, μαζί σας, για να πούμε ακόμη περισσότερα. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, προσοχή και καλό υπόλοιπο. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Τραγγίλα, Ακύλα.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Περισσότερα από 144.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικου, σε εγρήγορση οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές αιστείες φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο Γερμανό τουρίστα που αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 25χρονου πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ανόβερο. Στα αθλητικά, η Arsenal ήρθε σε συμφωνία με τη Newcastle για την απόκτηση του Bruno Guimaraes, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τις 75 εκατομμύρια λίρες. Διακαής πόθος της Μπαρτσελόνα, ως καταλληλότερος φόρ είναι ο Χουλιάν Άλβαρες.
0: Τα νέα των αγορών.
7: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Θα αντλεί στοιχεία απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα έχει νέες δικλείδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη και τις καταχρηστικές πρακτικές. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

7 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής Άλμπουμ. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα κάνουμε παρέα. radio@parapolitika.gr για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινήσαμε με Μάριο Τόκα. Ήταν 1984 όταν είχαν κυκλοφορήσει τα μικρά ερωτικά με τον Αντώνη Καλογιάννη. Στις δεύτερες φωνές σαφώς διακρίνατε και τη Μαρινέλα. Μάριος Τόκας λοιπόν και Σαράντης Αλιβιζάτος. Και αφού ξεκινήσαμε με Μάριο Τόκα, τι θα λέγατε να παραμείνουμε? Εδώ η στίχη του Κώστα Φασουλά. Ένα κλασικό δίδυμο πλέον. Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκα Κανελίδου στα δίδυμα φεγγάρια.

Ουσιαστικά ο Δημήτρης Μητροπάνος με την Αλέκα Κανελίδου δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ δισκογραφικά, αλλά παρόλα αυτά σε αυτή τη μία και μοναδική συνάντηση κατάφεραν και έγραψαν ιστορία. Γυρίζουμε πίσω πολλά χρόνια, πάμε στο 1977, όταν ο Κώστας Μοκοβίτης τραγουδούσε Σταύρο Κουγιουμτζή και Άκο Δασκαλόπουλο. Ο δίσκος λεγόταν Τραγούδια του καιρού μας, τότε δηλαδή, το 1977, διότι σήμερα θα μπορούσαμε να το πούμε και τα τραγούδια του κακού μας του καιρού, αλλά αυτά είναι αλουνού, παπά Ευαγγέλια.

στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

έχουμε ξεκινήσει ένα σερί με τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή από λίγο νωρίτερα, που το πιάσαμε από Κώστας Μοκοβίτη, τώρα πήγαμε στη Χαρούλα Αλεξίου, από τις Λαϊκές Κυριακές του 1976, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου το συγκεκριμένο τραγούδι. Τους κρατάμε όλους τους συντελεστές και προσθέτουμε και το Γιώργο Νταλάρα. 1975, στα ψηλά τα παραθύρια.

Λίγο περισσότερο από μισή ώρα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό σημαίνει ότι θα παρελάσουν ούκο λίγα ακόμα τραγούδια από τα αυτάκια μας και θα τα ευχαριστηθούμε. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή Το Άλμπουμ, το άλμπουμ της Τετάρτης αυτή τη φορά. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι και από Δευτέρα σας περιμένουμε για πρωινό ξύπνημα 8 με 10 το πρωί. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μένουμε στη δεκαετία του 70 και πάμε να συναντήσουμε την άλκηστη πρωτοψάλτη στα πρώτα της βήματα όταν τραγουδούσε Δήμο Μούτσι και Νίκο Γκάτσο.

ένα υπέροχο τραγούδι με την Άλκη στην πρωτοψάλτη. Κρατάμε το Δήμο Μούτσι για το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε στο Γιάννη Λογοθέτη ως στιχουργό. Η Βίκη Μοσχολιού που μας θυμίζει πως έτσι είναι η ζωή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Προϊόντα L'Oréal προσώπου, Excellence και Elvive σε χρυσές τιμές. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,21. Skip Giga μόνο 13,99. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

χάσαμε και το αεροπλάνο και το παπόρι και το τραμ, εδώ θα μείνουμε στην Αθήνα γιατί δεν θα πάμε πουθενά. Χαιρετισμούς να στείλω προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, εντός και εκτός συνόρων. Να, η Vivian προσθέτει ότι αυτή η μουσική, λέει, είμαι εγώ 100%. Μας διαμόρφωσε, μας έκανε ευαίσθητους και ωραίους, πιστεύω, ανθρώπους. Φοβερή εποχή. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πάμε στην αντίθεση, Ελένη Ροδά. Ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Διονύσης Τζεφρόνης είχαν γράψει το Ανθρωπάκι.

από το 1974 να γυρίσουμε στο 1969. Εκπομπή χωρίς το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου δεν γίνεται. Πρώτη φορά λέει ο τίτλος, αλλά τι πρώτη, μάλλον χίλιοστή φορά.

Όπως φαντάζεστε, το επόμενο τραγούδι θα είναι τραγουδισμένο από τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά δεν είναι όμως από το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος Κοντογιώργος και ο Άκους Δασκαλόπουλος. Είναι η Γύφτισσα Μέρα, ένα από τα δυνατότερα ζεμπέκικα που έχει πει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Περισσότεροι το μάθατε αργά από μια τηλεοπτική σειρά, ξέρω.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είστε και εσείς εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. Πάμε σε μια πολύ αγαπημένη κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, τις Γοργόνες και τους Μάγκες, που είχαν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1968. Το θυμάστε βεβαίως το «Καμαρούλα μια σταλιά». Το είχε πει ο Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά το είχε πει και η Μέρη Χρονοπούλου.

Ακούσαμε λοιπόν την Αλίκη και το Δημήτρη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο «Η αγάπη θέλει δύο» από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, που ήταν η ταινία που ουσιαστικά σηματοδοτεί την επιστροφή του ζεύγους στη Φίνος Φιλμ. Ήταν στην εταιρεία του Καραγιάννη και επέστρεψαν το 1968. Ήταν μια υπερπαραγωγή η συγκεκριμένη ταινία. Η μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, ο στιχουργός ήταν ο Ντίνος Δημόπουλος που είχε κάνει και τη σκηνοθεσία. Πολύ και εκλεκτή στη συγκεκριμένη ταινία ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, η Φλωρέτα Ζάνα που ήταν η σύντροφος του σκηνοθέτη, του Ντίνου Δημόπουλου, ο Λαβρέντης Διανέλος, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο Νέστορ που ήταν ο αραβωνιαστικός της Φλωρέτα Ζάνα. Δυστυχώς κιόλας ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο οποίος ήταν κουμπάρος του Δημήτρη και της Αλίκης, έφυγε σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Να γυρίσουμε δύο χρόνια πριν από το 1968. Το 1966 λοιπόν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ συνεργάζονται με τον Αλέκο Σακελάριο. Και η ταινία που προκύπτει είναι το «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», γυρίσματα της οποίας έχουν γίνει και σχετικά κοντά, λίγο μετά την Ελευσίνα, εκεί στο Νεράκι και στο Λουτρόπυργο. Το εργοστάσιο υπάρχει ακόμα σχεδόν ίδιο, μπορείτε να περάσετε να το δείτε. Είναι ακριβώς όπως το βλέπουμε στην ταινία. Μαζί με την Αλίκη και τον Δημήτρη βέβαια ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που ήταν ο πατέρας της Λίζας. Λίζα τη λένε σε πολλές ταινίες την Αλίκη. Ήταν επίσης και ο Πέτρος Λοχαΐτης που άφησε εποχή με το ρόλο του Πέτρου Δαράκη, που ήταν ουσιαστικά ο ρουφιάνος της υπόθεσης. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και ένα από τα πολλά τραγούδια που είχαν ακουστεί στη συγκεκριμένη ταινία ήταν και αυτό εδώ. Ένα από τα πλέον αγαπημένα της ταινίας είναι το «Περιστέρι» με το Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιώργος Ζαμπέτας και Αλέκος Σακελάριος.

έχουμε και τα ρολόγια μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ωστόσο όμως, ένα τραγούδι ακόμα θα το προλάβουμε. Μένουμε στο 1966 για να θυμηθούμε την ταινία «Όλοι οι άνδρες είναι ίδιοι». Ουσιαστικά ήταν μια κινηματογραφική μεταφορά του πειρασμού του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Και τη μεταφορά, όπως καταλαβαίνετε, την είχε κάνει ο Αλέκος Ακελάριος, που ήταν μαέστρος σε αυτά τα πράγματα. Η κύριοι ρόλοι στην ταινία ήταν η Άννα Φόνσου, που ήταν η Καλλιόπη, που ήταν ο πειρασμός ουσιαστικά. Και μετά συμμετείχαν ο Γιάννης Βογιατζής, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Γιάννης Μπιονάκης, η Μέλκο Ζαρόκοστα, η Μαρίκα Κρεβατά, ο Χρήστος Δοξαράς, ο Αλέκος Κουρής, ο οποίος Αλέκος Κουρής τώρα, by the way, σε άπτε στα ελληνικά, ήταν τον καρσόνι που έφερνε το προφιτερόλ στο Γιώργο Κωνσταντίνου. Έτσι να τα λέμε για να τα θυμόμαστε. Φυσικά έπαιζε η Νίκη Λινάρδου, αφού ήταν του Αλέκου Σακελάριου η ταινία, λογικό. Ήταν όπως όταν έπαιζε πάντα η Μπεάτα Σιμακοπούλου σε ταινίες που σκηνοθετούσε ο Ορέστης Λάσκος. Μουσική στην ταινία είχε κάνει ο Γιάννης Πανός, και ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει μέσα σε αυτή την ταινία ήταν το «Θέλω τα όπα μου», που το είχε πει η Άννα Φόνσου, η πρωταγωνίστρια δηλαδή της ταινίας. Εμείς θα το ακούσουμε με τη Δούκισσα. Πριν όμως το ακούσουμε, να σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρύθμισε τον ήχο μας, όλους εσάς που μας στείλατε τα όμορφα μηνύματά σας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11 το πρωί. Μην απομακρύνεστε, διότι έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και όσο για μας, είπαμε, αύριο πάλι.

0: ώρα είναι μία.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
8: Με ποιον μιλάω?
9: Εγώ είμαι.
8: Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε?
9: Τι, δεν σ' αρέσει?
8: Φανταστική. Τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους θα τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
9: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή.
10: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
8: Έγινε, εντάξει, βάζει το καλαμπρό.
9: Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
8: Για βέβαια, εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
9: Ε, τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό?
8: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
11: Ναι, για παραπολιτικά.
9: Ναι, ναι.
11: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
9: Ναι.
11: Μηνύματα παίρνουνε.
9: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
11: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
9: Πολύ σοφό, μπράβο.
12: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
12: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
9: Ε, πες.
12: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
13: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
9: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
12: Τελείωσε. Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο. Έχω, δεν πάει στο διάολο.
9: Ποιος?
12: Ο Σμαραγδής.
9: Α.
12: Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
9: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
12: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
13: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
12: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτες. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
9: Τώρα μην βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
12: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
9: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
12: Όχι καλέ. Μα κανένα πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει, οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία.
14: Γεια σας.
9: Γεια σας.
14: Σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΣ που ήρθε πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας, αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης, ακροναυπλιώτης, που το έσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι, να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
15: Αποστόλη.
9: Έλα.
15: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
15: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
9: Γιατί έτσι?
15: Γιατί μέτρα μόνο πόντους Καρανικόλες είναι στους 200. Το όνομα Καρανικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
14: Αποστόλη.
9: Ναι.
14: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
9: Ναι.
14: Τι ήταν αυτό?
9: Καλά, είναι και οι φωτογραφίες που έτσι κι αλλιώς το προκαλούν, οπότε τι ό,τι και να πεις αυτό, μετά είναι δεύτερο.
14: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί και ακούω, το, δεν θέλω να πω το όνομα, ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές, αλλά τι ήταν? Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
9: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
14: Τι είναι αυτό? Δεν τη συγκλονίστηκα.
9: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
14: Και είμαι στο χώρο.
9: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
0: αυτό που με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Τέλος πάντων, σ' αφήνω τώρα να μιλήσω.
9: Έλα, να σε καλά.
16: Αποστολή.
9: Τι θες?
16: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μιλάει για τη σάρκα της.
17: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
16: Οπότε καταλαβαίνεις.
9: Το σκέφτεται λίγο, λες.
16: Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνεις.
9: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτσα.
18: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
16: Και αυτό σκληρό άντρα, α πούμε, δεν μασάει.
9: Ναι. Το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το χειρότερό μου. Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
16: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
19: Αποστολή.
9: Έλα.
19: Να σου πω, να πει κάποιος αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
17: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλίας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
19: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρης, προκειμένου να τον κάνει υπουργό εκείνη την κυβέρνηση.
20: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάφην από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
21: Έκλαιγε ο Άδωνης.
20: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορύς και να μην γίνει εγώ, σε παρακαλώ πολύ, κάνε με. Αυτό δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
9: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε.
16: Ετελείωσε.
19: Ετελείωσε.
9: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
19: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους δίνουν τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί φασίστα, δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Δεν είναι.
9: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα. Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
19: Ένα τσιτάτο ωραίο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τη στιγμή που γινότανε το γεγονός, τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας, το
9: 45-44,
0: εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάντσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη.
9: Μες.
0: Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω.
9: Όχι.
0: Δεν πειράζει.
9: Α.
0: Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε.
9: Α.
0: Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχουν μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Τι υπόθηκε μέσα ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
9: Ναι, 5.
0: Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάντσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά σπουν περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
9: Άσχετο. Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε όπως τα Τέμπη. Προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούνε, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό μου παλικάρι.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Αποστόλη.
9: Έλα.
19: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι, τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει η απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, τη εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Σε εξαλείφθηκαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε γαμώ, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα, δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποιο πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να έσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου, του συμπαραστέκομαι.
1: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
9: Δεν είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
19: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος, δηλαδή.
9: Ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
19: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα όπως είπε και ο Θήμιος πριν, ναι, πολλοί φοβούνται, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω στα τέτοιες δουλειές.
9: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθείς το βράδυ, παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
19: Ναι, τελικά σε αυτό έχεις δίκιο.
21: Καλησπέρα, Αποστολή.
9: Καλησπέρα.
21: Καταρχάς, χαρακτηρία για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
22: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
22: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
9: Ωραία, χαλαρά.
22: Έχουμε ξεκατρίνιασμα Άδωνη με ζωή.
9: Ωραίο.
22: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
18: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την εισαγωγή. Κύριε... Αυτό που δεν της έπαθε ο πατέρας και η μάνα της.
9: Δυνατό.
22: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
9: Αυτό φοβάμαι.
22: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
9: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
22: Ναι, είμαι και είμαι και αξίδιστος και άπλητος.
9: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονος στάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
22: Θα πήγαινα και θα ξέσφαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
9: Ωραία, να.
22: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
9: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
22: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
9: Συνεπείς με την ιστορία τους.
22: Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές οι φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια ακτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν πω στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλωμαθής βγήκε να πει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούνε.
23: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
22: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
9: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
24: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
9: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
24: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
9: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
24: Μα είναι δυνατότητα.
9: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
24: Τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
9: Όχι.
24: Είμαστε τον πιάναμε.
9: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
24: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
9: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω.
24: Ναι,
9: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε?
24: Τόσο πολύ.
9: Ναι, πιο πολύ.
24: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
9: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω. χρόνο.
2: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται Λεύρη και οι αδόνιδε στην
9: Ελλάδα. Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε. Εγώ δεν βρίζω.
2: Να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ. Μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε τέλο πάντων.
9: Ναι, εσεί μάλλον σε σύννεφο.
2: Εμένα ο πατέρα μου μάτευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένω. Τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειε. Μεγάλοι άνθρωποι μα.
9: Ο Μητσοτάκη να δείτε, κύριε.
2: Κρίσπα το λάδο τη έτρωγε η διαβολεμένη οικογένεια.
9: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλο πάντων.
3: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
2: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
4: Τέλος πάντων, ας μην... έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
9: Δεν πειράζει.
4: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ό,τι βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται, η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
9: Έλα, μα όλο εκπλήξεις είμαστε.
4: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα, προφανώς και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
9: Μωρή, κουμούνι έγινες.
4: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
9: Μωρή, κουμούνι έγινες.
4: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί.

0: Πέθανε,
1: και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές τις μέρες, μου περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ.
3: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
4: Γεια σου, λέω, παιδιά μου.
3: Γεια.
4: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίου τον πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
3: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
4: Για το γουρλωμάτι.
3: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
5: Ξίδι. Λυπάμαι.
4: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή να πάει στο διάολο να πάει.
3: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός, δεν είμαστε ακόμα.
4: Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να γεννάσουμε στην Αθήνα, έχουμε και λίγο δρόμο, δεν είμαστε εδώ κοντά.
3: Γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ, εντάξει. Όλα θα γίνουν, μην αγχώνεσαι.
6: Έλα, ρε Αποστόλη.
3: Έλα.
6: Φύσαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
3: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
6: Καλαβάνα εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
1: Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
6: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού. Τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
3: Ζήτα.
6: Επειδή τον υποτίμησα. Το Σαββατοκύριακο όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέσης Αργενής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα. Αχ, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος, ντροπή μου, Εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή, ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, ρε Αποστόλη, μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
3: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
6: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο, είπε ότι τις υποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
3: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
6: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
3: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
6: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μήλες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
3: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
6: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
3: Ναι, για πες.
6: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
3: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, πάντως, κοιτάγματα ασφαλείτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
6: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
3: δηλαδή,
6: που πιστεύανε.
3: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι.
6: Αξιδεκτό.
3: Είναι εντάξει. Αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον κο.
6: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
3: Όχι, αλλά θέλω να πω, καθένας με τα όπλα του, όπως λες και εσύ.
6: Καλά, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
3: Απαπα, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για πες.
6: Ναι, ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Περάσαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποια φάση έβγαλαν να μέχρι υπόψη να σου αντιστασιακές συντάξεις. Γιαννόπουλος.
3: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
6: Ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η Μανιά.
7: Εμείς είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Του λέγανε λοιπόν οι γη του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
3: Τι.
6: Στοϊκά κιόλας. Του λέει, έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
3: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα. Ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
6: Σιχαμερά,
3: ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
6: Κι όμως, εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη από αυτή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Και ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
3: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
6: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αποστόλη μου.
5: Έλα.
4: Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Manchester σε έχω παρμένο. Εγώ.
5: Ωραία.
4: Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσες ευκαιρίες και δεν σε παίρνω. Ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις. Δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό τον κοινωνικό στην Ελλάδα εμείς που είμαστε στη Ξενιτιά, αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπίλωτοι άνθρωποι οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια, αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδα έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή κάνανε αυτά που κάνανε.
6: Έτυχε και έγινε βουλευτής της Χρυσής Αυγής! Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής!
7: Γεια χαρά.
5: Γεια.
7: Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνησο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνησο ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε, έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο.
8: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
5: Έλα καλά.
8: Για χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα.
5: Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ.
9: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
8: Αλίμονο, ρε.
5: Ανθρώποι είμαστε.
8: Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουράκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου, μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή είναι και αυτή, λέω εγώ τώρα.
5: Ναι, δεν αποκλείται.
8: Ενώ αυτός θα παρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό τους 200 της Κεσαριανής επάνω, ήθελα να σε πάρω να σου το πω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι είναι τιμή μας και μπράβο.
5: Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
8: Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνε αυτοί.
5: Α, τότε τιμή μας.
8: Η οποία δεν έκανε πρακτικό που μου Μητσοτάκης.
5: Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
8: Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι ρε που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήτανε σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμία.
10: Έλα φίλος, τι κάνεις?
5: Καλά.
10: Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρίκαλα, ξέρεις?
5: Όχι, πού κολλάει αυτό?
10: Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρίκαλα ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε.
5: Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζεται ο Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά.
10: Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη θα βγει έξω από τον τάφο, αυτό που γίνανε.
5: Ναι.
10: Δεν το καταλαβαίνεις.
5: Ναι, ναι, πώς δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις.
10: Τα τομάρια να λες.
5: Ναι.
10: Γεια σου, γεια σου.
5: Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Okay. Να είστε καλά.
11: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις?
5: Καλά.
11: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
5: Πού να ξέρω.
11: Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Είναι απόκριες. Ψάχνω ρε να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
5: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός?
11: Δεν είναι.
5: Είναι ο Άδωνης πολιτικός? Κυρία Πρόεδρε,
11: σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες?
5: Ναι.
11: Θέλω να τις δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω, καταλαβαίνεις.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, να δεις, ψάξεις τα σκουπίδια, μπορεί να βρεις κάτι.
11: Στα σκουπίδια,
5: με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, όχι κάτι άλλο.
12: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Τώρα έλεγε ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
13: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
12: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
14: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
15: Προσοχή.
5: Ναι, γνωστό.
12: Να είναι τυχαίο.
5: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
12: Αυτό, ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου.
5: Το είπες, βγήκε.
12: Ναι.
5: Μπράβο.
16: Αποστόλη.
5: Έλα.
16: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
5: Πάλι. Θέλω ξαναμίλησες.
16: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
5: Να.
16: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
5: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω σπίτι και δεν σε πήγα.
16: Ναι.
5: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
16: Αποστόλη, να σου πω κάτι. Μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σας αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλούς γελίους. Το Δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη. Όλους, άντε, πες είναι πολιτική, αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα.
5: Βάλαμε και Λιάγκα.
16: Ναι.
5: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
16: Βάλατε.
5: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
16: Μία και τελευταία φορά όμως.
5: Πότε βάλαμε μωρή Λιάγκα.
16: Είχε βάλει.
5: Πριν λίγες μέρες που είχε πάει καλεσμένος κάποιος.
16: Απαπά, είναι πολύ αιματικό, δεν αντέχετε.
17: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κομκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και
18: είσαι
17: το Πασόκ θεωρείται άκρα δεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
5: Δηλαδή αντέχετε στο μάχη σου τον Άδωνη, όχι το Λιάγκα.
16: Κοιτάξτε, αυτόν τον ψηφίσανε, άντε κάποιοι να τον ανεχτώ.
5: Και το άλλο του δίνει τηλεθέαση. Τέλος πάντων.
16: Και κάτι όμως, μια άλλη παράκληση ρε, για τους πολιτικούς. Μας στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μας στη Βουλή. Και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.
5: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδό μου, τέτοιο με Ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
19: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Θα μάθει.
17: Αγωγή! Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της!
16: Ποια αγωγή! Δεν πάνε να δουν τίποτα σε κάνει στην Τζάδικο, κάνα live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι.
17: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, σπερακιώζει αυτό το...
5: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
17: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι.
5: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
17: Εντάξει.
5: Απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
17: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω.
5: Για πες.
17: Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι.
5: Αυτό είναι, ναι. Αλλά πάλι βρίσατε.
17: Όχι, δεν έβρισα.
5: Είπες Άδωνη. Το άκουσα.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι.
1: Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε. Το λαό να διχάζεται, το λαό να βιάζεται.
2: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.

0: Ναι.
1: Έλα.
0: Να σου πω, επειδή ακούω τώρα τους υπαλλήλους από τη Βιολάντα.
1: Ναι, και νιώθω λίγο περήφανος.
0: Πάρα πολύ.
1: Για τους συνέλληνες.
0: Είμαι υπάλληλος και εγώ ως υπάλληλος νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Αν μπορείς, για την Παρασκευή θέλω το μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει «Σπάρξε με αγιά μου, γεια σου».
2: Τη δεκάτη ο τσιφλικάς, δώσ' του κόψιμο πασάς. Κι υπαγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμνα γεια σου.
3: Και εμείς ξέρουμε τον Τζορτζιώτη που είχαμε εδώ, τον, θα, να το πω, τον συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς.
2: Κότσα

0: Ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Ή το τραγούδι με του Λοΐζου και τον Τζέ Γκεβάρα, μια φωτογραφία σου. Φλέξω εκεί με τους κομμουνιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι.

0: Έλα το Λίνο.
1: Έλα φιλέ.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι. Μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του. Το επέσατε θύματα εσείς, το Βουπανδί.
1: Ναι.
0: Το είχα

Γεια σας όλοι, πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά, σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η 5η 44, Κώστας Τσίρκας.

0: σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχεις λίγο το χρόνο. Ήθελα να σας πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίτη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Γιόβελ, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίτη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, σε άμα ταιριάζουν φυσικά. Η μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς που οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν.
1: Τώρα πρέπει να μιλήσει. Για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να θυμάται και να ζήσει. Θέλει να ζήσει. Όπως θέλετε κι εσείς. Τώρα πρέπει να μιλήσει για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να ονειρεύεται και να ζήσει. Η μέρα είναι ακόμα μακριά. Και φοβάται μη γονατίσει. Όπως φοβόσαστε κι εσείς.
0: Από το τελευταίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Η Ποιοτική Συλλογή Φυσάκη στα Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά.
2: Έλα ρε, χαζώσεις το, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι, εντάξει. Εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκεφτεί όσο μπορεί. Φιλιά, σου δίνω ψυχή βαθιά, άντε, γεια.
1: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί.

0: είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
3: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
1: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το φιλικό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδια την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
4: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζ, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήταν.
5: Δεν τον ρώτησα τότε.
4: Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς.
1: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουτί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που λέει στο πάνελ με το ΚΚ που λέει βάτα γόρι μου, το βάλε.
2: 7-6 ποιο.
4: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
6: Ποια θύματα, πάλι του κομμουνισμού.
4: Τι φύγησατε. Πάμε τώρα.
6: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Ντροπή σας.
2: Βάλ το αγόρι μου.
6: Φύγησατε. Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
2: Το βάλε.
1: Σε καπάκι τερλέγκα ενός λεπτού σιγή για τη βούτευση που ράγησε. Μετά Κωνσταντίνου που λέει τρέλα. Εκείς με σαβίδι καλοπούλα.
6: Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά! Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε!
3: Ενός λεπτού σιγή για μια καρδιά που ράγισε.
6: Σταματήστε λοιπόν!
4: Εκεί σας
6: γνωρίζω!
4: Εκεί σας γνωρίζω!

0: Έλα ρε Μπαρούντο Χιονάτη.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το Ψυχή Βαθιά, τον αντάρτικο χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει.
2: Ναι, ωραία!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτό, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο Γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80. Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια, τώρα καμιά, μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο, στον Γέρο των Βουνών,
1: ναι.
0: Γέρο το συγχωρεμένο.
1: Ναι.

0: Θα σε ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνεις. Επειδή όλος αυτός ο δόχος μου γυρνάει λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, κανένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε τους μυστηριασμούς. Ξέρεις, μου δείχνουμε έτσι λίγο συμπόνια ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλες τις μαλάκες.
1: Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους, στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας βούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να κλείσουν τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλλονό το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση, οι απειλές σας δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κοντζαβάσιδες, πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφισσες φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μία για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θύμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Οπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολύ.
0: Βάλ το με μπιπ, ας καταλαβαίνουμε. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Θέσουν κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στα αθλητικά απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League. Από τον Πειραιά στη Premier League με χρυσή μεταγραφή ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και πλέον θα αγωνίζεται στα γήπεδα της Premier League με τη φανέλα της Χαλ. Το ποσό της συμφωνίας με την ομάδα του Πειραιά φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον Έλληνα τερματοφύλακα την ακριβότερη αγορά που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο Αγγλικός Σύλλογος.
10: Τα νέα των αγορών.
9: Άνοδος 0,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η κυβέρνηση του Donald Trump έχει επιστρέψει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους δασμούς που είχε εισπράξει στις εταιρείες που τα είχαν καταβάλει πριν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφανθεί ότι μέρος των μέτρων αυτών ήταν παράνομο σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Βρίσκεστε στα παραπολιτικά βέβαια. Θανάση Αθανασόπουλος στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 211 1080 880 το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr το mail μας, αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα φιλοξενώ εδώ μια σπουδαία πραγματικά γυναίκα, τη Μαρία Πολύζου. Είναι πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ της Ελλάδας στο μαραθώνιο Olympian και συγγραφέας ενός βιβλίου εξαιρετικού «Μην τα παρατάς». Είναι επίσης ένα άτομο που έχει ασχοληθεί με την πολιτική, έχει κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και έχει εκλεγεί βουλευτής της επικρατείας, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαρία μου, τι κάνεις, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ, γιατί είσαι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός ανθρώπου αγωνιστή της ζωής, ο οποίος πραγματικά έχει να περάσει μηνύματα στον κόσμο πολύ θετικά και πολύ ελπιδοφόρα. Και γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, επειδή όταν σε γνώρισα εντυπωσιάστηκα με το μέταλλο που έχεις στη ζωή. Είσαι φοβερή πραγματικά.
1: Η ζωή μου τα έφερε έτσι αυτό το μέταλλο. Έτσι μάλλον γεννήθηκα με αυτό το μέταλλο, αλλά από τη στιγμή αυτό το μέταλλο όμως πρέπει να πολλές φορές να χτυπηθεί πολλές φορές για να πάρει μια άλλη μορφή, για να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, γιατί δεν είναι όλα εύκολα. Και το «Μην τα παρατάς» έχει πίσω του μία ιστορία, μία ζωή αρκετά δύσκολη. Τώρα όσον αφορά την πολιτική που είπες, ναι, Γιώργο, ουσιαστικά δεν κατέβηκα στην πολιτική. Ήταν η επιλογή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος με επέλεξε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, και αυτό κυρίως για όλα αυτά που είχα κάνει.
0: Έτσι,
1: και τα μηνύματα που έδωσα στην κοινωνία.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Και εδώ είναι το μήνυμά σου. Δεν έχει να κάνει τώρα σένα ούτε με κόμματα, ούτε με μια κυβέρνηση. Είναι μήνυμα ζωής και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει τεράστια αξία. Σε αυτό το βιβλίο σου, το «Μην τα παρατάς», ουσιαστικά υπάρχουν όλα εκεί μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο ή για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν καλά τη Μαρία Πολύζου, αλλά την ξέρουν μόνο ως μαραθωνοδρόμο, θέλω να ακούσετε σήμερα τι έχει να μας πει αυτή η γυναίκα, η οποία είναι σπουδαία πραγματικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Πριν μπούμε στο στούντιο εδώ, μου είπες κάτι το οποίο δεν ήξερα. Κοίταζα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ και είδα, ας πούμε, πολλά τραγούδια σχετιζόμενα με θάλασσα, με ναυτικούς και τα λοιπά. Και σου λέω, τι είναι αυτό, γιατί έτσι τόσο τέτοια ναυτοσύνη σήμερα? Και για πες μου τι μου αποκάλυψες.
1: Και αυτό γιατί μία από τις μεγάλες μου αγάπες ήταν η θάλασσα. Και αυτό γιατί καταρχάς είχα στην ζωή μου είχα δύο δρόμους να ακολουθήσω. Ο ένας ήταν ότι θα ακολουθούσα το δρόμο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, ναι, κυρίως, γιατί έχει σημασία όχι απλά του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού. Ή η δεύτερη επιλογή μου ήταν συγκεκριμένα να μπαρκάρω στα καράβια και να γίνω καπετάνισσα.
0: Τι
1: συγκεκριμένα,
0: λες τώρα,
1: συγκεκριμένα.
0: Καπετάνισσα όμως.
1: Ναι, γιατί
0: υπάρχουν καπετάνισσες, καταρχάς πόσες καπετάνισσες υπάρχουν στον κόσμο? Λίγες.
1: Πολύ λίγες, ναι. Και επίσης εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχε γίνει γυναίκα καπετάνισσα.
0: Όταν είπες και εσύ ότι θα γίνεις, ναι.
1: Διότι εγώ πήγαινα πρώτη δευτέρα λυκείου, πήγαινα ναυτικό λύκειο,
0: ναι.
1: Μετά έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, οπότε άλλαξε η ρότα μου. Έτσι έμεινα χωρίς αυτή τη μεγάλη αγάπη. Αλλά ο σκοπός μου ήταν και ο στόχος μου ήταν ένα από τα δύο να ακολουθήσω στη ζωή μου. Το σίγουρο όμως ήθελα. Και στα δύο, όπως καταλαβαίνεις, ήταν η κορυφή.
0: Ήθελες να γίνεις η πρώτη. Ήθελα ή καπετάνισσα στο καράβι,
1: ναι,
0: όχι
1: ήθελα,
0: απλά
1: συνήθως,
0: μπαρκάρο. Έτσι.
1: Συνήθως, ναι, οι γυναίκες τότε, ναι, πήγαινανε ως τον ασύρματο.
0: Βοηθητικό
1: ή πάρα
0: προσωπικό.
1: Πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα αυτό δεν μου έφτανε. Ήθελα να πάω στη σχολή εμπορμπλιάρχων, να έρθω στην Αθήνα και από εκεί και πέρα με τον τρόπο μου, με τις ικανότητές μου, με την γνώση, εννοείται με μόρφωση, θα έφτανα σιγά σιγά σε αυτό που
0: δεν
1: ήθελα.
0: Δεν σε πειράζει ότι στη σχολή εμπορμπλιάρχων κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε άντρες μόνο?
1: Όλοι μου το έλεγαν αυτό. Όχι, νομίζω ότι όλοι μου το έλεγαν αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μια γυναίκα με ένα χαρακτήρα μπορεί να προχωρήσει παντού, να έχει γνώσεις, εννοείται. Εγώ πάντα γενικά δεν χρειαζόμουν δεκανίκια. Έχεις γνώση, προχωράς. Έχεις ταλέντο, προχωράς. Έχεις ικανότητες, προχωράς. Αυτό είναι και γενικά ως χαρακτήρα που το έχω. Τελικά στην τρίτη λυκείου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, άλλαξε, μπήκα πανεπιστήμιο στο ΤΕΦΑ. Έτσι, ναι, λοιπόν, άλλαξε η ρότα.
0: Περίμενε, το λες έτσι απλά. Στην τρίτη ηλικία έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Εντάξει, μου αρέσει, σιγά τι έγινε.
1: Ναι, όχι, αυτά γίνονται. Είχα κάνει κι άλλο πανελλήνιο νωρίτερα, ναι, στα 10 χιλιόμετρα.
0: Πότε άρχισε να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σε τι ηλικία?
1: 12 ετών ξεκίνησα να τρέχω, ναι, στα 13, στην πρώτη ηλικίου, ναι, ξεκίνησα να τρέχω. Ο καθηγητής της φυσικής αγωγής μου είχε βάλει 13 στη φυσική αγωγή. Ναι. Οπότε, όταν είδα αυτό το βαθμό, ναι, ήταν απίστευτο, διότι μου άρεσε να τρέχω, μου άρεσε να γυμνάζω, μου άρεσε κάτι να κάνω. Και όταν είδα αυτό την απογοήτευση, που πήρα μεγάλη απογοήτευση μάλλον όταν είδα αυτό το βαθμό, την άλλη μέρα, αντί να τα παρατήσω, έφυγα μόνη μου, ήρθα από την Πάτρα, ξέρεις που είναι, έμενα στη Ταραμπούρα και πήγα μόνη μου, παιδάκι, στο εθνικό στάδιο της Πάτρας να βρω προπονητή, να προπονηθώ, έτσι ώστε το επόμενο τριμήνο να πάρω καλύτερο βαθμό.
0: Από την Ταραμπούρα στο εθνικό στάδιο της Πάτρας είναι 45 λεπτά με τα πόδια.
1: Είναι με τα πόδια. Ναι. Τώρα φαντάσου, τώρα 1982-83. Δεν είναι εύκολο όλο αυτή η μετακίνηση. Δεν έχουμε τώρα, τα παιδιά έχουν άλλες ικανότητες τώρα.
0: Φυσικά.
1: Και είναι τελείως. Εγώ ήμουν και φοβισμένο, αλλά, ναι, παρόλα αυτά έσπρωγνα το φόβο μου να προχωρήσω, να φτάσω στο στάδιο, να βρω μόνη μου τον προπονητή αυτόν.
0: Τι λες, ρε παιδάκι.
1: Έτσι ακριβώς λέει, το έκανα.
0: 12 χρονών κοριτσάκι.
1: 12 χρονών. Ναι. Ευτυχώς η τύχη με βοήθησε, βρήκα έναν πολύ καλό προπονητή, έτυχε. Αλλά έγινε και κάτι μαγικό. Εκεί είναι πια η αγάπη μου με τον αθλητισμό. Όταν μου είπε ο προπονητής μου να τρέξω ένα-δύο χιλιομετράκια, ας πούμε, ένα χιλιόμετρο να δει πως είμαι, εγώ έτρεξα ένα-δύο χιλιομετράκια, αργά, τέλος πάντων. Αλλά αυτή η αίσθηση που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ένιωσα μια ελευθερία, ένα οξυγόνο να μπαίνει μέσα μου, μια χαρά, μια ελευθερία. Έτσι θα πω λοιπόν ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά ή με το πρώτο χιλιόμετρο.
0: Τι λες?
1: Δηλαδή, ό,τι και να γινότανε, πια εγώ ήταν σίγουρο ότι εκείνη την μέρα αγάπησα το τρέξιμο και ήξερα πια ότι αυτή είναι η πορεία της ζωής μου, εκτός πια και αν άλλαζε στην τρίτη λυκείου, γιατί τότε πήγαινα πρώτη γυμνασίου. Όλα ήταν καθορισμένα. Γενικά,
0: ο προπονητής σου σε έστρεψε στις μεγάλες αποστάσεις?
1: Όχι, νομίζω το ταλέντο μου. Δεν ήμουν, ναι, σπρίντερ, σίγουρα έβλεπε.
0: Μεγάλες αποστάσεις.
1: Όχι, αυτό έρχεται μόνο του, ναι, Γιώργο. Δεν είναι ότι λες, πάω ένα παιδί προς τις μεγάλες αποστάσεις. Το βλέπεις το παιδί. Μάλιστα. Είτε θα είναι σπρίντερ, είτε θα είναι ρήψεις, είτε, ναι, θα είναι άλματα. Εγώ έτρεχα. Έτρεχα και έτρεχα καλά. Και γρήγορα και με πολλές αντοχές.
0: Να σου πω τώρα, πρωταθλητισμός. Καταρχάς, μαραθωνοδρόμος, έτσι. Εντάξει, νομίζω είσαι ο κλασικός τύπος που αυτό το κλισέ που λέμε, η ζωή είναι μαραθώνιος,
1: ναι,
0: και πρέπει να τρέχεις κάθε μέρα, σου ταιριάζει απόλυτα εσένα,
1: ναι.
0: Το έχεις κάνει πράξη. Αλλά πέρα από αυτό, ο πρωταθλητισμός για ένα νέο παιδί σημαίνει πειθαρχία, στέρηση, έτσι δεν είναι? Σημαίνει αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά να μην το κάνεις εσύ, να είσαι προσανατολισμένος. Όλα αυτά δεν σε ενοχλούσανε, δεν σε πειράζανε? Όταν ήσουν ένα νέο κορίτσι και έπρεπε να ζεις διαφορετικά ίσως από ό,τι ζούσαν άλλα κορίτσια της ηλικίας σου, να είσαι πιο, πώς να σου το πω, πιο πειθαρχημένη, να προσέχεις τις ώρες που κοιμάσαι, τις ώρες που γυμνάζεσαι, το τι θα φας, τι θα πιεις, πώς να σου το πω, όλα αυτά. Τα οποία όταν είμαστε σε μια ηλικία εκεί, ειδικά 15-16 στην εφηβεία, παίζουν μεγάλο ρόλο για τα παιδιά και για την κοινωνικοποίησή τους.
1: Όχι, για μένα ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, γιατί πολύ γρήγορα άρχισα να διακρίνομαι, σχεδόν μετά από ένα χρόνο πια ήμουνα ένα ταλέντο που ήμουνα ταλέντο το οποίο εξελισσόταν συνεχώς. Δεν ένιωθα ότι έκανα θυσία. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Τα χιλιόμετρα, και γιατί μέσα από τα χιλιόμετρα ουσιαστικά εγώ έφτιαχνα τη ζωή μου και τα όνειρά μου. Ονειρευόμουν. Οπότε ήταν το καρναβάλι της Πάτρας π.χ.
0: Ναι.
1: Δεν πήγα ποτέ στο καρναβάλι της Πάτρας εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα καρναβάλι της Πάτρας 1984-85. Εκείνη παραμονή του καρναβαλιού έφυγα, πήγα στα Γιάννενα με το κτέλ, πόσο να είμαι, 15-16 ετών, να πάω να τρέξω έναν αγώνα, τον Πιζάνιο αγώνα 10 χιλιόμετρα. Κέρδισα την άλλη μέρα, μάλιστα ήταν ο αγώνας, κέρδισα τον αγώνα, πήρα και ένα ωραίο μεγάλο κύπελο, ναι. Φτάνω στην Πάτρα, πήρα ξανά το κτέλ να επιστρέψω στην Πάτρα και θυμάμαι ότι εκείνη η μέρα ήταν το καρναβάλι της Πάτρας που γινόταν χαμός μέσα στην Πάτρα, αλλά εγώ δεν ένιωθα.
0: Δεν σε αφορούσε αυτό?
1: Καθόλου.
0: Το μυαλό σου ήταν εκεί?
1: Το μυαλό μου ήταν, ευτυχώς, γενικά είμαι ένα άτομο που νομίζω ότι έτσι ξεκίνησα, έτσι το είχα ως χαρακτήρα. Είχα πάντα ένα πρόγραμμα. Είχα πάντα πρόγραμμα, τι λέμε, στόχο. σημαίνει όνειρα. Είχα όνειρα. Mm. Οπότε τα όνειρα για να πραγματοποιηθούν ήξερα ότι χρειάζεται πειθαρχία, ήξερα ότι χρειάζονται θυσίες, αλλά δεν τις έβλεπα ως θυσίες, γιατί ναι, με το τρέξιμο, το στάδιο, εγώ δεν ήθελα να φεύγω από το στάδιο. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Οπότε εκεί πάνω εγώ δούλευα όλα μου τα όνειρα μέχρι πολύ νωρίς έβαλα στόχο να πάω το 1996.
0: Ναι.
1: 1984 λοιπόν βλέπω για πρώτη φορά Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, κερδίζει Τζον Μπενόε, το βλέπω τυχαία στην τηλεόραση και ρωτάω πόσα χιλιόμετρα είναι ο μαραθώνιος. Τότε εγώ έκανα 3 χιλιόμετρα, 5 εκεί, και μου λένε 40 χιλιόμετρα. Λέω 40 χιλιόμετρα, δηλαδή υπάρχει γυναίκα που τρέχει 40 χιλιόμετρα?
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα ακριβώς, ναι, ακριβώς ήταν Αύγουστος, ναι, πάω στο εθνικό στάδιο της Πάτρας μόνο μου και αρχίζω και τρέχω περιφερειακά του σταδίου της Πάτρας, ένα χιλιόμετρο, δεύτερο χιλιόμετρο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο, δωδέκατο, άρχισα να περπατάω, αλλά δεν απογοητεύτηκα, είπα ότι όταν μεγαλώσω θα δυναμώσω τα ποδαράκια μου, θα γίνω δυνατή και το 1996 θα τρέξει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό που λέω είναι απίστευτο, διότι το βράδυ όταν γύρισα στο σπίτι είχα πολύ μεγάλη χαρά και ανοίγω το ημερολόγιο μου και γράφω το 1996 θα τρέξω Ολυμπιακό Μαραθώνιο. Αυτά τα έχω ακόμα. Πρέπει να πούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι αν θες να πραγματοποιήσεις κάτι, δεν το αφήνεις σαν μια ευχή. Μια μέρα εγώ κάποτε θα τρέξω Ολυμπιακούς Αγώνες ή μια μέρα εγώ θα κάνω εκείνο. Όχι. Το γράφεις, το ορίζεις, αλλά βάζεις και πότε θα γίνει. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έτσι λειτουργώ πάντα σε όλα μου, σε όλους μου τους στόχους, σε όλα μου βάζω σε ποια ημερομηνία, σε ποια χρονιά ας πούμε θα πραγματοποιήσεις αυτά. Διότι αν αρχίσουμε να λέμε τα ευχολόγια, εύχομαι μια μέρα να πάω Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι δεν θα
0: πάω ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα? Θα σου θυμίσω ότι ήθελες να γίνεις καπετάνισσα. Με ένα από τα τραγούδια που θα σου βάλω εδώ δεν έγινες καπετάνισσα, έγινες τη ζωή σίγουρα έγινες. Δεν θα πω έγινες κάτι σημαντικότερο, αλλά έγινες κάτι άλλο εξίσου σπουδαίο για σένα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και σίγουρα σημαντικότερο για μας, με την έννοια ότι μας τιμάς και σαν χώρα με την συμμετοχή σου στον αθλητισμό και ως πρωταθλήτρια μαραθωνίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο, κρυμμένο.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είναι εδώ η Μαρία Πολύζου, η πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ Ελλάδας στο μαραθώνιο Ολύμπιαν, συγγραφέας του Μην τα παρατάς, μια γυναίκα πραγματικά έτσι παράδειγμα θα έλεγα. Ήμασταν πριν και λέγαμε ότι το 1996, αφού το έχεις βάλει στόχο από το 84, πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, για σένα φαντάζομαι η απόλυτη δικαίωση.
5: Η απόλυτη δικαίωση, αλλά να σκεφτούμε όμως ότι έπρεπε να περάσουν 12 χρόνια, δύσκολα χρόνια, γιατί δεν ήταν εύκολο να σταθεί, δεν είναι εύκολο γενικά ένας άνθρωπος να σταθεί σε τέτοια πειθαρχία, σε τέτοια απόλυτη προσήλωση για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες?
5: Βασικά οι δυσκολίες ήταν η επιβίωση. Δηλαδή πολλές φορές ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το 1987 ανέβηκα στην Αθήνα για να πάω πανεπιστήμιο, που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.

0: σημαντικό το γεγονός ότι κατάφερε να πάω σε πανεπιστήμιο.
1: Και να πούμε,
0: ναι. Και αυτό να πούμε ότι κάποτε εκείνη τα χρόνια το να πάει κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια γυναίκα πανεπιστήμιο, δεν ήταν και εύκολη υπόθεση.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και όλα εγώ την Πάτρα, ας πούμε, δεν ήταν και εύκολα. Ναι. Οπότε κατέφερα να μπω πανεπιστήμιο και όταν ήρθα στην Αθήνα, στη Μεγαλόπολη, που ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Θα πω μάλιστα ότι εγώ έμεινα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν, να σου πω ότι η τουαλέτα, το μπάνιο, μπάνιο δεν είχε, η τουαλέτα ήταν απ' έξω από το σπίτι. Έτσι, δηλαδή έμεινα στους Αγίους Αναργύρους, στον Κόκκινο Μήλο, σε ένα μικρό σπιτάκι 3x3, δεν είχε θέρμανση. Δούλευα, πήγαινα πανεπιστήμιο, έκανα πρωί-απόγευμα προπόνηση, 210 χιλιόμετρα την εβδομάδα σε προπόνηση. Και πολλές φορές πραγματικά δυσκολευόμουν ακόμα και να έχω φαγητό στο σπίτι μου.
1: Τι λες τώρα, το σκέφτηκες εκεί, να τα παρατήσεις, να πεις δεν αντέχω άλλο τώρα, εντάξει, δεν είναι η ζωή αυτή.
0: Θυμάμαι, θα σου πω χαρακτηριστικά, μία μέρα ήταν μία από τις πιο δύσκολες μέρες, τις θυμάμαι στη ζωή μου αυτή, διότι ήταν ένας Φεβρουάριος, έχω ξυπνήσει στις 5 ώρα το πρωί, έχω βγει για προπόνηση στον Κόκκινο Μήλο, στον Κηφισό, εκεί κατά μήκος, μισό σκοτάδι, έβρεχε. Γυρνάω πίσω, έχω γίνει παπάκι, αλλάζω. Παίρνω το μηχανάκι, ένα μικρό πενιντάρι που είχα, κατεβαίνω στη Δάφνη, στο ΤΕΦΑ, πανεπιστήμιο, γίνομαι μουσκεμα, μένω εκεί μέχρι τις 2 η ώρα, ξαναεπιστρέφω πάλι πίσω, μετά πάω στο στάδιο το απόγευμα για την επόμενη προπόνηση στο Ολυμπιακό στάδιο, στην επιστροφή ξαναγίνομαι πάλι μουσκεμα, γιατί ήταν πραγματικά όλη μέρα έβρεχε καταρακτοδός. Μάλιστα έβαλα το μηχανάκι για να μην μου κλέψουν το μηχανάκι, γιατί αυτό ήταν και το μόνο που είχα. Το έσπρωξα με μια τάβλα για να το ανεβάσω από τα σκαλοπάτια για να το βάλω μέσα στο σπίτι. Ναι. Φαντάζομαι τώρα 20 χρονών το να κάνεις αυτό το πράγμα. Κεμικά δεν είναι και εύκολο για μια κοπέλα. Άλλαξα και θυμάμαι πεινάγα πάρα πολύ. Όταν πήγα στο ψυγείο να ανοίξω το ψυγείο, θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την εικόνα, δεν ξέρω ποτέ στη ζωή μου, είχε μέσα ένα αυγό. Ένα αυγό. Εκείνη την ημέρα, να δεις πως είναι ο πρωταθλητής όμως, δεν το τηγάνισα για να φάω με λίγο ψωμί κάτι παραπάνω, το έκανα βραστό για να μην πάρω θερμίδες παραπάνω, γιατί ο στόχος ήταν ο στόχος. Εκείνο το βράδυ όμως, Γιώργο, εγώ έτρωγα όνειρα. Και ένα από αυτά που έχω είναι ότι εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ. Δεν γκρινιάζω, δεν μιζεριάζω, δεν χαλιέμαι εύκολα, ναι. Εγώ, με τα όλα. Το γεγονός όμως ότι είχα την ελευθερία μου, πήγαινα πανεπιστήμιο, κυνηγούσα το όνειρά μου. Εδώ ήταν το μονοπάτι μου. Τώρα αν σήμερα είχα φαγητό ή αύριο δεν είχα, ήμουν σίγουρη ότι μια μέρα, δόξα στον Θεό, σου έλεγα πάντα το τραπέζι μου θα γεμίσει.
1: Μόνη σου τα έκανες όλα αυτά. Ήσουν τώρα ένα νέο κορίτσι. Σε μια ηλικία που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας οι φιλίες προφανώς και ο έρωτας επίσης. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι τώρα ένα νέο κορίτσι το οποίο είναι αφιερωμένο τόσο πολύ σε ένα στόχο. Πόσο ζει την ηλικία του και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αυτά που συνοδεύουν την νεαρή ηλικία.
0: Το τρέξιμο ήταν η ζωή μου. Οπότε δεν ένιωθα ότι θυσίαζα κάτι. Δεν με ενδιαφέρε δηλαδή αν θα πάω πενταήμερο με το πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Δεν διανοούμουν να πάω, διότι η χαρά μου ήταν μέσα στο τρέξιμο. Ένα από αυτά που δυστυχώς εγώ είχα ήταν το ότι δεν είχα φίλους γενικά. Mm. Μπορώ να σου πω ότι με λέγανε Μόγλι.
1: Ότι είσαι μοναχική.
0: Ναι, γιατί γενικά επειδή είχα ζήσει σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στο σπίτι μου, δεν είχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, φοβόμουν τους πάντες όλα, τα πάντα, με αποτέλεσμα πολύ αργά να βρω φίλους και να ανοιχτώ και να χαμογελάσω επίσης.
1: Όταν λες αργά, σε ποια ηλικία?
0: Ξέρω εγώ, 23, 24, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Πολύ ειδικά όταν ήρθα και στην Αθήνα που όλοι μου φαινόντουσαν ξένοι, γιατί ήταν ξένοι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έλεγε κανένας καλημέρα. Μένα μου φαινόταν πολύ, πολύ. Θυμάμαι μία φορά και τελευταία φορά που μπήκα και σε τρένο να πάω να μετακινηθώ με τον ηλεκτρικό. Όλα αυτά τα μάτια που κοιτούσαν απ' έξω, είπα αυτός είναι ο κόσμος. Γιατί ήμουνα 18 τότε. Και με είχε τρομάξει όλο αυτό. Δεν υπήρχε αγάπη στα μάτια των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να έχω απομακρυνθεί από όλα και να προσπαθούσα, γιατί πιστεύω ότι ή θα μην μου κάνει κάποιος κακό επίσης, ναι. Έτσι μόνη μου. δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
1: Τεράστια δύναμη όμως μέσα σε αυτό το φόβο. Γιατί υπάρχει και ένας φόβος εδώ που μου περιγράφεις. Αλλά για να αντιμετωπίσεις αυτό το φόβο, έχεις παράλληλα μια τεράστια δύναμη μέσα σου.
0: Να πω κάτι όμως. Ο φόβος είναι κακός αφέντης.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν επέτρεψα ποτέ στο φόβο μου. Ακόμα και σήμερα που κάνω κάποια ακραία πράγματα.
1: Δηλαδή, για θέλω να μάθω αυτό.
0: Ένα-ένα. Περίμενε, θα σου πω. Δεν επέτρεψα όμως, επειδή φοβάμαι, να μην βγω στις 5 ώρα το πρωί να πάω να τρέξω. Δεν θα το έκανα αυτό. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου και δεν θέλω να ορίζομαι από το έξω σε αυτά που θέλει η ψυχή μου να κάνει. Οπότε δεν σταματούσα ποτέ. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, έρχομαι στο τώρα, πολλές φορές εγώ φεύγω και απομακρύνομαι και πάω σε ερημικά μέρη. Γιατί μου αρέσει. Η μοναχικότητά μου όμως έχει σχέση κυρίως με τη δημιουργία. Μ' αρέσει να χάνομαι στο μέσα μου, μ' αρέσει η σιωπή, μ' αρέσει η ηρεμία, μ' αρέσει η φύση, μ' αρέσει. Και μπορεί να χαθώ, ας πούμε, σε ένα βουνό και να. Με το αυτοκίνητό μου ή οτιδήποτε και να μείνω εκεί 3 μέρες χωρίς να μου λείψει τίποτα.
1: Καταλαβαίνω. Είσαι και.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
0: Ο διαλογισμός, λέγαμε, το οραματισμός μέσα από κίνηση. Γενικά εγώ δεν είμαι άτομο που μπορώ να κάτσω και να αγναντέψω.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Μπορεί να είμαι σε ένα ξερονήσιο και μπορεί να καθαρίζω το νησί, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να φτιάχνω, ξέρω εγώ, κάτι με τις πέτρες. Ναι. Μπορεί κάτι δημιουργώ.
1: Μαγειρεύεις.
0: Ναι, μαγειρεύω.
1: Γιατί αναρωτιέμαι αν βρίσκεις και τέτοια, ας πούμε, διέξοδο καμιά φορά.
0: Επειδή δεν είμαι και πολύ του φαγητού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το φαγητό εγώ το τρώω όταν πεινάω. Αν δεν πεινάσω δεν θα φάω.
1: Α, δεν είσαι της απόλαυσης του φαγητού. Η απόλαυση του φαγητού δεν υπάρχει στη ζωή σου.
0: Όχι, δεν είναι απόλαυση.
1: Γενικά είσαι άνθρωπος. Όλα αυτά που μου περιγράφεις δείχνουν έναν άνθρωπο, πώς να το πω, παιδί μου, τόσο πειθαρχημένο, καλβινιστικής, ας πούμε, αντίληψης. Δηλαδή οι απολαύσεις δεν υπάρχουν πολύ στη ζωή σου. Είναι έτσι ή όχι?
0: Όχι.
1: Α, για πες μου.
0: Απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μου όπου και αν βρίσκομαι. Αν έχω ένα δηλαδή δεν είμαι ότι θα χρειαστώ ένα φαγητό,
1: ναι,
0: για να βρω την απόλαυση. Μπορεί και μια ντομάτα να με κάνει φουλ γεμάτη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ένα ψάρι, ας πούμε, που μπορεί να έχω ψαρέψει εκείνη τη στιγμή και να το έχω μαγειρέψει σαν κάρβουνα έτσι, με κάνει τρεις ευτυχισμένη.
1: Επειδή την ημέρα που ήρθες στην ΕΡΤ, στην εκπομπή μου, τη μουσική, κατάλαβα ότι είσαι και με το τραγούδι ένα έτσι, θέμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τραγουδάς κιόλας.
0: Και συνέχεια τραγουδάω. Συνέχεια τραγουδάω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το τραγούδι γενικά με συντροφεύει πάντα. Το τραγούδι και όλα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς κάποια σε εκφράζουν. Λόγω του αθλητισμού λοιπόν, θα πω ότι όταν τρέχεις μαραθώνιο, τρέχεις 2,5 ώρες μαραθώνιο ή 3 ώρες στην αρχή που έτρεχα, δεν είναι εύκολο ο νους να σταματήσει,
1: ναι,
0: να σκέφτεται. Οπότε μέσω του ενός τραγουδιού εσωτερικά που είχα, καταρχάς να πούμε ότι όταν έτρεχα μαραθώνια απαγορεύεται να ακούς μουσική.
1: Απαγορεύεται. Αυτό που κάναμε μικρή που βάζαμε το Walkman.
0: Ναι,
1: και
0: στην προπόνηση.
1: Στην προπόνηση.
0: Στην προπόνηση. Ναι. Στην προπόνηση έβαζα.
1: Το έκανες αυτό. Το έκανες.
0: Ναι. Όταν είχα πια χρήματα και αγόρασα, ναι, Walkman ξέρω 1989,
1: ναι,
0: έτρεχα με το Walkman και την κασέτα.
1: Και
0: έτσι.
1: Τι μουσική άκουγες?
0: Τα πάντα. Τα πάντα ακούω. Γενικά είμαι πολύ ανοιχτούς ορίζοντες. Εντάξει, δεν ακούω ροκ, αν μου πεις για τέτοια, όχι. Ναι. Θα πω, σου πω ελληνικά, θα σου πω ισπανικά, θα σου πω κάποια κλασική μουσική. Οπότε εκεί, ναι, είμαι, ναι, αυτό, ναι, το ρεπερτόριο, ναι, είμαι. Και δεν είμαι και πολύ της κλάψας, τέλος πάντων, γενικά.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά πιάνω ένα ωραίο τραγούδι και προχωράω έτσι, έτρεχα όλους μου τους μαραθώνιους,
1: ναι,
0: όλους μου τους μαραθώνιους. Και ακόμα και σήμερα, σήμερα πια με τα ακουστικά.
1: Τραγουδάς από μέσα σου.
0: Τραγουδά από μέσα μου. Ναι, θυμάμαι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97. Τρέχω Αθήνα, Μαραθών Αθήνα. Πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα. Και το πρωί, ό,τι ξυπνήσω, έτσι. Δεν είναι ότι το σχεδιάζω, γιατί δεν σχεδιάζεται.
1: Ναι.
0: Ό,τι πιάσεις.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι έτρεχα και τραγούδαγα από μέσα μου ένα τραγούδι της Τσαλιγοπούλου. Είδα πολλά και άλλα πολλά μες στη ζωή την ταξιδεύτρα. Είπα κι εγώ τόσο αγαπώ. Αχ τι καημός, μα βγήκα ψεύτρα. Αυτό το τραγούδι.
1: Είδατε τι ωραία φωνή έχει. Έτσι, ακαπέλα, έτσι το επισημαίνω.
0: Ναι, έτσι ναι. Λοιπόν, πηγαίνα σε όλο το μαραθώνιο μέχρι περίπου γύρω στο 32ο χιλιόμετρο. Εκεί πάβει ο ρυθμός, μάλλον ο εσωτερικός ρυθμός. Και αυτό διότι έρχεται η κόπωση.
1: Ναι.
0: Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι όταν είσαι σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, ο νους είναι, δεν είναι το ότι τραγουδάς και έχεις χάσει την επίδοση που κυνηγάς ή την πρώτη θέση ή τον ανταγωνισμό. Είναι μικρά τρίκ που κάνουμε εσωτερικά, έτσι ώστε να σταθούμε, να μην βγουν αρνητικές σκέψεις.
1: Σωστά. Δεν μου λες, μου είπες ότι όλα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ, το καθένα, για το καθένα υπάρχει ένας λόγος που το έφερες.
0: Τα αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, ναι.
1: Τα αγαπάς πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Αλλά έχεις και μια αφορμή, ας πούμε, να ρωτήσω τώρα παράδειγμα, το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου. Δεν τι είναι η αφορμή εδώ.
0: Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Βοσκόπουλος.
1: Εντάξει. Αυτό εντάξει. Κλέβεις εκκλησία, αρέσει ναι, στη μισή
0: ναι.
1: Ελλάδα.
0: Εντάξει, δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω. Κλέβω εκκλησία, αλλά και αυτό λίγο ο καημός του λίγο ναι. με εκφράζει όλο αυτό που τραγουδούσε.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου.

0: τραγουδάμε το μεταξύ, εγώ να σας εξηγήσω εγώ όσο ακούμε τα τραγούδια. Αλλά θέλω να μου πεις, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς, πόσα ρεκόρ έχεις στον ελληνικό αθλητισμό, για πες μου.
1: Έχω καταρρύψει 14 πανελλήνια ρεκόρ.
0: 14 φορές το κατέρριψες. Κατέρριψες τα δικά σου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: σχεδόν
0: ναι.
1: από κάποια στιγμή και μετά ήταν ουσιαστικά, έλεγα, ατομικά ρεκόρ.
0: Ατομικά, πανελλήνια, ναι, αλλά ήταν και πανελλήνια.
1: Τα ρεκόρ τα οποία κρατάνε μέχρι και σήμερα εδώ και 30 χρόνια σχεδόν.
0: Και τα μετάλλια σου είναι, για πες μου.
1: Τα μετάλλια μου είναι ένα μουσείο, δηλαδή είναι πάρα πάρα πολλά, ναι, μετάλλια. Έχω κύπελα μετάλλια, εννοείται τώρα, εντάξει. Αλλά ένα από τα σημαντικά μετάλλια ήταν το 1990, κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστηκε εθνικός ύμνος. Πραγματικά ένα άκουσμα μοναδικό που έτσι ανασταίνει, θα έλεγα, και νεκρούς ακόμα. Το να καταφέρω και να έχω την χαρά, αλλά και να αγωνιστώ βεβαίως με το εθνόσημο, και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος και να σηκωθεί η ελληνική σημαία μέσα στην Κωνσταντινούπολη 1990. Πραγματικά πολύ ευλογημένη στιγμή.
0: Τρομερό. Να σου πω, γενικά όταν ακούς τον εθνικό ύμνο και είσαι πάνω στο βάθρο, τι σημαίνει?
1: Γενικά εγώ είμαι σημαία, δεν το συζητάω. Καταρχάς να σου πω ότι, εντάξει, το λέω για να τριχιάζω, γιατί η ελληνική σημαία ήταν για μένα πάντα όλη μου ύπαρξη. Φαντάζομαι όλο τον Ελλήνο, αλλά τώρα μιλάω τώρα για μένα. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε μαραθώνιο που έτριχα, όταν έχουμε τα προσωπικά μας μπουκαλάκια, ανά 5 χιλιόμετρα ο ένας μαραθωνοδρόμος έχει τα προσωπικά του μπουκαλάκια, 8 δηλαδή, ναι, 5-8-40, τα οποία επάνω έπαιζα πάντα μια ελληνική σημαίουλα. Πάντα. Και αυτό τότε δεν υπήρχε ούτε και τηλεόραση, τότε στο μαραθώνιο δεν δείχναγε και πάρα πολύ, ούτε και το ξέρει κανένα, ούτε social media υπήρχαν. Για μένα όμως το να περνάω από το 5ο χιλιόμετρο, να παίρνω το μπουκαλάκι, ή στο 30ο χιλιόμετρο, να παίρνω το μπουκαλάκι με την ελληνική σημαία και να το βλέπω, ήταν για μένα κάτι πολύ μεγάλη, έξτρα δύναμη, γιατί ξέρεις γιατί αγωνίζεσαι και την Ελλάδα. Με αυτό χαρακτηριστικά, το 1996, το 400ο χιλιόμετρο, έσπασα το σημειάκι από το μπουκάλι του πλαστικό και μπήκα με αυτό στο Ολυμπιακό στάδιο της Ατλάντα και έκανα 500 μέτρα μέσα στο στάδιο. Και θυμάμαι όταν μπήκα μέσα,
0: ναι,
1: ξαφνικά ακούω μέσα μια μεγάλη βοή. Πίστευα ότι κάποιο αγώνισμα γίνεται στο μέσο του χώρου, κάποιο ακόντιο, ξέρω εγώ. Δεν κατάλαβα ότι αυτή η βοή ήταν για μένα. Όλοι είχαν σηκωθεί όρθιοι και με χειροκροτούσαν, γιατί αυτό το ελληνικό σημειάκι ήταν τα 100 χρόνια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Βέβαια. Τους αφορούσε όλους με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και όχι μόνο την Ελλάδα.
1: Ακριβώς, και χαρακτηριστικά η κάμερα του αγώνα τα τελευταία 200 μέτρα είχε ζουμάρει πάνω σε μένα.
0: Τεράστιο.
1: Τεράστιο.
0: Πολύ μεγάλο αυτό.
1: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Κοινό, αλλά παγκόσμιο.
1: Ναι, 1996. Ναι. Ελληνικό αγώνισμα μαραθωνιοδρόμου. Ο μαραθώνιος γεννήθηκε στην Ελλάδα. Έχει τοπονύμιο. Την πόλη του Μαραθώνα. Λοιπόν, θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα το ελληνικό σημειάκι ήταν η προέκταση του χεριού μου στην κυριολεξία. Γενικά η ελληνική σημαία όμως είναι και τώρα, επειδή συνεχίζω και τρέχω μαραθώνιους, εννοείται, και τώρα όπου και να ταξιδεύω, και τότε και τώρα και για πάντα, πάντα στο εξωτερικό είμαι με μια ελληνική σημαία και τρέχω και τερματίζω και σηκώνω την ελληνική σημαία. Ανεξάρτητα αν είμαι στο κέντρο, δεν είμαι πια η πρώτη, δεν έχει σημασία. Πάντα είμαι με μια ελληνική σημαία. Πάντα πρεσβεύουμε Ελλάδα.
0: Μου έλεγες ότι αυτό το βιβλίο το οποίο έχεις βγάλει, το «Μην τα παρατάς», είχε και έναν εναλλακτικό τίτλο.
1: Ναι.
0: Αντί για «Μην τα παρατάς», πώς ήταν να το πείτε αλλιώς?
1: Η ασταμάτητη. Γιατί,
0: η ασταμάτητη, ναι, με ήττα, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, η ασταμάτητη, δηλαδή η συγκεκριμένη ασταμάτητη.
1: Ακριβώς,
0: μου,
1: ναι,
0: δείχνει
1: εδώ,
0: τώρα ο Θανάσης Αθανασόπουλος, μου δείχνει τη φωτογραφία σου και θα τη δείξω έτσι, ναι, λίγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο διαδίκτυο.
1: Εδώ είμαι στα τελευταία 100 μέτρα πια.
0: YouTube.
1: Έχω κάνει ήδη, ναι, 400 και άλλη μία.
0: Μπορείτε πάντως να γκουγκλάρετε και να τη βρείτε. Και πραγματικά αξίζει να τη δείτε την Μαρία σε αυτή τη φάση που μπαίνει με το ελληνικό σημαιάκι στο στάδιο
1: Ατλάντα.
0: Στην Ατλάντα είναι πραγματικά
1: πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Η πρώτη
1: Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος, έτσι, εντάξει, δεν το συζητώ. Και δεν είναι μόνο η πρώτη Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος. Εγώ θα σταθώ στην πορεία που έκανα για να σταθώ όλα αυτά τα χρόνια και να μην τα παρατήσω.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα μπορείς να τα παρατήσεις. Ένας τραυματισμός, μια δυσκολία, δεν έχεις να φας. Γενικά, για να φτάσεις τόσες μέρες, η μέρα έχει 24 ώρες. Ο χρόνος δεν ξέρω πόσες ώρες έχει και τι έχει. Έχει 365 μέρες. Αν το βάλεις όλο αυτό επί χρόνια, δεν είναι εύκολο να σταθεί ένας άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Τόσα χρόνια.
0: Πες μου κάτι, μετά το 96 και αφού πια πέτυχες το στόχο σου, το μεγάλο όνειρο της ζωής σου, πώς ήταν η ζωή και πώς ήταν η ζωή όταν σταμάτησες να είσαι πρωταθλήτρια και είσαι πια η πρώην πρωταθλήτρια που είσαι πάντα στις καρδιές μας και τα λοιπά, αλλά δεν τρέχεις πια σε αγώνες μαραθώνιο.
1: Καταρχάς από το 1996 την επόμενη χρονιά ήρθε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97,
0: ναι,
1: στην Αθήνα, που κατάφερα εγώ 12η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον μαραθώνιο.
0: Επίσης,
1: και αυτό το λέω
0: επιτυχία.
1: Τεράστια, διότι ναι, μιλάμε για Κένια, Αιθιοπία, ιστορίες και τέτοια. Δεν είναι, μπαίνεις εύκολα. Μετά πανευρωπαϊκοί αγώνες σε 10η θέση, μετά Σεβίλη, μετά έκανα και άλλους αγώνες.
0: Πότε αποχώρησες?
1: Αποχώρησα
0: από
1: λοιπόν το 2004.
0: Μάλιστα.
1: Που θα μπορούσα να έχω τρέξει έστω και τη Miss Heineken εδώ μέσα στην χώρα μας. Είχα τραυματιστεί και δεν είχα πιάσει το όριο για να τρέξω.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν η περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχα ήδη ξανασυνέλθει, θα μπορούσα ήδη να τρέξω. Τέλος πάντων, παράγοντες ιστορίες μου, ομοσπονδία και τα σχετικά, δεν μου έβαλα να τρέξω. Έλα μου και να τρέξεις θα κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το... Εντάξει, τώρα, καλά. Τέλος πάντων, που ήταν και η τελευταία μου. Γιατί, εντάξει, ήμουν πια 33 ετών, ναι, 34. Ήδη είχα κάνει τόσα χρόνια αθλητισμό και πρωταθλητισμό, έτσι. 20 χρόνια συναπτά ήμουν πρωταθλήτρια. Δεν στέκεις εύκολα τόσα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Και με όλη αυτή την πίεση. Μετά γέννησα την κόρη μου. Μετά εννοείται άρχισα μετά να ψάχνω να βρω τα προς το ζήν. Γιατί πια ήμουν ξεκρέμαστη. Είχα χάσει λίγο και την επετηρίδα αυτή που λέμε για να μπεις σε σχολείο και τέτοιο. Οπότε άρχισα σιγά σιγά να κυνηγάω και τη ζωή και τα προς το ζήν. Και μετά άρχισα να προπονώ τους ανθρώπους, διάφορα πράγματα.
0: Η ζωή σου μετά είχε δυσκολίες, είχε... Καταρχάς, πριν φτάσω σε αυτό, η πολιτεία στηρίζει αρκετά τους αθλητές. Εσύ ένιωσες να σε στηρίζει η πολιτεία όπως θα ήθελες?
1: Εμένα όχι.
0: Αυτά τα χρόνια.
1: Εμένα όχι, όχι. Να σου πω, μόνο το 1996, ως πρώτη Ελληνίδα, πήγα με δικά μου έξοδα.
0: Με δικά σου έξοδα πήγες στην Ολυμπιάδα?
1: Βασικά, όχι δικά μου. Με χρήματα των Ελλήνων Ομογενών. Της Βοστόνης, που μάζεψαν χρήματα και μου ήρθαν στην Ελλάδα για να πάω στην Ατλάντα. Μπήκα στο αεροπλάνο της επιστροφής μόνο με την ελληνική αποστολή. Θα τα διαβάσω όλοι στο βιβλίο, ότι θα καταλάβουν τι είναι να περάσει. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα καλύτερο δρόμο όσον αφορά τα προνόμια των αθλητών και αθλητριών, ναι, μας, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι συγκεκριμένα χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το αύριο του αθλητή και του πρωταθλητή και πρέπει να κάνει. Σίγουρα εγώ αυτό που θα έλεγα στα παιδιά είναι να μην σταματήσουν ποτέ το πανεπιστήμιο, να έχουν πάντα ένα πτυχίο. Εγώ το έκανα δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα να συνδυαστεί ο πρωταθλητισμός με το πανεπιστήμιο. Ακριβώς, ναι, και με πολύ σκληρή προπόνηση. Και σιγά σιγά βρήκα το δρόμο μου και τα κατατόπια μου που λέω. Και...
0: Μετά θέλω να μου πεις για τα προβλήματα που είχε η ζωή σου μετά. Μετά την αποχώρηση, ας πούμε, από τα στάδια.
1: Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς προβλήματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισα να πια να τακτοποιούμε μέσα μου. Γιατί η μεγαλύτερη τακτοποίηση είναι να είσαι καλά με σένα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δούλεψα πολύ εσωτερικά για να είμαι καλά. Και από εκεί και πέρα ήρθε το παιδί, η κόρη μου η αγάπη, που είναι πραγματικά η αγάπη της ζωής μου.
0: Ευλογία. Ναι.
1: Ευλογία, είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Ασχολείται με τον αθλητισμό?
1: Κλασική ερώτηση. Μαμά, όλοι αυτό σε ρωτάνε. Έτσι μου λέει η αγάπη. Λοιπόν, έτσι, η αγάπη έκανε στίβο στην αρχή,
0: ναι,
1: στο κολέγιο, που είναι κολέγιο, και μετά έκανε, της άρεσε τα ομαδικά, το βόλι, και ήταν πάρα πολύ καλή στο βόλι. Τελείωσε και αυτή η πανεπιστήμιο, τώρα είναι 25 ετών η αγάπη. Τώρα τι κάνω, τώρα προπονώ τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: μεταδίδω αυτό το μικρόβιο, έτσι ώστε κάποιος να έρθει να βάλει την άσκηση στη ζωή του. Δεν έχω πρωταθλητές. Επέλεξε να μην προπονώ ανθρώπους οι οποίοι πάνε για πρωταθλητισμό, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Όχι από την πλευρά των γνώσεων των δικών μου, αλλά το να έχεις έναν πρωταθλητή από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, και επίσης δεν έχει και πάρα πολύ μπροστοζήν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ. Γενικά οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων τους ή άλλους δεν είναι και το άθλημα των Ελληνών, δηλαδή.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: ούτε μπάσκετ, ούτε άλματα, ούτε τέτοια. Οπότε καταλαβαίνεις,
0: ναι, ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: θέλει, πρέπει να ζήσεις.
0: Αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει... Κάτσε, να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, γιατί μου κάνει και νόημα εδώ ο Θανάσης και έχει δίκιο. Έχεις φέρει άλλωστε τόσο ωραία τραγούδια. Το αερικό, να βάλουμε.
1: Απίθανο τραγούδι.
0: Είναι τραγούδι που σε εκφράζει.
1: Πάρα πάρα πολύ. Αερικό θα ζήσω, λέει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μαρία Πολύζου μαζί μας, η σπουδαία αυτή η πρωταθλήτρια και σπουδαία γυναίκα. Έχω μια απορία. Όταν ένας άνθρωπος έχει ζήσει από τα 12 που ξεκίνησες να κάνεις αθλητισμό μέχρι τα σε τι ηλικία έφυγες από τα στάδια.
2: Τον πρωταθλητισμό.
1: Γιατί από τα 4
2: δεν έχεις φύγει ποτέ. Στα 34.
1: Ναι. Λοιπόν, από τα 12 μέχρι τα 34.
2: Σε 2 χρόνια.
1: Με έναν αγώνα απίστευτο καθημερινό, γιατί μας τα περιέγραψες άλλωστε, αλλά τα φανταζόμαστε κιόλας. Πώς είναι η ζωή μετά από αυτό, δηλαδή όταν η ζωή παραμένει το ίδιο, ο ίδιος αγώνας.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι.
1: Σου φέρνει προβλήματα και αγωνίζεσαι με τον ίδιο τρόπο να τα λύσεις, ή ξαφνικά μετά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια ζωή η οποία είναι τελικά πιο εύκολη.
2: Α, καλά, σιγά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο να το πιάσουμε την αρχή. Θα πω ότι όταν τελείωσα τον πρωταθλητισμό, εγώ ήμουν γεμάτη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν έφυγα με το αχ, δεν έκανα εκείνο ή αχ, δεν έκανα εκείνη. Γενικά, είμαι ένα άτομο το οποίο λέω πάντα ότι αυτά που δεν κατάφερα είναι αυτά που δεν πίστεψα.
1: Ναι.
2: Τελείως. Δεν βάζω δικαιολογίες, δεν βάζω τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ισχύει πραγματικά για τους στόχους μας. Από εκεί και πέρα, στην αρχή η ζωή ήταν πολύ πιο εύκολη. Λέω, αυτό, τι ωραία. Τι, καθαρίζει το σπίτι, μια χαρά. Μα μπορεί να μαγειρέψει και
1: λέω. Αυτό λέω, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ναι.
1: Προσγειώνεσαι ξαφνικά σε μια ίσως βαρετή καθημερινότητα. Δεν ξέρω.
2: Όχι, απλά είναι πολύ. Όταν έχει περάσει τον πρωταθλητισμό,
1: ναι.
2: Η καθημερινότητα σου φαίνεται εύκολη.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Αυτό φαντάζομαι.
2: Γιατί ο τρόπος σου να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, ο νους έχει πραγματικά προπονηθεί στο να μην βλέπει προβλήματα. Μάλλον είναι να τα βλέπει και να ξέρει τον τρόπο να τα ξεπερνάει.
1: Ναι.
2: Εννοείται όμως ότι βρεθήκαν προβλήματα στη ζωή με πάρα πολύ δυνατά. Να σου πω, Γιώργο, βέβαια, το 2019 διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού.
1: Το ξέρω και θέλω να πάμε σε αυτό. Ναι.
2: Που σημαίνει ότι όταν.
1: Άρα η ζωή τα φέρνει μετά και πάλι πρέπει να είσαι αγωνιστή.
2: Και πάλι, ναι. Αυτό. Απλά το γεγονός ότι υπήρξα πρωταθλήτρια με έχει δυναμώσει, με έχει προπονήσει στο μυαλό, στην αντοχή, κυρίως στην ψυχική αντοχή και στο σθένος, έτσι ώστε ό,τι και αν έρχεται στη ζωή να μπορώ να το ξεπερνάω.
1: Πώς το αντιμετώπισες αυτό και πόσο ήταν για σένα, ας πούμε, μαχαιριά, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ειδικά που έχει μάθει να είναι τόσο ενεργός με το σώμα του, να δουλεύει κάθε μέρα, να τρέχει, να κάνει και του έρχεται ένα τέτοιο ζήτημα, φαντάζομαι ότι το πλήγμα είναι, πώς να το πω, για όλους είναι ένας καρκίνος μεγάλο θέμα φυσικά, αλλά θέλω να πεις πώς το αντιμετώπισες.
2: Κοίταξε, το γεγονός ότι εγώ είχα ζήσει στη ζωή μου, όλη μου τη ζωή μέσα στα στάδια, δεν έπινα, δεν κάπνιζα, αυτό που λέμε έκανες υγιεινή ζωή
1: αυτό,
2: και ιστορίες
1: ναι.
2: Και τέτοια, και επίσης και η στιγμή που εμένα μου ανακοινώθηκε ήταν πάρα πολύ περίεργη, δηλαδή το 2019 η κόρη μου έδινε το τελευταίο μάθημα για τις Πανελλήνιες. Οπότε όλο το διάστημα ζούσαμε και την αγωνία του παιδιού, το να περάσει πανεπιστήμιο. Όταν έδωσα το τέταρτο μάθημα στις Πανελλήνες, με παίρνει τηλέφωνο στις 12 η ώρα και μου λέει, μαμά, σίγουρα έχω περάσει στο πανεπιστήμιο της επιλογής στην ΑΣΟΕ, 100% έχω δει τα θέματα, είμαι μια χαρά. Οπότε εγώ ως μητέρα ήμουν πάρα πολύ τρισευτυχισμένη. Και ποιος γονέας δεν είναι άλλωστε, έτσι ήμουν, πετούσα στα σύννεφα. 12:45. Μάλιστα, νωρίτερα πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, είχαμε πει με την κόρη μου να πάμε για φαγητό, να περάσουμε όμορφα, να το γιορτάσουμε. 12:45 ακριβώς, με παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός και μου λέει, κυρία Πολύζου, έχουν βγει τα αποτελέσματά σας. Μπορείτε να έρθετε από το γραφείο να σας τα πούμε. Εγώ μέσα στην τρελή χαρά όπως ήμουνα, λογικό, πετούσα στα σύννεφα, λέω, πείτε τα μου, τι είναι, τίποτα. Δεν μπορούμε. Μου λέει, ελάτε από εδώ. Λέει, μα σας παρακαλώ, πείτε τα μου τώρα, τι, ξέρεις τώρα, εγώ ήμουν αλλού για αλλού τώρα εκείνη την ώρα. Και μου λέει, δεν μπορούμε να σας τα πούμε από το τηλέφωνο.
1: Οπότε,
2: και όταν μου είπε αυτό το πράγμα, εκείνη τη στιγμή, στο τηλέφωνο, της λέω, τι εννοείτε, έχω καρκίνο. Δεν μπορούμε να σας το πούμε από το τηλέφωνο. Ελάτε στις 3.30 ώρα, ήταν 12:45, στις 3.30 που είχα το ραντεβού για να με δει. Εκείνη τη στιγμή, πραγματικά ήταν απίστευτο πολλά γεγονότα. Ήταν το γεγονός ότι εκεί που ήμουν μέσα στη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου, ξαφνικά με πετάει η ζωή, ο Θεός, το δεν ξέρω εγώ τι, όπως και να το εκφράσω, πραγματικά στον πάτο. 45 λεπτά μετά. Δηλαδή να, ήτανε μετά η λέξη καρκίνος τη συνδυάζουμε όλοι μας με ίσο θάνατος.
1: Δεν
2: προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Ναι. Έχουμε αυτό το
1: έχουμε
2: πίσω.
1: Δυστυχώς λάθος μας.
2: Ναι, λάθος μας. Σωστά. Εκεί τη στιγμή ένιωσα σαν να η ζωή να μου έδεσε μια πισόπλατη μαχαιριά. Πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά ένιωσα ότι.
1: Ότι γιατί, αυτό το γιατί που νιώθω.
2: Δεν το είπα το γιατί. Περισσότερο ήταν ένας θυμός που συνέβηκε έτσι και έτσι όλο. Ήτανε μίξη όλο μαζί. Θυμάμαι όταν πήγα στις 3.30 στον γιατρό και άρχισε να μου μιλάει για τα σχέδια και το πρωτόκολλο για εκείνο, εγώ δεν άκουγα τίποτα, τίποτα. Στο μυαλό μου χτυπούσε μια λέξη. Καρκίνος, καρκίνος, καρκίνος. Δηλαδή πού βρέθηκα εγώ ξαφνικά με ένα καρκίνο. Οπότε έπρεπε να το διαχειριστώ. Ναι. Εδώ έρχεται πάλι ο πρωταθλητισμός, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά, πατάς πολύ γρήγορα στα πόδια σου, σιγά σιγά αρχίζεις και κάνεις εννοείται ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μια στρατηγική, με μία και μόνο πραγματικά όραμα πάλι και όνειρο. Να βγω νικήτρια. Ό,τι και αν είναι, να βγω νικήτρια, γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για ρεκόρ, δεν μιλάμε ούτε για επιδόσεις, ούτε για να πας Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν μιλάμε για την ίδια σου τη ζωή.
1: Ναι, και μιλάμε για έναν αντίπαλο που δεν το ξέρεις.
2: Ακριβώς.
1: Δεν το ξέρεις και τον ανακαλύπτεις.
2: Και βεβαίως το σύνηθες λάθος είχα μπει, θυμάμαι, στο διαδίκτυο να μαθαίνω να ακούω. Και εκεί είχα πεθάνει πριν την ώρα μου που λέμε. Μεγάλο λάθος και αυτό. Μέχρι που σιγά σιγά βρήκα το γιατρό μου. Και από εκεί και πέρα έψαξα πάρα πολύ. Και μετά θυμάμαι όταν πια τακτοποίησα το γιατρό και είπα ότι αυτός είναι ο γιατρός μου, τον εμπιστεύομαι και προχωράμε. Του είπα: γιατρέ, εσείς πάρε την ασθένεια και εγώ θα πάρω τη Μαρία. Από εκεί και πέρα ήμουν η Μαρία, η οποία ήμουν η κίνητη. Έτρεχα το πρωί πριν τις χημειοθεραπείες, με έκανα 16 χημειοθεραπείες.
1: Και έτρεχες το πρωί πριν κάνεις χημειοθεραπείες.
2: Πριν και την επόμενη μέρα, και αυτό που πρέπει να πω είναι, όχι επειδή ο τρόπος ζωής μου ήταν το τρέξιμο μόνο, αλλά είδα ότι οι παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες που έκανα ήταν πολύ, μπορούσα να τις διαχειριστώ καλύτερα. Η άσκηση είναι το καλύτερο παυσίπονο.
1: Η άσκηση είναι βασικό θέμα για όλα.
2: Για όλα.
1: Για όλα, για όλα. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να κάνει κακό η άσκηση.
2: Ακριβώς.
1: Η σωστή άσκηση και με, αν χρειαστεί.
2: Σύντομα πνευματικά ήμουν
1: με κάποιο γυμναστή, με ένα γιατρό ή οτιδήποτε.
2: Οτιδήποτε. Ναι. Με ένα μέτρο εννοείται. Εντάξει, μέτρο εγώ δεν είχα βέβαια, αλήθεια είναι.
1: Καλά, εσύ.
2: Δηλαδή, εντάξει, έκανα και 20 χιλιόμετρα.
1: Και τον νίκησε το.
2: Ναι, το δόξα ο Θεός. Ναι, και περάσαμε και κάνουμε και τις εξετάσεις μας κάθε χρόνο. Τώρα πια κάθε χρόνο, γιατί περάσαμε πια το στάδιο. Και προχωράμε.
1: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ δεν υπάρχει για σένα όριο. Εσύ είσαι ότι εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή αρκεί να τα προσπαθήσεις.
2: Γενικά εγώ ήμουνα και είμαι και συνεχίζω να είμαι το τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Όλα γίνονται όταν τα θέλεις. Δεν γίνονται αυτά που δεν θέλεις, εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον να πιει νερό με το ζώο, αν δεν θέλει να το πιει το νερό.
1: Καλά, εννοείται.
2: Θέλω να πω...
1: Θα πιούμε εμείς λίγο νερό
2: εννοείται.
1: Τώρα. Θα πιούμε λίγο. Α, δεν θα πιούμε, όχι. Θα το πιούμε μόλις τελειώσουμε. Γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό.
2: Ένα λεπτό.
1: Και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, ναι, δηλαδή
2: καλέ.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά με έχεις πάρει μαζί σου σε αυτό το ταξίδι της ζωής σου που είναι πολύ ωραίο και πολύ διδακτικό. Και ελπίζω να έχουμε περάσει ένα μήνυμα με αυτή τη συνέντευξη ότι η ζωή είναι ένας αγώνας. Αλλά ένας ωραίος αγώνας.
2: Ωραίος αγώνας.
1: Ένας ωραίος αγώνας που μπορεί να μας βγάλει νικητές, αλλά και αν δεν μας βγάλει νικητές, αξίζει και ο ίδιος ο αγώνας μερικές
2: φορές. Όχι,
1: έτσι.
2: Εννοείται ότι και η αποτυχία και η επιτυχία έχουμε όφελος
1: ακριβώς,
2: και από τα δύο.
1: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα η επιτυχία είναι 9 αποτυχίες, μία επιτυχία. Εννοείται, σιγά μην προχωρήσαμε όλοι με την επιτυχία. Με αποτυχίες φάγαμε καλά και σκεφτήκαμε
1: έτσι
2: περισσότερο.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και εύχομαι πάντα πρωταθλήτρια της ζωής. Πρωταθλήτρια της ζωής, αυτό είναι το βασικό.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Με ποιο να κλείσουμε τώρα? Έχεις φέρει τόσο ωραία που δεν ξέρω ποιο να το διαλέξω τώρα εδώ πέρα. Α, λοιπόν, θα βάλουμε το Πάρ το Φεγγάρι για κάτω Βέρα μου, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Για να είναι κάτι
2: έτσι.
1: Μαρινέλα που έχει μια πάντα αισιοδοξία.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουκιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Να πω. Πώς θα πας Ιούνιο καθημερινή?
1: Θα βρω την άκρη μου, σε νοιάζει.
0: Κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκη,
1: ωραία εποχές, Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, κάτι και Οκτώβριο. Τώρα πια πηγαίνει και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει ζεστάνει επειδή ο καιρό δεν παλεύεται.
0: Μα μπορεί ο κόσμος να πάει διακοπές τότε. Τι είμαστε Αμερικάνοι.
1: Α, σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
0: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
1: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
0: Πού μωρέ θα πας στην Παλαιά να κάνουν παρέλαση?
1: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Θα τα ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
0: Α, αυτό θα κάνει κρύο το Μάρτιο.
1: Ή Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας παιδί μου, τα κρυβεύουν επειδή είναι το Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Άσε που δεν βρίσκει, αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
1: Ποιοι? Αυτοί που ξέρεις εσύ.
0: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος, αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος, είχε 7.000 Έλληνες.
1: Πλούσιους όμως.
0: 7.000 ζήτησα και το ε9.
1: Ε, τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
1: Παιδιά, βλέπω συνέχεια, έχω τρελαθεί ύστερα από αυτό που είδα, που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
0: Ναι.
1: Την έχω δει τώρα και τον Αλκαρά θα έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαρά, αυτόν έδειξε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο, που είναι ανερχόμενος, ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει, ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι, και άμα θες να γίνεις, να περνήσεις το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι, έλεγε ας πούμε ότι είχε πάρει μέρος στο Λάγκαρος που το είχε κερδίσει και μόλις τελείωσε έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση, και είπε όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές, δεν μπορεί να πας στην Ίμπιζα, πρέπει να είσαι όχι, αλλιώς δεν μπορώ, θέλω να χαλαρώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πήγε στην Ίμπιζα, γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε και είπε ότι εγώ έτσι. Έτσι λέει, μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θα
0: στον προπονητή του, το είπε.
1: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Δεν πρέπει να κάνει κατευθείαν.
0: Καλά, μην τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ ήθε, για να κάνω.
1: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει, ρε παιδί μου, να κάνει προπονήσεις. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
0: Υπάρχει ένα παιδί,
1: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους γοβδικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
0: Ναι, αλλά είναι πετυχημένος.
1: Είναι. Ναι. Θα δούμε τώρα.
0: Και τι, της έχει πιάσει μανία με το Ρολάν Γκαρός?
1: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την
0: έπαρα. Καταρχάς Σαμπαλένκα μου κάνει σωληνόμπαρα.
1: Θεάρα.
0: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, η Σαμπαλένκα?
1: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
0: Τι θα είναι?
1: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ, μου κάνει.
1: Φοβερίνη Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
0: Δεν σου λέω εγώ, σωληνόμπαρα.
1: Πέστο του Μάικλ Τζάκσον.
0: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
1: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή. Δηλαδή, φοβερή ταινίστρια που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Ιαπωνίδα είναι αυτή.
0: Ιαπωνίδα.
1: Ιαπωνέζα.
0: Ιαπωνίδα.
1: Ναι, η οποία.
0: Σαν μόλυνση μου κάνει.
1: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη γκράντε.
0: Τι εννοείς?
1: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά και είναι με μια ταινιστική.
0: Παιδιά, τι σου είπε με τον κάθε τρολό?
1: Θεάρα, παιδιά είναι.
0: Και τι θεάρα?
1: Εμένα μ' αρέσει. Και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν ενοχλεί την αντίπαλό μου. Έχω φέρει και δεν ενοχλούσε. Με τη Σαμπαλένκα έπαιξε συγκεκριμένα και κέρδισε η Σαμπαλένκα. Αν ενοχλεί, λέει, την συμπαίκτριά μου, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω φέρει και άλλη.
0: Και άλλο
1: λέει, άλλη δημιουργία. Λέει να βγάλω, λέει το.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Κάτω
0: είναι η Οσάκα, είναι.
1: Τι?
0: Η Οσάκα τέτοια έλεγε και την κάναν πόλη. Δεν έχει Οσάκα. Οσάκα είναι.
1: Μάλλον, ναι. Αλλά είναι από αυτές που έχω ξεχωρίσει, παιδιά.
0: Είναι κοντούλα και λοιπά.
1: Είναι κοντούλα και σχιζωματούλα και σκουρόχρωμη.
0: Σκουρόχρωμη.
1: Ναι. Είναι μουλάτη.
0: Πώς γίνεται τώρα.
1: Είναι μουλάτη, τι να την κάνω.
0: Είναι από μπαμπά Ιαπωνέζα και μαμά
1: Αφρικανά. Μάλλον.
0: Αφρικανά.
1: Περίμενε. Ναι.

0: Σαμπαλέκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η Σαμπαλέκα.
1: Τι είναι?
0: Ενώ από που είναι η Σαμπαλέκα, καταγωγή, καταγωγή, κατάταξη μου βγάζει, την ξέρουμε. Λοιπόν, Σαμπαλέκα γεννήθηκε, Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλέκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλέκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλους άντρες γυναίκες, και έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, από παλαιότερο είναι, που δείχνει πως κάνει η Σαμπαλέκα όταν προετοιμάζεται.
1: Πως κάνει?
0: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά της, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα της, έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν. Και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμό στο γήπεδο κάθε φορά.
1: Πάντως το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κοριτσιά.
0: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει ούτε έναν.
1: Πώς, έλα!
0: Το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες ποιος είναι ωραίος.
1: Ο Τζόκοβιτς.
0: Δεν τον θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ.
1: Εντάξει, κάτι.
0: Γλυκούλη, συμπαθητικό.
1: Ο Τσιτσιπάς.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Ναι. Τι θέλεις πια.
0: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία, Ναδάλ, είναι γιάπηδες.
0: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου την καταλάβατε τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήτανε.
1: Ναι.
0: Ο Ναδάλ και ο καινούριος, ο Μπιρμπιλίκος, ο Μικρούλης, ο Αλκαράθ είναι μαυροτσοκαλιασμένος. Κοίτα, ο πιο σικάτος και ο πιο φίνος, η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
1: Ναι. Οι παλιοί. Που είναι θυμάμαι και πολύ... οι παλιοί ότι ήταν.
0: Πάντως η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
1: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ναι, γνώστιμος. Σαν το Φέντερερ δεν είναι κανείς. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή, έτσι, Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Παλιά κολούσαμε,
0: κάτι
1: δεν ξέρω.
0: Βρει.
1: Τι σε έχει βρει?
0: Βλέπω συνέχεια, με χάνω, δεν θέλω να βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
1: Πού τους βλέπεις τους αγώνες?
0: Online.
1: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα?
0: Ναι, μ' αρέσει, να τους βλέπω, μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα, κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
1: Δηλαδή,
0: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην όμιλο της.
1: Αυτό έμαθες, να τρως το τοστ.
0: Αυτό πήγαινα.
1: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το τοστ.
0: Η μαμά μου βαριόμουν να παίξω τένις, δεν μ' άρεσε.
1: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε, τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
0: Εντάξει, μετά έπαιξα παντέλ όμως.
1: Για πόσο καιρό?
0: Παντέλ, δύο χρόνια.
1: Α, και μετά τι έγινε?
0: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτς και η άλλη το κολλήτη, συγγνώμη κιόλας.
1: Ας έβρισκες άλλους συμπαίκτες, άμα είχες πάθος, βρε, για το άθλημα.
0: Σιγά, μωρέ, μην σηκώσω και την κούπα.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελα να βρω άλλους μετά, γιατί έβρισκα άλλους και πρέπει να ταιριάζεις και λίγο, να είσαι μια ωραία παρέα να πας να παίζεις.
1: Θα έβρισκες καινούριους φίλους.
0: Δεν βρήκα.
1: Ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά.
0: Βρήκα καινούριους φίλους, δεν μ' αρέσανε.
1: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό το
0: όνειρο. Και αυτό το όνειρο, θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω, σερφ. Σαρσανίδα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
0: Όχι μωρέ, θέλει κάτι κόλπα, αλλά δεν μου αρέσει εμένα το
1: νερό. Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
0: Άννα, τι μπορώ να κάνω?
1: Όχι να κάνεις. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχεις απ' έξω.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
1: Σακαράκας.
0: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα συλλεκτικά να γίνεται και ένα με σακαράκες?
1: Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
0: Γιατί και με τη σακαράκα.
1: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
0: Να πεις πώς αντέχει και μια σακαράκα.
1: Ναι. Φαντάζεσαι.
0: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
1: Μάλιστα.
0: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά μας.
1: Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ.
0: Είναι, ναι.
1: Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Σε αυτά που πρέπει να είναι,
0: είναι
1: πάνω ειδικές, από 12
0: φαντάζομαι. Ναι, είναι
1: λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπόν, και έχουν ωραία αγωνιά.
0: Αλλά φαντάζομαι.
1: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία αν το βλέπεις. Είναι ωραία να πας να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά δεν επειδή άνθρωποι που έχουν πάει μου ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
1: Ακούς γκάζια και τέτοια.
0: Αυτό. Ευχαριστιέσαι, δηλαδή νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
1: Καλά, δεν κάνεις πόλεμο. Περνάει από μπροστά σου.
0: Δεν βλέπεις.
1: Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
0: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση.
0: Είδες.
1: Από το διπλανό
0: department.
1: Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για μποτέ. Ποτέ την Κυριακή.
0: Τι έφτιαξε?
1: Έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ με ζαμπλή.
0: Πώς πήγε, πες?
1: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
0: Εντάξει, καλά είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
1: Τι, πόσο δηλαδή? Πόσο, όσο
0: όλοι επέμπασουν? Στα νότια 35.
1: Τι?
0: 35.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Χέρια, πόδια.
0: Τι χέρια, χέρια πόδια, πόδια, πόδια, πόδια, πόδια.
1: Και τα δεύτερα, τα
0: πόδια να την παίρνει μέσα και σου λένε τι θα πιείτε. Αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα χυμό. Θέλετε ένα χυμό, θέλετε μία παπάγια. Και μετά έρχονται.
1: Έχετε αβουκάντο με αυτό. Ειδικό μπισκοτάκι και τέτοια.
0: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μία βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθεσαι
1: σε σπα.
0: Σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι, είναι νυχοσπά. Το έχουν κάνει.
1: Τι είναι το νυχοσπά?
0: Έχουν ένα
1: είναι πράγμα... αυτό που βάζετε και σου τρώει τα παντουσάκια το ψαράκι.
0: Όχι, ούτε ψαράκια έχει ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιο. Είναι πάρα πολύ μοντέρνα φτιαγμένο αυτό. Είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Με είναι όλα.
1: Έχουν εμπαθεί και
0: είναι jungle. Δηλαδή, όχι, το ύφασμα είναι με πώς το λένε, με φοίνικες, με μαϊμούδες, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω στη μαϊμού. Λίγα λόγια. Και έχει και πλάτη η ίδια.
1: Θέλω να μου μιλήσεις για τις κυρίες του Γκισέ.
0: Περίμενε. Και έχουν ένα οβάλ γραφείο που μπαίνεις μέσα και είναι αυτή ψηλά βαλμένη, λες και είναι σε θεωρείο. Και λέει, πείτε μου το όνομά σας, έχετε κλείσει ραντεβού. Λες και έχεις κλείσει ραντεβού, τι να σου πω τώρα, για να διασπάσουμε όλοι μαζί το άτομο. Και λέει, ναι, τι ρε, πες το όνομά σας, Καραμίχαλου.
1: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ, λέει, περάστε στο...
1: Όχι, πού μένετε, πείτε μας διεύθυνση. Σε καταγράφουν κανονικότατα, ναι, για να σε κόψουν, ξέρουν πού θα σε κόψουν.
0: Αυτό.
1: Και τι προϊόν θα σου πασάρουν.
0: Αυτό. Και σου λέει, περάσει στο αναμονητήριο. Στο αναμονητήριο. Μέχρι να σε φωνάξουμε και εκεί που κάθεσαι στο αναμονητήριο, που έχει διάφορα περιοδικά να φαλεύεις και τέτοια μπουρδες.
1: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό γιατί έχει πιο πολύ.
0: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια.
1: Φεύγει. Στα χρεώνουν όλα, έτσι.
0: Όλα, μην είναι με τιμή.
1: Δηλαδή, νομίζεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ και ότι ο καφές και αυτό και θέλετε ένα χυμό και θέλετε ένα καφέ και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
0: Ναι,
1: όλα είναι μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
0: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το αναμονητήριο στο κανονικό.
1: Στο χειρουργείο.
0: Κάθεσε λοιπόν, αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
1: και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Βάζει γάντια.
0: Και τρέχουν και νερά παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θες να κατουρίσεις, να πάνε στην κάνει τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσε και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια, ειδικά και σου βάζει τα πόδια να μουλιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα βάζο. Παίρνει μέσα κάτι μπίλιες οι οποίες είναι με άρωμα
1: παπάγια,
0: τα χώνει μέσα, μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπίλιες, παίζει με τις μπίλιες γενικά, κάνει το νερό ότι έχει και μασάζ, ας πούμε, και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει, αρχίζει μετά και λιμάει.
1: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία.
0: Τα νυχάκια και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
1: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σας πάρα πολύ αφιδατημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Μου λέει, να πίνετε κυρία μου εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικά και τεστρές.
0: Σιγά μου που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
1: Λέω, συγγνώμη, από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως, μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
0: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
1: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και το άλλο και τα αυτά και παίρνει ένα ξυλαράκι.
0: Α, αυτό το ξυλαράκι που μας αρεστεί.
1: Το ξυλαράκι και σου χώνει εκεί πέρα τα κρεατάκια και μετά γύρω κόβει και σου τραβάει και καμιά παρανυχίδια.
0: Άστο. Και μετά λοιπόν, μετά σου βγάζει ένα χρωματολόγιο το οποίο είναι από εδώ μέχρι απέναντι και σου λέει, διαλέξτε τι χρώματα έχει.
1: Ναι, όλοι βίβε χρώμα.
0: Τι χρώματα θέλετε, παιδιά. Κούραση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και, ότι πάρα πολύ...
1: και λες κόκκινο, του σου βγάζει 15 κόκκινα.
0: Ναι, μετά λες, ναι, μπράβο. Ή λες καφέ ή μπορντουλί και σου βγάζει 25 μπορντουλιά. Και σου λέω ότι στη μόδα δεν είναι πάρα πολύ το μπορντού αυτό τον καιρό. Είναι το νιούντι, λέω, μακαρό νιούντι. Καλύτερα να μην τα βάψω να πάω σπίτι μου.
1: Θέλω να φαίνεται. Ωραία είναι.
0: Να, θέλω να ξεχωρίζω το νύχιο. Τι έχω νύχια, τα έχω βάψει. Πήγα εγώ, τα τάχωσα. Τι να το κάνω νιούντι.
1: Εσύ
0: τι να το κάνω με νιούντι.
1: Φτιάξει το μόνο σου.
0: Μα,
1: εσύ βάζει πατούσα.
0: Αυτή είναι η τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλα.
1: Άκου, έτσι,
0: ναι.
1: Να βάζεις δύο θέσεις, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη της και βάζει σερβίτσιο απέναντι, σερβίρει κανονικά Και ας μην υπάρχει κανένας για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπος. Εσύ να βάζεις δύο καρακλές και να πηγαίνεις στο πόδι σου από εδώ, από εδώ, από εκεί.
0: Θα μπορούσα.
1: Να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σε
0: περιμένει. Αυτό είναι εξωτερικό της φίλης σου, να βρει γκόμενο.
1: Όχι,
0: άλλο...
1: δεν την νοιάζει γκόμενος.
0: Τι την νοιάζει τότε.
1: Την νοιάζει να έχει μια συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μια συντροφιά και ότι κάποιος κάθεται απέναντί της.
0: Του μιλάει κιόλας, γιατί όχι. Από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιγκίνι, μένει μόνο το.
1: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε το COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μας πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στον COVID, φορούσε κάτι, είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο κεφάλι.
0: Α, την είχε βαρέσει μόνο.
1: Κοιτάσα κάτι νύφες που βλέπεις, ξέρεις, που έχουν βγει μέσα
0: ναι,
1: από,
0: ναι, ναι.
1: Από τον άλλο κόσμο που θα πας.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι στα πόδια, αφού λοιπόν αρχίζει και μου κάνει τα πετσάκια, τα ετσέκια και μου βγάζει μετά τα χρώματα και αρχίζει και βάφει, αρχίζει και βάζει. Βάζει από κάτω για να μην γλιστρήσει το χρώμα. Μετά βάζει το χρώμα. Μετά ξαναπερνάει το χρώμα. Μετά βάζει ένα άλλο να κλειδώσει το χώμα. Το χρώμα, το χρώμα. Μετά να το διπλοκλειδώσει και το τριπλοκλειδώσει το λουκετάρι. Και μετά βάζει και ένα λαδάκι. Κάνει.
1: Για να μην
0: μαλακώσουν τα πετσάκια μου.
1: Ναι.
0: Για να μαλακώ. Και βγαίνει εγώ σε ένα δωμένο ποντικό.
1: Πρόσεχε και σου βάζει και σε ένα μηχάνημα του πόδι για να στεγνώσει εύκολα το χρώμα.
0: Α, εμένα δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το ημιμόνιμο.
1: Όχι, δεν είναι. Στο βάζει και στο κανονικό για να στεγνώσει το χρώμα.
0: Εμένα δεν μου, εγώ δεν μου το βάζει σε κανονικό. Ούτε σε κανονικό, άφα το
1: πόδι. Να μου κάνει ημιμόνιμο.
0: Μπορεί να κάνει ημιμόνιμο.
1: Μετά
0: αυτό για να βγει θέλει κομπρεσέρ, έτσι.
1: Πρέπει να ξαναπάς.
0: Πρέπει να πας εργάτη που φοράει και το τέτοιο αυτό. Έχει πράγματα.
1: Ναι, ναι, έκανα μόνιμο σου. Εγώ.
0: Πού το ξέρεις?
1: Όχι, δεν, αφού είπα, δεν έτσι.
0: Έβαλες πολλές κάνουν... φορές το φουρνάκι μία.
1: Όχι, μου έβαλε ένα φουρνάκι για να στεγνώσει. Και μου είπε, πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
0: Μόνο μία φορά, δηλαδή δεν σου πέρασε διπλή στρώση.
1: Όχι, υποτί... Ναι, μία φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλή στρώση μου πέρασε.
0: Και πόσες φορές το φουρνάκι, δύο ή μία?
1: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου γιατί είχε πολλή δουλειά.
0: Α,
1: το βάζα εγώ συνέχεια.
0: Σε είπα για βοηθό. Ωραία πέρασε.
1: 27 ευρώ δεν
0: και το πήρες λίγα, γιατί κάνεις και εσύ δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αν δούλευες το φουρνάκι μόνη σου.
1: Παιδιά, έμπαινε μία, έβγαινε η άλλη, τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, γίνεται χαμός παιδιά.
1: Σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρεις ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκεις τίποτα.
0: Ναι, ευτυχώς δεν ξετριχιάζομαι, το έχω αφήσει.
1: Τι.
0: Τίποτα. Αμαζόνιο.
1: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
0: Έχει μια ζέστα.
1: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
0: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
1: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
0: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
1: Ζωήφια.
0: Λοιπόν, και τη είπα μετά τη χρωστάω και μου είπε μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε. Έχουμε, λέει και λέμε. Α, ήθελα να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άσε, θα μου έρθει χρυσή θεραπεία.
1: Τι θεραπεία, καλέ. Όχι,
0: με παιδί, για να πληρώσω. Όπως
1: με άλατα, με άλατα.
0: Όπω στο κομμωτήριο σου λέει, το μαλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό, να σου βάλουμε. Μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω, πόσο κάνει τώρα, πόσο κάνει τ' άλλο.
1: Ναι, και μετά είπε στην πουτσί.
0: Ποιο φτηνή ήταν η κρέμα μου, βάλε κρέμα μου. Από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια πια πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει, η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παπεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένες οι φτέρνες μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι μακαντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βούτυρα. Δεν πάρε ένα βούτυρα το ψυγείο να το βάλουν εσύ κάτω που είναι και πιο
1: εμένα εν τω μεταξύ μου λέει, αχ, αν είναι να βάλετε τι αγιονάρε και να οδηγήσετε, μη σα βάλω λάδι, λέει και ότι θα γλιστρήσετε, θα γίνει ατύχημα. Και λέω, ναι, μην μου βάλετε λάδι. Μου λέει να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι να τους βάλετε κρέμα. Λέω, εντάξει, θα πάω σπίτι, γιατί φοράω σαγιονάρες.
0: Δεν κάνει να οδηγείς με σαγιονάρα, το ξέρεις αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Απαγορεύεται.
1: Και πού θα με δει?
0: Τι να σε δει?
1: Πού θα με
0: όχι
1: δει,
0: όχι για τα νύχια, για την ασφάλειά σου, επειδή μπορεί να γυρίσει σαγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρει αυτό, έτσι.
1: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
0: Τι να γυρίσει, γυρίζει το παπούτσι, τι παπούτσι φοράς? Αυτό μπορεί να λυγίσει, αυτό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
0: Εμένα,
1: μέσα
0: εγώ το έχω πάθει πάντως. Να αντιγύσει σε γιονάρα και ναι, να πιαστεί για λίγο, για λίγα δευτερόλεπτα το να λέμε, στο πετάλι.
1: Όχι, και τι έκανε?
0: Τίποτα, παρά λίγο να φύγω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
1: Εξλίσσατ! Μετά με την κιούρα, εξλίσσατ!
0: Εν τω μεταξύ τα κάνουν πλέον τα νυχάδικα τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα άλλο νυχάδικο. Κάνα στα νότια, έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνει στο νυχάδικο τη Μπάρμπι.
1: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
0: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένει σε κάτι σκαμπό και είναι, α πούμε, το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα πριν να περνάει η ώρα και να διαλέξει το χρώμα μέχρι να κάτσει.
1: Κάτσε όμω, αυτό είναι λίγο τσίκλαμπουκλά.
0: Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα νότια
1: καλά, έχει δει τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιά.
0: Έχει φύγει λίγο από τη μόδα αυτό πάντως.
1: Ποιο?
0: Το μακρύ.
1: Εγώ βλέπω πολλές με μακρύ νύχι. Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
0: Σε υπηρεσία μου
1: και
0: τύχει.
1: Το κάνει με το κάτω του το κρέας, γιατί με το νύχι δεν μπορεί να πατήσει.
0: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω, έχει μία έχει κάνει νούφαρα.
1: Ωραία.
0: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μητερό, έφτανε απέναντι. Και ήταν το τέχνη η κοπέλα που το είχε βάψει.
1: Ναι, άσε με
0: τώρα. Το νύχι ήταν η λίμνη όπου έκανε το νερό αυτό το ειριβίζον που κάνει, ξέρεις, να είχε παίξει ένα βότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
1: Όλα τα νύχια έτσι.
0: Όλα. Και το τέταρτο όμως.
1: Ομορφιά,
0: το τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα της τέχνης. Ήταν 3D το νύχι.
1: Έλα, παιδιά.
0: Το νύχι, παιδί μου, ήταν 3D έβρισκε.
1: Πόσο κιτσουίτα.
0: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok στο πληροφορό ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια τα οποία είναι έργα τέχνης και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από το νύχι.
1: Σιγά μην πάω τα νύχια μου και στο Sotheby's.
0: Ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από το τζάκι. Και λέει αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ
1: η
0: δουλειά. Γιατί έκανα 4 ώρες να έφαγα.
1: Όντως σου πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχια.
0: Γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι ωραίο το
1: πράγμα. Τώρα είναι ωραίο. Αλλά
0: δεν είναι
1: ωραίο
0: να κάνεις αυτό. Λοιπόν. Και ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια, είχαν τσίρλες γύρω γύρω, κατάλαβες, σχαλίσματα, πράγματα και θάματα και μέσα, ας πούμε, είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια. Και είχε νύχια γαλλικό, νύχι
1: αγγλικό,
0: νύχι κίνο, νύχι τάλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το είχε στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω, είχε πλάκα.
1: Ναι.
0: Στο 40 ευρώ να σου κάνει τα πόδια, μόνο τα πόδια, μόνο τα πόδια.
1: Δηλαδή χέρι πόδι πόσο πάει.
0: Χέρι πόδι και ένα κατοστάρικο.
1: Νεφρό.
0: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλες σκηνές που
1: πας. Καλύτερα είναι τα δόντια μου.
0: Α, δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που είναι πιο. Το βλέπει το νυχάδικο ότι είναι ψηλοπαρατημένο γιατί είναι ευθυνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου δίνει τίποτα να πιει, δεν έχει τη δίψα.
1: Κάτσε τώρα.
0: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπες, δεν ξέρει, χειρουργήσει από πάνω αυτό. Τα εργαλεία είναι τη κακιά κουρούνα. Σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει θα πονέσει.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι, και είναι, ας πούμε, 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
1: έλα, πες μου πως κάνεις μόνη σου την ηχού. Τι έχεις φέρει από το εξωτερικό.
0: Το εξωτερικό.
1: Από την Κίνα με αγάπη.
0: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
1: Από πού είναι.
0: Από ελληνικό site το πήρα.
1: Α, και.
0: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιμπιλόνια πάνω, έχει ένα γυαλιμάρισμα, ένα για να κάνει τα πετσάκια.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Συγγνώμη, αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιμπιλάκι με τα,
0: δεν
1: και τα πετσάκια.
0: Αφού είναι όλο ηλεκτρικό, τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είχαμε δύσκολο.
1: Μπορεί να φας τη φτέρνα, δεν σου
0: έτσι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ελεγχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θε. Σιγά.
1: Ναι.
0: Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
1: Αυτά είναι τα τέλεια.
0: Θα το φέρω στη μουρή. Το τέλειο πεντικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλος.
1: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
0: Έτσι θέλω, δεν μπορούν να είναι και κοντοκομμένα. Άστα εκεί. Λοιπόν, και μετά.
1: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσίου μεγαλύτερο.
0: Και μετά βγήκα στη γύρα και είπα καλιά, πες να μου τα βάψει. Και μετά ως και αφήνω.
1: Ανατροπή δηλαδή.
0: Αφού μετά ως και αφήνω, η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να τα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
1: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
0: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά τη και τη αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. Έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του, ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο και εκείνη.
1: Όλο το μπουτέ το κάνουν άλλοι φίλοι. Είναι ευγενική προσφορά.
0: Μου κάνουν ρίζα και, ρίζα και νύχια ποδιών.
1: Να μάθουν και αντάβγες.
0: Όχι, όχι, θα πάω στο κομμωτήριο για αντάβγες, τι φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι.
0: Εγώ θα την μπαλάβρω.
1: Α πούμε, ρε. Τι ψυχή έχει μια αντάβια.
0: Έχει ψυχή, θα μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
1: Είναι δύσκολο. Κοίτα, θα πείτε στο AI και θα βάλει.
0: Βγήκαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
1: Τι κάνατε?
0: Δεν είχαμε, κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμως.
1: Α, πώς το κάνει το AI, για πες.
0: Το κομμότερο δεν μου είπε ποιο σε κούρεψε, παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Νομίζω ότι μια κουρεψίδια. Τόσο καλά πήγε.
1: Πες μου τι έβαλε.
0: Όχι AI. Είναι ένα βίντεο που είναι ένα κομμωτή και έχει μια κούκλα με μαλλιά και σου δείχνει πως μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
1: Μόνη σου τα κούρεψες.
0: Με μία φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσιμπάτησα με κούρεψε. Κοίτα.
1: Α, τις έδειξες δηλαδή.
0: Είναι κάνεις μία κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνεις μία κοτσίδα πίσω και κάνεις μία κοτσίδα κάτω. Τα φέρνεις όλα αυτά μπροστά και τραβάς τις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Όλα τα θετικά τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
0: Δεν μου με κάνεις καλή.
1: Μπορεί να σε συμπαθεί, γι' αυτό να σε
0: ρωτήσει. Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου πάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούνθρα δεν μου το είπε που πήγα να κουρευτώ σωστά μετά. Γιατί ήθελα να πάρω και μήκος και φοβόμουν και δεν πήραμε μήκος.
1: Α, τι πήρατε, πλάτος.
0: Κάναμε.
1: Τι ψαλίδα βγάλατε.
0: Ναι, ίσα όσο πατάει η τέτοια. Και πήγε και κουρέτηκα και δεν μου είπε καλέ πως είσαι έτσι κουρεμένη. Μια χαρά. Ούτε μια χαρά ούτε τίποτα. Μια χαρά. Νομίζω ότι με έχει κουρέψει αυτή, φαντάσου. Εκτός αν νόμιζε ότι με έχει κουρέψει καλά. Χάλια η ίδια. Δεν ήθελε να το πει.
1: Ε, καλά δεν θυμόταν πότε τελευταία φορά. Δεν σου είπε, αχ, Ελενάκι μου, έχουμε καιρό να σε δούμε.
0: Δεν μου το είπε ότι είχατε καιρό να με δείτε. Λέω, θα με ξαναβεί του χρόνου πάλι. Δεν είχε από εκεί να κουρέψει. Όχι, δεν τη το είπα. Με είχε να με δει, λέω, πέρυσι το Μάη. Σου λέω, να είσαι τυχερή που με έχει να με βρει ένα χρόνο μόνο.
1: Και τι σου κάνει η κομμότρια.
0: Μου με κούρεψε, παιδί μου, ήταν τα μαλλιά μου.
1: Συγγνώμη, αφού λες ότι σε κούρεψε το.
0: Δώσαμε ένα σχήμα. Ήθελα να μου πάρουν μήκος. Με μήκος δεν έπαιζα.
1: Δηλαδή. Ενώ είχε κουρευτεί, πήγε στην άλλη
0: είχα
1: για μήκος.
0: Είχα ψηλό κουρευτεί, ρε παιδί μου. Είχα πάρει τα απ' έξω απ' έξω, τα χοντρά. Που είχα γίνει σαν. Κόντα να τα πατήσω. Αλλά δεν προχωρήσαμε εις βάθος για να μην γίνει βλακία. Και δεν έγινε.
1: Α, να σου πω. Ελπίσει, φίλε. Να πάει να εκπαιδευτεί.
0: Δεν το ξέραμε. Μια χαρά τώρα κουρεύτηκα, θα πάω και σε μια άλλη να μου κάνει το χρώμα γιατί αυτή είναι πανάκριβη και δεν μου κάνει και ωραίο χρώμα και τελειώσαμε.
1: Ποιο θα σου κάνει το χρώμα?
0: Η κομμωτήριο, σε ένα κομμωτήριο κοντά στη γειτονιά μου.
1: Α, αλλάξαμε τους φίλους, τώρα πάμε κομμωτήριο.
0: Κοίταξε να δεις, για μπαλαγιά και δεν θα πάω κομμωτήριο. Για ρίζα στους φίλους.
1: Μάλιστα. Τι άλλο? Ιατρικές συμβουλές, επεμβάσεις και τέτοια.
0: Τελειώσαμε, όχι, πηγαίνουμε σε γιατρούς.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι μια φορά είχες πάει στο σκυλογιατρό.
0: Όταν είσαι νέος, ο κτηρίατρος βοηθάει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μετά μου βγαίνουν οι χωριστοί.
1: Πας στο σκυλάκι σου και ρωτάς. Πας στο σκυλάκι, πήγαινα στο σκυλάκι και ρωτούσες.
0: Έκανα και μια ερώτηση, γιατί έχει περάσει και μερικά στάδια βασικά.
1: Αυτή η κτηνίατρο πραγματικά, παιδιά, μαθαίνουν και γενική ιατρική.
0: Κάτι θα μαθαίνουν, δηλαδή.
1: Πάντως τα ζωάκια παίρνουν κανονικά φάρμακα των ανθρώπων.
0: Όχι όλα. Υπάρχουν και φάρμακα ανθρώπων που παίρνουν, αλλά παίρνουν και φάρμακα δικά τους που παίρνουν. Που δεν κάνει να τα πάρουν οι άνθρωποι. Γίνεται ανάποδο.
1: Λοιπόν,
0: να πάρουμε εμείς του σκύλου, τι ο φάρμακο.
1: Ακολουθεί διαφήμιση. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάνετας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκινήτου Regency Casino Montparnasse. Και μας περιμένει, παιδιά. Α, τι ωραία, ένα καινούριο αυτοκίνητο θέλουμε. DFCK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί για να κερδίσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με το οποίο θα βολτάρουμε αυτό το καλοκαίρι. Τα καινούργια αυτοκίνητα, όταν τα παίρνουμε μαζί στις διακοπές, βάζουμε καλύματα, βάζουμε αυτό. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε με την άμμο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη αυτό, την τέταρτη μπαίνουμε όπως είμαστε από τη θάλασσα.
0: Παραλία το αμάξι μετά.
1: Ε?
0: Ε, ναι, παιδιά, έτσι είναι.
1: Θυμάμαι ότι είχα βρει τόση άμμο στο αυτοκίνητο το Golf το προηγούμενο. Πρέπει να ήταν τριών καλοκαιριών.
0: Ναι, μόνο.
1: Εκεί έχουμε φτάσει. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερας Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτή την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
0: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
1: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη. Είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει.
0: Κάνε
1: να...
0: την πρακτική σου πάνω.
1: Καλά, ναι. Παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τη λέω καίει. Και η τσουρουφλάι, αχ, λέει, το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
0: Δεν είναι προβληματικό. Πες χρόνια κάνω.
1: Έλατε.
0: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
1: Ναι, λέιζερ. Αλλά πονάει και αυτό.
0: Έλα,
1: πονάει,
0: τσούζι. Ανάλογα που κάνεις.
1: Ε, που κάνεις.
0: Άμα πας να κάνεις εκεί που... εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
1: Στο μουστάκι.
0: Στη μασχάλη.
1: Πονάει, πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
0: Σου βάζουν, παιδί μου, ξυλοκαίνη.
1: Ναι, αλλά πρέπει. Τη ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
0: Την παίρνω, πες από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
1: Και είναι οι θεραπεύτρες και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιά και σου δίνουν τα ειδικά γυαλιά και δίπως είναι το λέιζερ.
0: Όχι, για πες.
1: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. Γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία, φοράνε και αυτές το ίδιο και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο, πως ήταν η γιαγιά σου όταν έκαβε
0: και το ρέγκα,
1: ή το κοτόπουλο της τρίχες, το καθάριζε η γιαγιά στο σπίτι το κοτόπουλο.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι, ναι, το έχει,
1: λοιπόν,
0: το
1: έχει, έτσι, έτσι μυρίζει και μετά σου βάζουν ειδική κρέμα γιατί πρέπει να μην βγεις στον ίδιο στον ήλιο, γιατί άμα βγεις μετά το λέιζερ στον ήλιο χωρίς αντιλιακό κάνεις πως το λένε φακίδες τεράστιες.
0: Όχι από λέιζερ, είχα βγάλει το μουστάκι μου και είχα βγάλει το μουστάκι μου με κερί. Και μετά πήγα μπάνιο στη θάλασσα μέρα.
1: Επί τόπου. Δεν κάνει καλέ.
0: Δεν το αμέσως. Και έκανα μια πανάδα μουστάκι και ήμουνα.
1: Σαν τον Ταβελή.
0: Και ήμουνα.
1: Ομορφούλα. Καλά, συγγνώμη.
0: Ένα μουστάκι.
1: Τσιγκελωτό ήτανε.
0: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγαν όλοι στο στόμα.
1: Και τι είχε.
0: Έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπλαρχηγό ήμουνα.
1: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
0: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
1: Φανόμουζαν ότι είσαι lady boy.
0: Καλά, ήμουνα χάλια. Και πήρα μετά τον Νοέμβρη. Έκανα υπομονή όβια γιατί έπρεπε να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
1: Γιατί δεν έβαζες make-up. Φαινόταν και
0: έβαζα
1: με το
0: make-up. Για να το κλείβω, αλλά δεν πάρει όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά, ευτυχώς ξεκίνησα.
1: Καλά, συγγνώμη, μετά το χαλάουα. Καταρχάς δεν
0: έβαζα. Δεν το είχα ξεχάσει. Βιαζόμουν και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: λα πάμε τώρα τι θα γίνει. Και γύρισε με πανάδα μου, ξύπνησα τον άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
1: Πες μου τώρα
0: πώς σε...
1: Όταν σε είδες.
0: Λέγε... Έβαλα τα κλάματα. Είπα: τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Ναι. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
1: Μπορεί να άρεσε.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσε καθόλου. Ξεκίνησα τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε.
1: Τι θεραπεία?
0: Με λευκαντική κρέμα.
1: Τι?
0: Ναι. Υπάρχουν ειδικές λευκαντικές κρέμες. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
1: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου?
0: Γυλάγανε. Τι δεν μου λένε? Τα χάλια μου.
1: Πω πω.
0: Δηλαδή, να μην με το make-up, να τύχει τίποτα, να τυχαίνει τίποτα με κανέναν, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι εγώ, την μπανάδα.
1: Μπορεί να του άρεσε.
0: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Τραγική κατάσταση.
1: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
0: Ναι, πολλά.
1: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωγόνησης και δεν ξέρω τι έβαλα και έγινε παντιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζω με το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε δύο μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
0: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
1: σκέφτομαι. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπε ότι αν δεν ήσουν γνωστός θα ερχόμουν στο γιατρείο να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
0: Άντε καλέ.
1: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, του τι βλέπουμε δε.
0: Απίστευτο.
1: Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη γιατί της είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλός και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, αυτή δεν ξέρω, ναι, γιατί δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Και έχει γίνει εδώ το χείλος, δηλαδή μιλάμε ότι έχει ενωθεί το χείλος με τη μύτη.
0: Τι?
1: Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Και
0: πήγε να βάλει χυλάκι.
1: Όχι, έκανε lifting, αλλά έπαθε μία παρενέργεια στο στόμα, κάτι της τράβηξε πολύ και έχει κολλήσει τα χείλη με τη μύτη. Φαντάσου, και την πέτυχα στο iStorm που πήγε να πάρει τηλέφωνο γιατί με το Face ID δεν ανοίγει το τηλέφωνο, δεν την αναγνωρίζει.
0: Ωραία,
1: και πήγε να πάρει άλλο τηλέφωνο.
0: Διορθώθηκε αυτό το πράγμα, γιατί
1: όχι,
0: έτσι.
1: Σιγά σιγά βελτιώνεται, αλλά πρέπει να, να περάσουν κάποιοι μήνες και να κάνει βελτιωτική επέμβαση.
0: Επέμβαση, έκανε, ήταν ενέσιμο.
1: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
0: Την κακομοίρα.
1: Και, όλο το και μου λέει μια φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
0: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
1: Να κάτσει να σκάσει, ναι.
0: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
1: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, της είπαν οι γιατροί. Πω πω, παιδιά, συμβαίνουν πάρα πολλά.
0: Δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη της είπε μια φίλη της ότι εγώ είδε μια φίλη της που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ' την κάτω. Τώρα είναι, το πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά, έχει
0: εγώ
1: πολλά
0: πάντα. Εγώ βλέπω λάθος, να κατέβει το μάτι, να γίνει το μπότοξ λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
1: Κλείνει,
0: ναι, ναι, είχε κλείσει,
1: κλείνει το καπάκι.
0: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά ήταν σαν να είχε αμαρύνει το ένα μάτι.
1: Ναι, αλλά στον μπότοξ υπάρχει αντίδοτο.
0: Όχι στον μπότοξ, στο ιαλουρονικό.
1: Στο ιαλουρονικό, στο, νομίζω και στον μπότοξ.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλη τη είχε πει μετά, κάνει κινήσεις.
1: Απαπα, γιατί αναδροποιείται, αδρανοποιείται
0: ομείς.
1: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
0: Δεν το ήξερα για τον μπότοξ, ήξερα μόνο για το ιαλουρονικό. Αυτή δεν ξέρω πάντως. Έκανε υπομονή και τρεις μήνες έφυγε και σίγασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε, εγώ ξανά μπότοξ ποτέ. Για τρομάξει.
1: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν μπότοξ, είναι λίγο το ένα μάτι.
0: Ο Τσίπρας νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα καλά. Έχουν φύγει τα βρύδια πάνω.
1: Αυτός, παιδιά, είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
0: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
1: Λες,
0: αν παρατηρήσει, δεν έχει την παραμικρή ρητήρα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
1: Ναι. Πρέπει να
0: και το παρατήρησα.
1: Πρέπει να έπεσε και μερεμέτη όσο έλεπε από την πολιτική.
0: Κοίτα, πιο νέος δεν δείχνει. Δείχνει την ηλικία του. Εγώ πιστεύω ότι έκανε μπότοξ.
1: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
0: Ανάλογα, μωρέ μου.
1: Τώρα
0: άντρες
1: να κάνει μπότοξ.
0: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Τους πηγαίνει πάρα πολύ.
1: Να.
0: Τώρα δεν ξέρω για
1: τώρα πια δεν φαίνεται, ενώ παλιά φαινόταν, ναι, τα μαλλιά.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνω.
1: Πού ξέρεις πως πονάει? Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν,
0: βέβαια,
1: να το κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Που πάνε και κάνουν η άλλη που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
0: Ναι, καημένη.
1: Πω πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φθηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έβαζαν μασέλες από ξύλο.
0: Ναι, ναι, θυμάσαι.
1: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο για φθηνό?
0: Βγάζω σε ένα βάγιο, θα επιπέπλε αυτό σίγουρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλα.
0: Θαλάσσις.
1: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο, σουμουσού, ελάτε κυρία Λεμονιά, χρόνια σας πολλά, να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλα. Δεν λέει όμως τη δώρο.
0: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο?
1: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
0: Γνωστό καλλιτικατζίδικο.
1: Πάρα πολύ γνωστό.
0: Ωραία.
1: Και επίσης μου λέει μια φίλη μου, αχ, μου λέει, είδες το τσαντάκι? Βλέπω μια φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και της λέω, τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι, και μου λέει, ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω, παιδιά, sold out. Και παίρνω μια φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει, αυτό έγινε sold out, αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού brand, που μπορείς να το κρατάς και μόνο
0: τσαντάκι
1: το καλοκαίρι.
0: Μικρό λες όμως, όχι σε κλατσάκι.
1: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως. Δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα θα ήταν 600-800 ευρώ,
0: ναι.
1: Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είναι τα sold out γίνεται. Βέβαια στα καλλιτικατζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
0: Παιδιά!
1: Πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
0: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Όχι, είστε πάρα πολύ ευδιατωμένοι. Θα σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί και την ηλικία σας την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα τάδε, η οποία έχει μέσα πόδια γυνού.
1: Σάλια.
0: Σάλια τέτοια.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι, χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
1: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιτικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά. Όχι σε κρέμα.
0: Σε κρέμες σε πληροφορώ.
1: Έλα.
0: Ναι. Άμα κάτσεις να μπει στο TikTok και μπει στα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες που βάζουν σέρουμ, κρέμες, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν, για παράδειγμα σου λέω, και βάζουν 25 προϊόντα πάνω. Και βγαίνουν και ειδικοί και λένε.
1: 25 προϊόντα.
0: 25 να μην είναι, αλλά 5 είναι. Και βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν.
1: Για πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι,
0: δεν
1: καλό.
0: Είναι καλό, διότι ταλαιπωρούν το δέρμα. Το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι. Τι να πω, δε σε γνωστό καλλιτικάτσι ειδικό, υπάρχει μία εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια, μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού, που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι, πρέπει να έχεις κλείσει, να μπει στο ίντερνετ και να κλείσει ραντεβού, δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουα κλπ. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
0: Το ένα.
1: Τα δύο, καλέ.
0: Α, είμαι στο το φρύδι. Είπε στο φρύδι.
1: Λοιπόν,
0: το ζευγάρι. Αν δεν το βάψεις, τι πληρώνεις.
1: Αν δεν το βάψεις, πληρώνεις ανάλογα τι θες να κάνεις. Αν είναι και κούρεμα.
0: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μου, τι είμαι πρόβατο. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
1: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: κομμένη.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες στις πληγήσεις περιοχές. Αποφάσισε η σύσκεψη της Υπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στήριξη των πυρόπληκτων μετά τις φωτιές που έπληξαν περιοχές της χώρας. Ακόμη θα ισχύσει αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 111.000 στρεμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους στο www.parapolitika.gr. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Οι κατοικοί έλαβαν νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σημαντικές αποκαλύψεις για το δίθεν σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτέκα και τεχάν κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε καλέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν υιοθετεί το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σημειώνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι όλα έχουν γίνει σύνομα και ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου οφείλει να ανακαλέσει την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων του έκτακτου ελέγχου. Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η εμπειρογνώμονα είναι η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, η γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, και καταλήγει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για σκάνδαλο όταν η γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Προδεσμίως αύριο για να απολογηθεί έλαβε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Προδεσμίως και την Παρασκευή έλαβε για την απολογία του 55χρονου που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίδη της Σίμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο Γερμανό τουρίστα που εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr που δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ σήμερα για όσους λήγησε 1 και 2. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εταίρη της θα κλιμακώσουν την πίεσή τους στη Ρωσία μέσω κυρώσεων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε σε 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League. Η Μπενφίκα αρνήθηκε πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε για τον Παυλίδη και ζητά 70 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή άνοδος 0,02% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Προγραμματοποιείται σε μισή ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα υπογραφεί η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της Grid C Interconnector με ποσοστό πάνω από 50%. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 23 έως 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τα κακά κουρίτσια, κουρίτσια, έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό, δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
4: Δεν θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
3: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε,
4: βρέχει
3: πες
4: ξαφνικά,
3: μου.
4: Θα βρέχει ξαφνικά, έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας, άστε τι έχει να γίνει.
3: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
4: Ποιος το με αυτό.
3: Εγώ. Εγώ του ιδίου.
4: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή, που για αστεία.
3: Και να σου πω και κάτι, για πες. Θα έχει σεισμός. Δεν θα έχει. Εκεί για να έχει γίνει, στην Εύβοια, δε, εκεί που έχω το εξοχικό μου, ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θεμέλια έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι. Ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ, δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο προσεκτικά.
4: Ναι, αλλά στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
3: Τι λες, τώρα έχουνε.
4: Άμε, τι έχουνε καλά. Τώρα, τι έχουνε.
3: Όχι κατά
4: ένα πανί έχει διπλά. Άμα θες δηλαδή να. Πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό.
3: Ναι.
4: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
3: Ε, καλά, πήγαινε έτσι από μόνη σου.
4: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλί, αλλά ο πρώτος όροφος με τον πάνω, που είναι τα δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
3: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πες τον άλλον το κεφάλι.
4: Αναπνέει και εγώ το ακούω από κάτω.
3: Διακριτικότητα, όχι.
4: Τι είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόταν αυτοί από πάνω και από κάτω, εντάξει.
3: Τι. Και αυτή τώρα δηλαδή.
4: Ήξερα αν είναι καλό το σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
3: Συγγνώμη να
4: σου πω. Την επόμενη το δω την επόμενη μέρα και το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
3: Περίμενο.
4: Και βαχ και βουχ και έλα και δώσ' του και πάμε
3: τώρα
4: και αυτός πάμε
3: δυνατά. Αν πάει φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να από αυτό κιόλα.
4: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νόμιζε ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
3: Τι δεν.
4: Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώναζε ο άνθρωπος.
3: Έπρεπε και εσύ να πάρει ένα ξύλο.
4: Τα βασικά έκανε.
3: Πώς κάνουνε.
4: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω, τι ήμουν από κάτω εγώ.
3: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
4: Θα ήθελα να μην είχα, και λέω Χριστέ μου, τι ζω να ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στο καναπέ.
3: Εκεί?
4: Δεν μπορούσα να ακούω, εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
3: Α.
4: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ, η Ξαβιέρα, ήταν normal.
3: Έπρεπε να πεις παιδιά, άμα τελειώσετε στείλτε μου ένα μήνυμα, να πάω να κοιμηθώ καναπέ.
4: Μα είναι σαν ήδη σου λέω.
3: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό, είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε.
4: Μα έτσι ήταν τότε.
3: Ναι.
4: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουν, και εγώ ήμουν πάνω από τα προδωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί, γιατί το έλεγαν έξω, και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου, γιατί το πρωί τα διάζαμε, το πλένουν κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
3: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
4: Ναι, έξω είναι.
3: Α,
4: έξω το.
3: Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
4: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου, είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλί, για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος σαν παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
3: Τι και πέσανε.
4: Και η μαμά μου όπως σιδέρωνε έσταζε από πάνω γιατί σαν ανοίγει. Έσταζε.
3: Έλα τώρα.
4: Θα ξαναπεί την κακομοίρα.
3: Να. Τι είπε η μανούλα.
4: Τι να πει. Συμβαίνουν αυτά.
3: Να.
4: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογύρισει, θα κάνει.
3: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανες πιπί και πήγαινε κλωτσοπατσίδα.
4: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα καλά.
3: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
4: Είναι σαν είδη σου λέω, δεν πρέπει να είσαι ήσυχος, άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
3: Η Νικολέτα Ράλη.
4: Έλα, πες τα
3: πέρα. Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
4: Να, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
3: Ναι.
4: Γιατί?
3: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι ο
4: σπίτι. Εντάξει, δεν έχουν καλές σχέσεις, δεν πειράζει.
3: Ναι.
4: Άμα δεν τσακώνονται.
3: Είναι οικονομικά, είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
4: Και συγγνώμη ρε παιδί, μάμα έχουν, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους, τι γίνεται.
3: Δεν γνώρισαν ρε παιδί μου, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
4: Ναι, μπορεί και να τα ξαναβρούν τότε.
3: Λες.
4: Ναι μωρέ, εντάξει.
3: Μάλιστα.
4: Και θα σου πω ότι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
3: Ναι.
4: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει, αρχίζει και συνεννοεί. Οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
3: Σωστό και αυτό.
4: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτσέλη λέει έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο. Δεν είναι πολύ φίλοι και τσακώθηκαν.
3: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δεις τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους.
4: Μα γιατί
3: μισούς.
4: Δεν μιλάνε όμως.
3: Γιατί δεν μιλάνε.
4: Ναι, τι έχει συμβεί.
3: Γιατί
4: είναι κάποιος μεγαλύτερος σκάφος, ας πούμε.
3: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορες παρεξηγήσεις. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σας. Πείτε μας πού θα μας βάλετε. Με ποιους θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάμε με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριος Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι? Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα? Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
4: Τον οικοδεσπότη.
3: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Λέω εγώ.
4: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή πάντως ήταν ήδη πολύ καλή φίλη.
3: Ναι. Τώρα έχουν γίνει καλύτερη φίλη.
4: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζο για τον Τσιμιτσέλη.
3: Ο Τσιμιτσέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί τίποτα.
4: Έτσι νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα, ο Τσιμισέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο ο Δημήτρης ευφυής, δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν με στεναχωρεί, λέει, που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω, λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα.
3: Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος, τι είπε. Είπε.
4: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο, δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και είπε ότι. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
3: Με βάρκα θα φύγουμε, με τι μέσο θα φύγουμε,
4: μέσο. Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
3: Ναι, τώρα.
4: Από ένα μάτι.
3: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπά, είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
4: Δεν πρόλαβε.
3: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και λοιπά.
4: Αυτό είναι στο, δεν είναι σε εμάς, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
3: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον Άνυμο.
4: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει ζύνεφο. Λοιπόν. Τρομερά νέα! Η σουπέτ, η γάτα.
3: Έμεινε άφραγγη, λέει.
4: Είναι άφραγγη, βρε, η σουπέτ δεν έχει, βρε, στον ήλιο μοίρα δεν έχει να φάει μια κονσέρβα, ρε, τσιχή.
3: Περίμενε, να πούμε ότι η σουπέτ
4: είναι ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη γάτα που καταγγελθέτει που της είχε αφήσει την κληρονομιά.
3: Τι έγινε, παιδιά, της είχε αφήσει μια τρελή κληρονομιά.
4: Ο νόμος λέει, δεν λέει, Παναγία μου, πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να αφήνει να δίνει την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από μπεμπέ τίποτα.
3: Τι εννοείς? Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί
4: δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με πάρα πολύ και ήταν συγκινημένοι. Τότε καλός άνθρωπος και μιλώσεις ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, ταΐζουνε χαβιάρια τη γάτα.
3: Αυτή ήταν τρελά και ακουμαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
4: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές, πάντα ταξίδια, πάντα αυτά, πάνε εκείνα, πάνε
3: καλά.
4: Καλά,
3: δεν το πιστεύω.
4: Πάει. Σε ένα διαμέρισματάκι.
3: Συγγνώμη, δηλαδή.
4: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
3: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού ο συγχωρεμένος το άφησε στη σουπέ, τι είπα να πει δεν.
4: Τι να σου πω.
3: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
4: Βγήκε η Φρανσουά Κασιόφ και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του Κάλτ τηρούνται σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ότι δεν προκύψει. Αλλά εμείς, λέει, φροντίζουμε το γατί αυτό να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα, αν είχε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σουπέτ, ατύχησε.
3: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε με όλα τα αξεσουάρ της.
4: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
3: Συλλούθια.
4: Θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλογική.
3: Έλα μπορεί
4: του...
3: την τρώει το γατάκι, μωρέ. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
4: Αυτό μπορεί να τρώει 3 φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
3: Του λες
4: αλλά πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
3: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
4: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
3: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
4: Δεν πειράζει.
3: Της έχει φύγει η μαγιά τώρα.
4: Τώρα πάνε αυτά. Αυτό τώρα είναι ακόμα από τα ψηλά
3: χαμηλά.
4: Το ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί της, τα τέλος, τι άλλο να κάνουν. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει τη σουπέτ. Ένα μοντέλο, λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ, μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να μου κρατήσεις τη γάτα μου.
3: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
4: γυναίκα,
3: με τον
4: γυναίκα, γυναίκα ήταν. Και της είπε, εντάξει, με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ, λέει, με τη γάτα. Θα έλειπε η κοπέλα μια εβδομάδα. Που την έπεισε τελικά, λέει, να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
3: Με το ασημείωτο, ο τσιγκούνης.
4: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
3: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία. Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
4: Ναι.
3: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμενε μέσα.
4: Ευτυχώς δεν βγάλανε οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
3: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
4: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω, την κβίσανε τη γάτα. Πήγαν εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
3: Τι νομίζεις, τι νομίζεις,
4: αν είπε εγώ να την παραδώσω τη γάτα και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
3: Ντροπή τώρα, ντροπή πια.
4: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
3: Τι.
4: Και θα το πάρω μετά Sotheby's, το περιδέριο τη Σουπέτα.
3: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
4: Ναι, τότε στη Ζούλα.
3: Τι στη Ζούλα.
4: Άρα είναι από πάψη παππού σου.
3: Θα έλεγε.
4: Πριν πολλά χρόνια.
3: Αυτό θα έλεγε.
4: Ναι.
3: Ε,
4: ναι.
3: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
4: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ με αυτή. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Από τη μία κάνεις δηλώσεις ώστε το τέλειο με το σεξ, από την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα τι και καλά. Παρεμπιπτόντως μια χαρά σε ξανά πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
3: Να.
4: Βέβαια εντάξει.
3: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
4: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνίπες, στις κατσαρίδες, γενικά ολόκληρη ελληνική νυχτόπιτα.
3: Έλα τώρα Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή, δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
4: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
3: Έλα βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
4: Για ένας καντιλανάφτες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
3: Πώς μας είπε, λέει.
4: Καντιλανάφτες των Ερτζιανών.
3: Καντιλανάφτες.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
4: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
3: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
4: Πότε, παιδί μου, αυτή ώρα έβρεξε εκεί χθες.
3: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
4: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά τους, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
3: Αρκεί
4: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή στο Ματσάδα. Δεν έχω πρόβλημα.
3: Είσαι καλά, παιδάκι μου.
4: Γιατί.
3: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνεις κάτι αρχείο.
4: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
3: Είχαν εξοχικό.
4: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
3: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα.
4: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
3: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
4: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
3: Κακοφάνηκε.
4: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήτανε. Πήγαμε για καφέ.
3: Όταν περάσαν στο σχολείο για βόμβα.
4: Δεν μας άφηναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
3: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
4: Όχι, όχι, καμία.
3: Σε έχω ικανή.
4: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
3: Άτιμη, σε έχω ικανή.
4: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
3: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια.
4: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
3: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιος που δεν θέλει να δικάσει. Μέχρι
4: να
3: είχε
4: περάσει η ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνίσμα την επόμενη.
3: Και.
4: Να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
3: Και τι έγινε.
4: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
3: Την μία πήγατε.
4: Όχι, εγώ την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν
3: πήγα. Και καλά, και να πα σε διαγωνισμά.
4: Τι.
3: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
4: Δεν πήγα στην τάξη.
3: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
4: Ναι,
3: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρετε.
4: Δεν επιτρέπεται. Όταν πήγα, την έβγαλα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτωσα. Το έγραψα μετά, δεν την γλίτωσα. Μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Με κάθε σε μία έψη και μου έγραφε τώρα.
3: Αντέγραφε.
4: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι τη γράφαμε.
3: Πώ.
4: Όπω μπορούσε ο καθένα.
3: Δηλαδή.
4: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
3: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
4: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
3: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε, παιδιά, το διχτάκι και πήγαινε.
4: Το ρεότα.
3: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε.

0: τη γιατριά, σε τι μάθημα.
1: Ιστορία νομίζω.
0: Εντάξει, ιστορία.
1: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
0: Τι κάνατε?
1: Το σηκωθήκαμε το μάθημα έτσι που έχουμε κάνει σαν τρέλα.
0: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
1: Δεν θα έπρεπε όμως, δηλαδή μπορεί να την. Επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Θρησκευτικά.
1: Ξέρετε, ήταν τέλεια.
0: Ε?
1: Γιατί θρησκευτικά την είχαμε στο γυμνάσιο ειδικά. Ήταν τέλεια γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
0: Μαθηματικά.
1: Χάλια.
0: Χημεία.
1: Χημεία, ωραία, χαμόδο, ήταν ωραίος ο χημικός.
0: Αυτό σου
1: έβγαλε. Πολύ ωραίος ο χημικός.
0: Φυσική.
1: Κούκλος. Και αυτός ήταν νόστιμος.
0: Λογοτεχνία.
1: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
0: Γυμναστική.
1: Γυμναστική, ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμμύρικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδους. Τέγγ. Η γυμναστική ήταν ωραία.
0: Να. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι?
1: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
0: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν κυρία Καραμιγάλη.
1: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Μπορεί σα από την κοτσίδα.
1: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Ναι, τι έκανε δηλαδή?
1: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη τη έβρε, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
0: Αυτό το κακόμερο είναι bullying αυτό.
1: Από το πουλόβερ. Σιγά μου το bullying, ξέρω, χνουδάκια.
0: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
1: Ω, χνουδάκια. Ναι. Όχι, θα έλεγα να πείτε μη μου βάζετε χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγε, δεν σου είπε ποτέ μη μου βάζεις χνουδάκια.
1: Όχι, ψάχνω να βλέπω που είναι.
0: Α.
1: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει, καλά δεν έχω κάνει πολύ ποτέ, αλλά ότι είχαμε βιώσει, ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που
0: δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμως να βάζεις τα χνουδάκια.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν έκανα άλλη δουλειά. Τις είχα βάλει δύο αυτές φορές από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια, τις τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίες κοτσίδες. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
0: Και έψαχνε η κακομοίρα.
1: Δεν τα βλέπε καταρχήν, γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε εμείς που πέπαμε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
0: Την έκανες λίγο.
1: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
1: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι την κακομοίρα. Ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμά. Και θέλαμε όλοι, κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές. Και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμασταν ποιος θα γράψει πρώτο, να γράψει σε πιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι ως φρεστήκατε.
1: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά. Μαρία Κουβαράκι.
0: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι?
1: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνη. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
0: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
1: Σιγά μωρέ, τα χνουδάκια στην ψυχούλα
0: της. Η μαμά σου το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα στα άλλα παιδάκια.
1: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα το κοριτσάκι.

0: Το χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνεις σε αυτές τις δίσκο που είναι τα βινίλιο και λοιπά.
0: Για μαζεύουνε κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Α, ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πως έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππούδι,
0: είναι. Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και, εγώ δεν
0: και μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μ' άρεσε να πηγαίνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει, δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερή.
0: Τι εννοεί.
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το ρητσίχρα. Το έπαιξα
0: πρέπει...
1: ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέτρησα τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί ήταν γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγανε τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Κάδες λίγο...
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δοξονομικό μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναική εντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναική εντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το... Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ
0: πικίνι.
1: Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι
1: πες μου.
0: Φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούτσα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρύ.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με τον μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέννισε.
1: Από τον μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω ασχήμινο ο Brad Pitt. Από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν το Τζεμπέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν
1: Γκαρός. Τώρα αυτός έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερος. Αλλά
0: έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική και επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που έχει αλλάξει και μούρι.
0: Ναι. Είναι. Και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπουκλο, για αστεία. Έλεπις πλήρης λέει η φάση.
0: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι.
1: Αυτό θα το διαβάλω το μας να μας το πεις.
0: Της Βύσης.
1: Όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα τίτλος, περίμενε το βρω.
0: Αναβύση. Βάλε αναβύση, αναβύση.
1: Όλα για όλα λέγεται και όμως, όλα για όλα.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβύση στο Ολυμπιακό στάδιο. Για περάστε, δοκιμάστε και θα το βάλετε.

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει λίγο τη... Έρχονται μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι. Δροσούλα
0: είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό κλπ.
1: Τι έχει?
0: Κολάσμο, με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα! Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία
0: ωραία.
1: Ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα. Είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται. Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε ένα μισή μήνα.
0: Τι είναι μωρέ ένα μισή μήνας? Τι είναι? Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω, τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: τώρα,
0: πού θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχεις πάει. Παλιά έχεις φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Τι ωραία.
0: Που είναι τα χρόνια του, ωραία
1: χρόνια. Τι ανεμελιά
0: χρόνια.
1: Ήταν αυτή, τι ωραία, δεν έγινε, σε ένοιαζε, με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγες αυτό, δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ της προάλλης και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και,
0: αφού τόσα είχε πάνω της.
1: Θα σας βάλω λέει μία, θα κάνω λέει μία, θα τα βάλω λέει πάνω στο νημάντα με σειρά προτεραιότητας. Και έβαλε πρώτα.
0: Η
1: αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζεις το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο. Οπότε χαζεύανα
0: τώρα. Τι να κάνει η γυναίκα μωρέ, τι να κάνει
1: αυτό.
0: Τι να του κάνεις το τυρί παιδί μου όταν το τρως και μετά βγαίνεις έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλους, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν της έφτανε για, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει αυτό.
1: Δυο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, που φάσμα
1: τα. Κι ας μην γλιστράει τώρα, πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα.
1: Ναι παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κοστουπασιόν.
1: Κοστουπιέ. Λοιπόν,
0: βγήκε. Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν σε φορείες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, φορείες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι, ενφία πάω όποιος τον έχει αποπληρώσει τον πλήρως, ο οποίος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει, το κίζεται σιγά σιγά.
0: Και το κίζεται.
1: Βέβαια, άμα δεν πληρώνεις αυτά, άμα δεν σε πληρώνουνε, άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χτάσεις εσύ, αρχίζεις και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Ας πούμε ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, αυτό το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.

0: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
1: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
1: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
0: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αδρία
1: ήταν.
0: Πάρα
1: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
0: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά, τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
1: Με
0: οποία σε πρεσβειοποίηση όμω.
1: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκέ.
0: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέ και χαμούλη.
1: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
0: Μιλάμε χαμούλη. Με την Μαρία Αντωνά, Άννα Μπρατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Εφερεντίνο και άλλου πολλού. Και κάποια στιγμή πήγε προ το τραπέζι, λέει, ένα πορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώ έγινε. Ο Λιάγκα και η Ζήνα έκανε τύπου.
1: Σφύριζα διάφορα.
0: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσατε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, και γενικά να υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ, είχαν ερωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
1: Γι' αυτό
0: τα...
1: λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλες φωνές. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε παιδί μου, για τη δικιά σου ρωτάμε.
1: Και
0: λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
1: Συγγνώμη,
0: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
1: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή και ποιος είναι με ποιον. Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
0: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ τον Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος στον χώρο γενικά και δεν τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και
1: ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% για 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τους κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζετε δηλαδή ο κόσμος, δεν βλέπουμε ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω, που παλιά στο ξυνότησαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
1: Ωραία τα λες.
0: Δεν τα λέω.
1: Ωραία τα λες,
0: δεν
1: Ελενάκι
0: έχω μια σοφία,
1: μου.
0: Είναι...
1: Έχεις δίκιο, Ελενάκι μου.
0: Καλά, με το συζητήριο.
1: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία.
0: Καλά,
1: σου
0: πάντα.
1: Και κάνεις δηλώσεις.
0: Όχι, πάντα υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει δει μια ταινία του στα σινεμάδια. Τον τζιγκλό που έχει να κάνει με τι άλλο που τα θα παίρνω το θέμα, με εξωγήινους κλπ.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Δεν το κάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
1: Έβλεπα χθες από το παράθυρό μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
0: Οπα.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
1: Δεν θα έρθουνε.
0: Όπως...
1: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στο λαιμονόσπιτο.
0: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλεις.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
1: Αυτή στην πολυκατοικία μας. Ναι. Έχει αποθρασινθεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
0: Τα μετά τη ζωή θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξει κάτι.
1: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχεις σκάσει από σπίτι.
0: Μακάρι να τις έχουν
1: λοιπόν,
0: κάνει.
1: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο σκούπεδεντενεκέ. Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
0: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία με το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
1: Ναι, μία κυρία.
0: Μπράβο. Εσύ το χεράκι το βάζεις να την
1: δείξεις. Άσε με τώρα, έχω δουλειές, κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
0: Άσε
1: αλλά
0: μας,
1: αυτή μας πάρ'
0: το ένα κονσερβάκι, μωρέ, και δώσω του καλό μου.
1: Ναι,
0: μένα,
1: πρέπει
0: 90
1: να...
0: λεπτά κάνει.
1: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βάρεθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς, ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
0: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. στο 4-5 που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμενο, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες και οι πάλι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Και ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω τον πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με τον πόρτ μπαγκάζ μου.
1: Τι!
0: Ναι!
1: Μύρισε,
0: λέω, ναι, τη μύρισε. Και του λέω βρε λιχούδι! Βρε λιχούδι! Άντε να σου βάλω και την άνοιξε και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλε γιατί του είχαν και πιατάκι στο σπρωμάκι απ' έξω. Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
1: Σου μπήκε μέσα στο.
0: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω έχω γάτο. Λίγο σου λέγα εγώ, βασικά πάρε εγώ. Κοιμόμαστε καλίτσια.
1: Έπρεπε να το πάρει να έχει παρέα το δικό σου.
0: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά
1: μάλλον,
0: τώρα.
1: Ναι. Αλλιώς
0: μάλλον. Έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτες αν είναι τέτοιες χρόνια και τους φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί και να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν, είχε ψυχολογικά.
1: Μετά
0: ένα στιγμή μου είχε μαδίσει.
1: Τι μαδίσει.
0: Απ' τα νεύρα του είχε μαδιθεί μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
1: Και μετά.
0: Και μετά τι μεταδώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι και δεν ηρεμήσει. Και μετά.
1: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
0: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλά το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι.

0: ώρα είναι 5.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Aquilas Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεπιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τα λες

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
12: Με ποιον μιλάω?
13: Εγώ είμαι.
12: Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε?
13: Τι, δεν σ' αρέσει?
12: Φανταστική, τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους να τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
13: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή.
14: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
12: Έγινε, εντάξει, βάζει το καλά πρόβλημα.
13: Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
12: Για βέβαια, εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
13: Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό?
12: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
15: Ναι, για παραπολιτικά.
13: Ναι, ναι.
15: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
13: Ναι.
15: Μηνύματα παίρνουνε.
13: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
15: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
13: Πολύ σοφό, μπράβο.
16: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
16: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
13: Πες.
16: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
17: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
13: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
16: Τελείωσε. Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο.
13: Ποιος?
16: Ο Σμαραγδής. Α. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
13: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
16: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
17: Ήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
16: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτες. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
13: Τώρα μην βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
16: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
13: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
16: Όχι καλέ. Μα καλά σου πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει, οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία.
18: Γεια σας.
13: Γεια σας.
18: Θα σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΣ που είσαι πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας, αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης ακροναυτιώτης που το έσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
0: Αποστόλη.
13: Έλα.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
13: Γιατί έτσι?
0: Γιατί μέτρα μόνο πρώτους Καραμικόλες είναι στους 200. Το όνομα Καραμικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
18: Αποστόλη.
13: Ναι.
18: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
13: Ναι.
18: Ήταν αυτό.
13: Καλά, είναι και φωτογραφίες που έτσι κι αλλιώς το προκαλούν, οπότε τι ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
18: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί. Με ακούω, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές, αλλά τι ήταν. Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
13: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
18: Τι είναι αυτό, δεν τη συγκλονίστηκα.
13: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
18: Και είμαι στο χόρμι.
13: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
18: Τι ήταν αυτό που με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, σας
13: είδε το
18: να μιλήσω.
13: Έλα, να σε καλά.
4: Αποστολή.
13: Τι θες?
4: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μιλάει για τη σάρκα της.
19: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
4: Οπότε καταλαβαίνεις.
13: Το σκέφτεται λίγο, λες.
4: Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνεις.
13: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτισσα.
20: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
4: Και αυτό σκληρός άντρας, ας πούμε, δεν μασάει.
13: Ναι. Το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου.
4: Άντε.
13: Αυτό είναι το χειρότερό μου.
4: Έλατε.
13: Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
4: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Αποστολή.
13: Έλα.
0: Έλα. Να σου πω, να πει κάποιος αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
19: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλίας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
0: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρης, προκειμένου να τον κάνει υπουργό σε εκείνη την κυβέρνηση.
21: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Εκάφθηνα από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
22: Έκλαιγε ο Άδωνης.
21: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορής και να μην γίνει εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με. Αυτό δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
13: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε.
4: Ετελείωσε.
0: Ετελείωσε.
13: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
0: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί φασίστα δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Δεν είναι.
13: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα.
0: Σωστό.
13: Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
0: Ένα τσιτάτο ωραίο.
23: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
23: Τη στιγμή που γινότανε το γεγονός, τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας, το 45-44.
13: 44.
23: 44. Εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάνσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη. Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω.
13: Όχι.
23: Δεν πειράζει. Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε. Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Και υπόθηκε μέσα ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
13: Ναι, 5.
23: Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάνσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά σπουν περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
13: Άσχετο. Ναι.
23: Αυτό είναι το θέμα. Τον αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε, όπως τα Τέμπη, προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα, καλό μου παλικάρι.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Αποστόλη.
13: Έλα.
1: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι, τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα, και βγαίνει απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, τη εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτέλεσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε, μου, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα, δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποιο πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να έσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου, του συμπαραστέκομαι.
2: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
13: Είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
1: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
13: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
1: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα από πώς και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, okay, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
13: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθεί το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
1: Ναι, τελικά σε αυτό έχεις δίκιο.
3: Καλησπέρα, Αποστολή.
13: Καλησπέρα.
3: Καταρχάς, χαρακτηρία για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας, είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
22: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
22: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
13: Ωραία, χαλαρά.
22: Έχουμε ξεκατρίνιασμα Άδωνη με ζωή.
13: Ωραίο.
22: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
20: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την εισαγωγή. Κύριε... Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
13: Δυνατό.
22: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
13: Αυτό φοβάμαι.
22: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Που δεν φαντάζεσαι, πρώτον συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
13: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
22: Ναι, είμαι και αξίριστος και άπλητος.
13: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονο στάγμα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
22: Θα πήγαινα και θα ξέσπαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
13: Ωραία, να.
22: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
13: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
22: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
13: Συνεπείς με την ιστορία τους.
22: Ελπίζω ειλικρινά αυτές τις φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια κτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν πω στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλωμαθής βγήκε να μπει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούνε.
24: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
22: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
13: Θα την βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
25: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
13: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
25: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
13: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
25: Μα είναι δυνατότητα.
13: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
25: Τι ακροναστία. Του σου κατζίδι. τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
13: Όχι.
25: Είμαστε τον πιάναμε.
13: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
25: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
13: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω.
25: Ναι,
13: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε.
25: Τόσο πολύ.
13: Ναι, πιο πολύ.
25: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
13: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω.
25: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται λεύρης και οι αδόνιδες.
13: Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε. Εγώ δεν βρίζω.
25: Να κάνει μήνυση στο ΚΚΕ. Μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων.
13: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
25: Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως. Τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες. Μεγάλοι άνθρωποι μας.
13: Ο Μητσοτάκης να δείτε, κύριε.
25: Τρεις φατολάδες της έτρωγε η διαπολεμένη οικογένεια.
13: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτός, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
5: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
25: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
6: Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
13: Δεν πειράζει.
6: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ότου βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται, η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
13: Έλα, μα όλο εκπλήξεις είμαστε.
6: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα προφανώς, και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
13: Μωρή, κουμούνι έγινες.
6: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
13: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
6: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή. Εμένα
13: είναι
6: μου το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
13: Ωρε, παιδάκι μου.
6: Έχω περάσει από πολλά στάδια.
13: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα.
6: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
13: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας, να φέρουμε αντάμα.
6: Εσύ το ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλεις.
13: Να το.
6: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
13: Αυτά εγώ, δεν είμαι, είμαι κατά της σκλαβιάς.
6: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ.
13: Α,
6: θα μου το δώσεις τζάμπα.
13: Δεν κατάλαβα, ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
7: Τζάμπα πέθανε.
8: Ο καλύτερος.
7: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
8: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
8: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές μέσα μου, περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το ΚΚΕ.
13: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
9: Γεια σου, λεβεδιά μου.
13: Γεια.
9: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίτητο πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
13: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
9: Για το γουρλωμάτι.
13: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
10: Ξίδι. Λυπάμαι.
9: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή, να πάει στο διάολο να πάει.
13: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός, δεν είμαστε ακόμα.
9: Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να έρθουμε στην Αθήνα να έχουμε και λίγο δρόμο, δεν είμαστε εδώ κοντά.
13: Γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο ο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ, εντάξει. Όλα θα γίνουν, μην αγχώνεσαι.
9: Έλα, ρε Αποστολή.
13: Έλα.
9: Φτύσαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
13: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
9: Εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
7: Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
9: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού. Τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
13: Ζήτα.
9: Επειδή τον υποτίμησα. Το Σαββατοκύριακο όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέση της Αριανής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα
10: Ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, Εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή. Ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως ξέρεις τι θέλω, ρε Αποστόλη. Μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
13: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
10: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο, είπε ότι τις αποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
13: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
10: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
13: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
10: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μήλες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
13: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
10: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
13: Ναι, για πες.
10: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
13: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, πάντως και ταγματα ασφαλίτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
10: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
13: δηλαδή,
10: που πιστεύανε.
13: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι.
10: Αξιδεκτό.
13: Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον κο.
10: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
13: Όχι, αλλά θέλω να πω, ο καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
10: Ναι, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
13: Να παπα, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για πες.
10: Ναι, ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Περάσαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποιο τέλος πάντων.
13: Μιζέρια, ναι, για πες.
10: Ναι, ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι.

0: Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών, αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα. Ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
1: Συχαμερά
0: ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
1: Κι όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη από αυτή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Και ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
0: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
1: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αποστόλη μου.
7: Έλα.
6: Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Manchester σε έχω παρμένο εγώ.
7: Ωραία.
6: Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσο κυρίες και δεν σε παίρνω. Ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις. Δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό τον κοινωνικό στην Ελλάδα εμείς που είμαστε στη ξενιτιά, αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπίλωτοι άνθρωποι οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια, αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδα έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή κάνανε αυτά που κάνανε.
8: Έτυχε και έγινε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής.
9: Γεια χαρά.
7: Γεια.
9: Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνισο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνισο ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε, έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο.
10: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
7: Έλα καλά.
10: Μια χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα.
7: Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ.
11: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
10: Αλίμονο, ρε.
7: Ανθρώποι είμαστε.
10: Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουράκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου, μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή είναι και αυτή, λέω εγώ τώρα.
7: Ναι, δεν αποκλείται.
10: Ενώ αυτός θα παρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό τους 200 της Κεσαριανής επάνω, ήθελα να σε παράσκοπω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτσι είναι τιμή μας και μπράβο.
7: Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
10: Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνε αυτοί.
7: Α, τότε τιμή μας.
10: Δεν έκανε πρακτικό που μα Μητσοτάκης.
7: Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε κι αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
10: Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι ρε που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήτανε σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμή.
12: Έλα φίλος, τι κάνεις?
7: Καλά.
12: Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρίκαλα, ξέρεις?
7: Όχι, πού κολλάει αυτό?
12: Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρίκαλα ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε.
7: Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζεται ο Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά.
12: Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη, θα βγει έξω από τον τάφο αυτά που γίνανε.
7: Ναι.
12: Δεν το καταλαβαίνεις.
7: Ναι, ναι. Πώς δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις.
12: Τα τομάρια να λες.
7: Ναι.
12: Γεια σου, γεια σου.
7: Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Να είστε καλά.
6: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις?
7: Καλά.
6: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
7: Πού να ξέρω.
6: Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Απόκριες. Ψάχνω ρε να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
7: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός?
6: Δεν είναι.
7: Είναι ο Άδωνης πολιτικός?
0: Ανάγωγη!
13: Κυρία Πρόεδρε.
6: Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι διφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι, ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες?
7: Ναι.
6: Θέλω να τις δω μαλάκας, γι' αυτό το λέω, κατάλαβε.
7: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Α, κοίταξε, να δεις, ψάξεις τα σκουπίδια, μπορεί να βρεις κάτι.
6: Στα σκουπίδια,
7: με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, έχει κάτι άλλο.
14: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Η Ντόρα έλεγε ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
15: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
14: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
16: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
17: Προσοχή.
7: Ναι, γνωστό.
14: Να είναι τυχαίο.
7: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
14: Αυτό, ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα.
7: Το είπες, βγήκε.
14: Ναι.
7: Μπράβο.
18: Αποστόλη.
7: Έλα.
18: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
7: Πάλι. Θέλω ξαναμίλησες.
18: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
7: Να.
18: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
7: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω στο σπίτι σου και δεν σε πήγα.
18: Ναι.
7: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
18: Αποστόλη, να σου πω κάτι. Μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σας αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλούς γελίους. Το Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη. Όλους, άντε, πες είναι πολιτική, αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα.
7: Βάλαμε και Λιάγκα.
18: Ναι.
7: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
18: Βάλατε.
7: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
18: Μία και τελευταία φορά όμως.
7: Πότε βάλαμε μωρή Λιάγκα?
18: Είχε βάλει ο
7: Πριν λίγες μέρες που είχε πάει καλεσμένος κάποιος.
18: Α, παπά, είναι πολεμετικό, δεν αντέχετε.
19: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και το Πασόκ θεωρείται άκρα δεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
7: Δηλαδή αντέχει το στομάχι σου τον Άδωνη, όχι το Λιάγκα.
18: Κοιτάξτε, αυτόν τον ψηφίσανε, άντε κάποιοι με τον ανεκτό.
7: Και του άλλου δεν τηλεθέαση. Τέλος πάντων.
18: Και κάτι όμως, μια άλλη παράκληση ρε, για τους πολιτικούς. Μας στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μας στη Βουλή. Και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.
7: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδο μου, τέτοιο με Ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
20: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Θα μάθει
0: Αγωγή! Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της!
18: Ποια αγωγή! Δεν πάνε να δουν τίποτα, δεν κάνεις την Τζάβικο, κάνα live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι.
21: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, σπερακιώζει αυτό το...
7: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
21: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι.
7: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω. Και επόμενη φορά, με τέτοιο βρυσίδι, πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
21: Εντάξει.
7: Απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
21: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω.
7: Για πες.
21: Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι?
7: Αυτό είναι, ναι.
21: Μπράβο.
7: Αλλά πάλι βρίσατε.
21: Όχι, δεν έβρισα.
7: Είπες Άδωνη. Το άκουσα.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι.
1: Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε. Το λαό να διχάζετε, το λαό να βιάζετε.
2: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.

0: Ναι,
1: έλα.
0: Να σου πω, επειδή ακούω τώρα του υπαλλήλου από τη Βιολάντα.
1: Ναι, και νιώθω λίγο περήφανο.
0: Πάρα πολύ.
1: Για του συνέλληνες.
0: Και εγώ ως υπάλληλος νιώθω πάρα πολύ περήφανο. Αν μπορεί, για την Παρασκευή θέλω το μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει σπάξτε με αγιά μου με γεια σου.
2: Τη δεκάτιο τσιφλικάς, δώσ' του κόψιμο πασάς. Κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμνα γεια σου.
3: Και εμείς ξέρουμε τον Τζορτζιώτη που είχαμε εδώ, τον, θα, να το πω το συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς.
2: Κότσα

0: αγαπημένη μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Ή το τραγούδι με του Λοΐζου και τον Τζέ Γκεβάρα, μια φωτογραφία σου. Φλέξω εκεί με τους κομμουνιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι.

0: Έλα το Λίνο.
1: Έλα φιλέ.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι, μου φαίνεται αυτό είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του, το επέσατε θύματα εσείς, το Βουπανδί.
1: Ναι.

Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η 5η 44, Κώστας Τσίρκας. Σύχρο!

0: Σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχεις λίγο το χρόνο. Ήθελα να σας πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίδη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Yovel, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίδη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Η μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς που οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν.
1: Τώρα πρέπει να μιλήσει. Για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να θυμάται και να ζήσει. Θέλει να ζήσει. Όπως θέλετε κι εσείς. Τώρα πρέπει να μιλήσει για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να ονειρεύεται και να ζήσει. Η μέρα είναι ακόμα μακριά. Και φοβάται μη γονατίσει. Όπως φοβόσαστε κι εσείς.
0: Ένα το τελευταίο. Είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Ποιοτική Συλλογή Φυσάκη Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά.
2: Έλα ρε, χαζώσεις το, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκεφτώ όσο μπορεί. Φιλιά στο δίνω στοιχεία βαθιά, άντε, γεια.
1: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί.

0: είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
3: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
1: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το φιλικό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδια την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
4: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζα, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήκανε.
5: Δεν τον ρώτησα τότε.
4: Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς.
1: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουντί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που λέει στο πάνελ με το ΚΚ που λέει βάλε το αγόρι μου, το βάλε, το βάλε.
6: 7-6 ποιος.
4: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα, πάλι του κομμουνισμού.
4: Για πάμε τώρα.
7: Σας την πλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
4: Ντροπή σας.
6: Βάλ το αγόρι μου.
7: Τι γίνησατε. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
6: Το βαλέ, το βαλέ.
1: Σε καπάκι το ευλέγγα ενός λεπτού σιγή για τη βούτευση που ράγισε. Μετά Κωνσταντίνου που λέει τρέλα. Εκδίζουμε σαν βρίδι καλοπούλα. Φιλάκια,
7: γεια. Πήγατε μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
3: Ενός λεπτού σιγή για μια καρδιά που ράγισε.
7: Μετά. Σταματήστε λοιπόν.
4: Εκεί σας γνωρίσαμε.
3: Σαν τον αηδό στη γη μια αγάπη τον φυλάκισε.

0: Έλα ρε Μπαρούντο Χιονάτη.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το ψυχή βαθιά, τον αντάρτικο χορό, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτό, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80, Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια, τώρα καμιά, μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο, στον γέρο των βουνών,
1: ναι.
0: Γέρο το συγχωρεμένο.

0: Θα σας ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνεις. Επειδή όλος αυτός ο δόχος μου γυρνά λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε τους μυστηριασμούς. Ξέρεις, μου δείχνουμε έτσι λίγο συμπόνια ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλες τις μαλάκες.
1: Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους, στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να αφήσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλουνού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση, οι απειλές σας δεν πιάνουν και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κότσα βάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις τρόψεις φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μία για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Οπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Να, και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολύ.
0: Βάλ το με μπιπ, ας καταλαβαίνουμε. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Plus FM 93.4.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
10: Η ώρα είναι 8.
11: 5, 4, 3, 2, 1.

0: The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Επιλογές από το Studio 54, τραγούδια του Jukebox. Ελληνική και ξένη δεκαετία του 60, εδώ στον Max 93,4.

0: body spins you round like a record.
1: One, two, three, cuatro.

Studio 54 και επιλογές από την ελληνική και ξένη δεκαετία του 60. Εδώ στον Max 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Προϊόντα L'Oréal προσώπου, Excellence και Elvive σε χρυσές τιμές. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5 και 21. Skip Giga μόνο 13 και 99. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6 και 86. Γαλαξίας.
10: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: The experience continues.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Ένα ημιωρό μουσικό διάλειμμα με chill out και άλλες χαλαρές επιλογές από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Ρκαριάννη Φακούλα, Φακούλα του ψάλα, από Ρκαριάννη Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πούντος, όπου να είναι θα έρθει.
5: Άργησε. Μήπως μας έτσι άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει.
6: Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Απόψε, σήμερα και χθες.
8: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
9: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
10: Α, ωραία, πότε θα ξέρουμε οριστικά.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Σας χαιρετάει ο Ηλίας Ελιμάς από τα μηχανήματα των ήχων, η θησαυρούλα που είναι επί της υποδοχής, στο 211-10-80-880. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ξέρω ότι και εσείς κάνετε περιπλάνηση στο ίντερνετ. Πέτυχα μία σελίδα νωρίτερα, το μεσημεράκι δηλαδή, με αποφθέγματα, όπου διάβασα τα εξής και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ακούστε. Ο Γκέτε έλεγε: ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη. Ο Βίκτορ Ουγκό: ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Ο Φρίντριχ Νίτσε: ο κόσμος μπορεί να είναι όσο θέλει σκοτεινός, όμως αρκεί να παρεμβάλλουμε ένα κομμάτι ελληνικής ζωής για να φωτιστεί αμέσως άπλετα. Ο Λατίνος ποιητής Οράτιος: η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον απολύτιστο νικητή. Ο Αλμπέρ Καμί, ο Γάλλος συγγραφέας και νομπελίστας, το 1957, είχε πει: έχουμε εξορίσει την ομορφιά. Οι Έλληνες είχαν πάρει τα όπλα για αυτήν. Και ο Γκέτε: από όλους τους λαούς, οι Έλληνες ονειρεύτηκαν το όνειρο της ζωής με τον πιο όμορφο τρόπο. Αυτά. Καλά, είχε κι άλλα, ένα σωρό, αλλά έβαλα μερικά δειγματοληπτικά που λένε. Και ρωτώ, και αυτό είναι και το κεντρικό θέμα το απόψινό: πείτε μου κάποια προσόντα που είχε ο ελληνικός λαός και χάθηκαν στο χρόνο. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά μας. 2-11-10-80-8-8-0, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0. Εδώ η κυρία Βάσου μου έστειλε ένα κειμενάκι πολύ μικρό, μια παράγραφο από ένα μεγαλύτερο κείμενο του συγγραφέα Περικλή Γιαννόπουλου. Το να αυτοτιτλοφορείσαι Έλλην και το να έχει συνείδηση τι σημαίνει αυτή η έννοια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έλλην δεν είναι να έχεις ταυτότητα και υπηκότητα αυτού του κράτους που θέλει χωρίς να το αξίζει να λέγεται Ελλάς. Έλλην σημαίνει φως και πνεύμα, σημαίνει άνθρωπος και εξανθρωπιστής, σημαίνει αρετή και κάλος και ανδρεία, σημαίνει ελευθερία και δίκαιον και σεβασμό ετεροδόξων. Έλλην σημαίνει αρμονία και ήθος και έρος για τη φύση και τον κόσμο. Βαρύ το φορτίο της κληρονομιάς ενός τέτοιου ονόματος και λίγοι έχουν το δικαίωμα να το φέρουν. Περικλής Γιαννόπουλος. Και πάμε στην πρώτη γραμμή. Είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά, πανεπιστημιακός, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός και καλή μας φίλη. Γεια σου Αθηνά μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σου.
4: Τα είχε γράψει όλα ο Περικλής
3: τρομερό,
4: Γιαννόπουλος.
3: Τρομερό.
4: Όλα.
3: Τρομερή παράγραφος, ναι.
4: Ήταν ένα σύμβολο του ρομαντισμού. Ξέρεις πως αυτοκτόνησε.
3: Αυτοκτόνησε, ναι.
4: Πηγαίνοντας με το άλογο του στη θάλασσα. Αυτοκτόνησε, ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος.
3: Ναι.
4: Αλλά και δεν άντεχε τη φθορά. Γιατί δεν την έβλεπε μόνο στον εαυτό του, στο γύρας γενικότερα.
3: Mm.
4: Την έβλεπε σαν προέκταση και στην ίδια την χώρα, στην εξαλείωση, στον κίνδυνο εξαλείωσης των θεσμών και όλα αυτά, το τι μπορεί να επιφέρουν οι ξένοι δυνάστες, και ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος ως προς αυτό. Αλλά είναι ορισμένες μορφές που πρέπει να τις θυμόμαστε για αυτά που έχουν γράψει, όπως ο Περικλής Γιαννόπουλος, όπως τα κατάλοιπα του Παύλου Μελά, όπως ο Θεοτοκάς, όπως τα ημερολόγια του Σεφέρη, πάρα πολλά από τα κείμενα από τα ανοιχτά χαρτιά του Οδυσσέα Ελίτη. Αυτά είναι μέγιστα πράγματα, δηλαδή η μέγιστη ποίηση, η μέγιστη δοκιμιακή σοφία που διατύπωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η πνευματική Ελλάδα, δηλαδή το σπέρμα που ουσιαστικά συγκρότησε, συνένωσε το παρελθόν στα νεότερα χρόνια με το παρόν, δίνοντας μια προέκταση στο μέλλον. Είναι η γενιά του 30 και ή λίγο πιο πίσω, και του 20 αλλά και του 30, πολύ. Μπορώ να πω ότι ακόμη με αυτές τις αναφορές ζούμε. Βεβαίως προσθέθηκαν και άλλοι συγγραφείς, γίνανε πάρα πολλά έργα ενδιαμέσως, αλλά αυτά είναι στοιχεία αναφοράς, δηλαδή έργα αναφοράς ό,τι άφησαν. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα το δικό σου ερώτημα είναι τι είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα, νομίζω.
3: Ναι, ποια είναι εκείνα τα προσόντα που είχαμε και τα χάσαμε μέσα στον χρόνο.
4: Ναι.
3: Γιατί ξέρεις κάτι, έτσι όπως μιλούσες, σκέφτηκα ότι μετά από τόση φθορά που έχει επέλθει τις τελευταίες εκατονταετίες, πρέπει να ήταν πολύ ανθεκτικό το υπόβαθρο για να εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει κάτι από όλα αυτά στη ζωή μας.
4: Ναι, να σου πω και κάτι. Αν πάρει κανείς τους διανοούμενους, τα βιβλία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, δεν έχει τη φθορά που έχει η καθημερινότητα.
3: Mm.
4: Και στο τέλος της γραφής, όταν φεύγει το προσκήνιο της καθημερινότητας, τι μένει? Αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα της κάθε εποχής, που είναι οι τέχνες και τα γράμματα, όχι όλα. Ας πούμε, λέμε γενιά του 30, ξέρεις πόσοι ζωγραφίζανε, πόσοι γράφαν μουσικές, τι γινότανε με το χορόδραμα, τι γινότανε. Αυτά είναι κορυφαία πράγματα, πόσοι ασχολούντουσαν. Στο τέλος, μείναν δε μείνανε καμιά δεκαπενταριά οι καστικοί δημιουργοί, και άλλοι τόσοι, άντε και 20 συγγραφείς. Δηλαδή ο χρόνος κάνει κρυσάρα από μόνος του. Δεν έχει σχέση αν το βιβλίο είναι ευπόλυτο ή αν εντυπωσιάζει. Το θέμα είναι τι διαχρονικές αλήθειες μεταφέρει και τι στοχαστικά μονοπάτια ανοίγει, τι δρόμους φωτίζει. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό μένει, είδες τώρα, μετά από τόσα χρόνια, διάβασες ένα απόσπασμα από τον Περικλή Γιαννόπουλο και λες, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να τα είχε διαγνώσει όλα αυτά τόσο ενωρίς και να τα είχε διατυπώσει εξαιρετικά. Και όμως, έτσι είναι.
5: Έτσι.
4: Με ρώτησες, ρωτάς ας πούμε για τις αρετές, νομίζω.
5: Ναι, ποια ήταν, ναι.
4: Θέλω να επισημάνω, ναι. Μία αρετή που δεν έχει πολύ διατυπωθεί. Μιλάμε πάντοτε για την σοφροσύνη, για την επίγνωση, για το βάθος της συνέστησης, της αλληλεγγύης με τον άλλο άνθρωπο, της αγάπης προς τις πεποιθήσεις εκείνες που είχαν, τις την πίστη, αλλά κυρίως την αγάπη προς τη ζωή, τη θετική ανταπόκριση. Ένα πράγμα που οι αρχαίοι το είχαν σε βωμούς και ουσιαστικά διαμόρφωναν αγάλματα στο όνομά της και πήγαιναν και θυσίαζαν, κυρίως δεν θυσίαζαν ζώα, έβαζαν τιμά, πώς το λένε, με συγχωρείτε για τα αγγλικά, μυρωδιές, πώς είναι, δηλαδή
5: θυμιάματα,
4: με συγχωρείς πάρα
5: γιατί
4: πολύ.
5: Γιατί ήταν λίμωνο.
4: Δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω την αγγλική λέξη, αλλά με συγχωρείς. Λοιπόν, ήταν θυμιάματα πάρα πολλά. Είναι η περίφημη ΕΔΟΣ. Αλφα γιώτα, δέλτα ωμέγα σίγμα. Συνήθως μεταφράζεται πρόχειρα πρόχειρα ως ντροπή. Mm. Και από το ΕΔΟΣ αργεί. Αυτό τι σημαίνει η ΕΔΟΣ. Δεν είναι μόνο η ντροπή. Είναι σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της. Η ντροπή είναι κυρίως η συστολή. Η επίγνωση. Είναι περισσότερο απ' όλα το μέτρο. Είναι να είσαι μετρημένος. Να ξέρεις πού είναι τα όρια σου. Να σέβεσαι τον απέναντι. Αυτό είναι η ΕΔΟΣ. Και ο σεβασμός. Είναι μία ανάμεικτη, μάλλον μία έννοια που έχει πάρα πολλές αναφορές. Πάρα πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Η περίφημη ΕΔΟΣ. Είναι μία γυναίκα που συνήθως κρατάει μία κλάρα, έτσι ένα φυτό στο χέρι από φοίνικα, ή ένα μεγάλο κλαρί ας πούμε. Γιατί δεν έχουν σωθεί και τα χεράκια τις πολλές φορές είναι κομμάτια από αυτά τα γάλματα που έχουν διασωθεί, όμως ξέρουμε ότι θυσίαζαν σε αυτήν και πραγματικά το αντίπαλό της ήταν η ύβρις, η αλαζονία, όλες αυτές οι υπερβάσεις που φέρουν τα κακά. Ήταν το αντίπαλο του Ζέους, ήταν η περίφημη ΕΔΟΣ και δεν επισημαίνεται. Βεβαίως περιέχει λίγο από όλα, και σοφία και σοφροσύνη, μέτρο όπως είπαμε και τέτοια. Τώρα το κακό ποιο είναι που χαρακτηρίζει αυτή τη φυλή από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα? Είναι η περίφημη, το λέω και το έχω ξαναπεί, η διχόνοια. Δηλαδή λες και η Ήρα, ο Δίας έδινε τη ζωή στους ανθρώπους, η Ήρα έδινε την εξατομίκευση των ψυχών σε κάθε σώμα, έτσι. Η Ήρα, το ανάποδό της και ουσιαστικά ο βαθύτερος της συνομιλητής είναι ο Άρης. Αν δεις ότι γράφεται η Ήρα, ο αναγραμματισμός της είναι ο Άρης. Mm. Σημαίνει ότι για να πετύχεις την απόλυτη αρμονία, γι' αυτό και καμιά φορά τον βλέπουμε τον Άρη ως εραστή της Αφροδίτης, την απόλυτη αρμονία, αλλά δεν είναι μόνο της φύσης αρμονία, ήταν και της ηθικής, δηλαδή ήταν του βαθύτερου εγώ μας, του βαθύτερου εαυτού μας. Για να επιτευχθεί αυτή η αρμονία και η ισορροπία, ήθελε εσωτερική ανταγωνιστικότητα, δηλαδή ήταν αμφίροπες οι καταστάσεις μέσα. Για να μπορέσει κανείς να διατηρήσει αυτές τις αξίες ή να τις διεκδικήσει, ήθελε συνεχή αγώνα, συνεχή κατάκτηση, συνεχή αναζήτηση. Ο πόλεμος δεν είναι μόνο βγάζω τα όπλα και εδώ πολεμάω τον εχθρό ή τέλος πάντων αμήνομαι γιατί μου διεκδικεί κάποια εδάφη, εκδιεκδικεί να μου ισοπεδώσει τις αξίες μου, γι' αυτά πολεμούσαν. Αλλά πέρα από αυτά είναι ο πόλεμος, μάλλον η αναζήτηση με όλα τα μέσα, ο αγώνας να βρεις αξίες, να τις ολοκληρώσεις εμπράγματα μέσα στη ζωή και κυρίως να τις στηρίσεις με συνέπεια. Αυτά είχανε τα νησικά διδάγματα, δηλαδή ναζιστικός προσανατολισμός. Και φυσικά το μεγάλο τους, μεγάλο τους μειονέκτημα ήταν η διχόνοια. Η διχόνοια, κάθε δεύτερος, κάθε τρίτος άρχιζε. Ο φθόνος, η ζήλια, αυτό επέφερε τη φθορά. Δηλαδή από τη μία πλευρά είχαμε όλα τα καλά, για αυτά για τα οποία αγωνίζονταν, και κυρίως το ήθος και κυρίως η αρετή που ήταν μεγάλη, ή η σοφία βέβαια, που είναι σοφροσύνη ουσιαστικά, αλλά απ' την άλλη είχαμε τη διχόνοια, ρε παιδί μου. Κάθε δεύτερη πόλη, κάθε έτσι, δηλαδή ήταν ένα κρυφή ζήλια, ένας κρυφός φθόνος, ένα κρυφό σαράκι που έτρωγε, κατέτρωγε τα σπλάχνα αυτά της ψυχής. Και έπρεπε πάντοτε ο άνθρωπος να ισορροπεί ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις. Ναι, να είναι τιμοπόλεμος, ναι, να μπορεί να είναι πάντα υπερασπιστής, κυρίως της πατρίδας του, δεν έβαζε τίποτα άλλο κοντά της, έτσι και μετά έρχονταν όλα τα άλλα. Ναι, να υπερβαίνει τον εαυτό του ανά πάσα στιγμή, πάντοτε, και ταυτοχρόνως να τον τρώει αυτή η κατάρα, δηλαδή
3: το καρκίνο μας,
4: το καρκίνο, η ασθένεια αυτή, το καρκίνο μας, που έπρεπε πάντοτε να το καταστέλει, πάντοτε, και να, όχι μόνο να το καταστέλει λέγοντας ναι, συγγνώμη και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι, έπρεπε εμπράγματα να το αποδεικνύει αυτό και να αναγνωρίζεται και από τους άλλους. Αυτό ήταν ο μεγάλος του ηθικός αγώνας.
3: Από πού το έχουμε κληρονομήσει αυτό? Δηλαδή θέλω να πω, το αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς, το αίσθημα το εμφυλιακό που υπάρχει στην Ελλάδα από τότε. Δηλαδή
4: αφού είναι τόσο
3: ήδη, λοιπόν, ναι, από πού το κληρονομήσαμε αυτό, αναρωτιέμαι.
4: Είναι το απότοκο της Ήβρεως, το απότοκο της Αλαζονίας,
3: μάλιστα.
4: Όταν, ας πούμε, ο άλλος τραβάει την ανηφόρα και θεωρεί ότι μπορεί να τα κατακτήσει όλα, ότι μπορεί να έχει άποψη για όλα, ότι ο άλλος είναι μηδαμινό, μηδαμινή αξία, ότι προσπαθεί, μάλλον μπορεί και να τον υποδουλώσει. Αλλά μην ξεχνάς ότι, θα σου πω κάτι, ο Έσωπος, που ήταν μεγάλος παραμυθάς και ουσιαστικά οι παροιμιόμυθοί του αφορούσαν τους χαρακτήρες των ανθρώπων και το έλεγε μέσα από τα ζώα,
3: ναι,
4: για να μην προσβάλλει καμιά συνείδηση, έτσι. Μην ξεχνάς ότι ήταν δεύτερη γενιά δούλος, δηλαδή γεννήθηκε από δούλο, ο πατέρας ήταν επίσης δούλος, ο γιος ήταν δούλος και μάλιστα ήταν ένας κακομύρης, πουτσός, άσχημος, φαλακρός, με πλακουτσί μύτη, καμούρης, όλα αυτά. Αλλά ως τον σεβόντουσαν οι Αθηναίοι, πήγαινε στην αγορά και γινότανε κύκλος γύρω από αυτόν για να τον ακούνε να μιλάει. Τύπος, ας πούμε, και ο Πλάτωνας δεν κατέβαινε κάτω στην αγορά, πόσες φορές και κατέβηξαν τύποι και είχε βάλει τις φωνές γιατί τον έστελε να αγοράσει κάτι και ερχόταν μετά από τρεις ώρες.
3: Το Σοκράτη εννοείς.
4: Το Σοκράτη, ναι. Από τον Πλάτωνα το γνωρίζουμε, δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και γενικά από το Σοκράτη εννοώ, και συγγνώμη, ναι. Το Σοκράτη λοιπόν με την Ξανθίπη, και έλεγε μόνος του, α, είναι μεγάλη ευτυχία. Την είχε και μαθήτρια την Ξανθίπη παλιά και την παντρεύτηκε μετά. Α, είναι μεγάλη ευτυχία, διότι μου ακονίζει, εγώ μου τροχίζει τη συνείδηση. Με αφυπνίζει. Πρέπει να παλεύω πρώτα απ' όλα να συγκρατώ τον εαυτό μου και γενικότερα να συγκρατώ, να κάνω, να διαμορφώνω ισορροπίες. Και μετά να προσπαθώ με το παράδειγμά μου να την διαμορφώνω ισορροπίες και μετά να προσπαθώ.

0: υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτό το αίσθημα αυτού του φθόνου, αυτής της διχόνοιας, αυτής της ασθένειας. Υπήρχε πάντοτε μέσα από την... Αυτοί φοβόντουσαν την ύβρη με την έμεση. Δηλαδή έτσι και υπερβεί στα όρια, σου ερχότανε, δεν ήξερες από πού σου έσταγε. Γι' αυτό έπρεπε να προνοεί κανείς και να είναι μετρημένος. Γι' αυτό εκεί χρειαζόταν το μέτρο. Να είναι μετρημένος και ισορροπιστής των πράγματων, να ζει σε αρμονία, αλλά πάντοτε αυτή η αρμονία ήταν εν ενεργεία με εσωτερικές αντιφάσεις. Ήταν αμφίδρομη, ας πούμε, δεν είχε μόνο ένα δρόμο, είχε και τις απώλειες, τη φθορά, την εξήτηση, τον εκμαυλισμό και όλα αυτά που έπρεπε να αντιπαλεύσουν οι άνθρωποι για να κρατήσουν τα καλά, δηλαδή τον δρόμο προς την αρετή, την αναζήτηση προς τις αξίες της αρετής. Και αυτή ήταν η περίφημη εδώς. Νύμφη ήταν, σαν νύμφη εμφανιζόταν και ήταν με ποδήρι χιτώνα, κρατούσε ένα κλαδί πάνω στα χέρια της και τα λοιπά, αλλά ήταν ναι. Μία από τις αξίες, από τις αρετές ήταν η περίφημη εδώς. Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά είχα να πω, ναι. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ είσαι καλά.

ένας φίλος από το Μεσολόγγι μου έστειλε ένα μήνυμα που λέει ότι θα μείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω εκτεταμένων πλημμυρών στο Μεσολόγγι. Υπήρξε πολύ έντονη βροχόπτωση δηλαδή. Και ο κύριος που έστειλε το μήνυμα, κύριε Μινά, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει σύμφωνα με τους κατοίκους η άγρια νεροποντή βροχόπτωση που μετέτρεψε την πόλη σε λίμνη διήρκεσε 3 ολόκληρες ώρες.

0: Από τη Νέα Ιωνία, καλώς την.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης.
1: Να αναφερθώ λίγο στο χτεσινό το θέμα, Μάνο.
0: Να αναφερθείς.
1: Γιατί άκουσα πολύ αργά και δεν μπορούσα να σηκώθω να πάρω τηλέφωνο. Άκουσα κάποιους φίλους της Ραδιοβάρκας να λένε ότι έξω από τον άγνωστο στρατιώτη στήθηκαν τσαντήρια. Κατά τη γνώμη μου, Μάνο, αυτό είναι πολύ προσβλητικό. Δεν ήταν καταβλισμός αυτές οι σκηνές. Δεν στήθηκαν τσαντήρια, στήθηκαν σκηνές όπου ήταν μέσα άνθρωποι αξιοπρεπείς και πονεμένοι. Για μένα, αν θες, ήταν σκηνές διαμαρτυρίας και αξιοπρέπειας.
0: Mm-hmm.
1: Και αν θες η τροπολογία, δεν είναι πράξη σεβασμού. Φοβήθηκαν, Μάνο, γιατί ο στόχος δεν είναι το μνημείο, αλλά είναι οι οργισμένοι άνθρωποι που συγκεντρώνονται απέναντι από τη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν. Mm. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν και, αν θέλεις, και όπου προσανατολισμός από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην πατρίδα μου. Έτσι ήθελα να αναφερθώ πάνω σε αυτό.
0: Ναι, καλά έκανες.
1: Λοιπόν, τώρα, για το θέμα που έχεις βάλει. Νομίζω, Μάνο, ότι για μένα η σοφροσύνη, δεν άκουσα εγώ την κυρία Σχοινά, γιατί είχα βγει με έξω στο μπαλκόνι τώρα, δεν άκουσα την κυρία Σχοινά. Τέλος πάντων, για μένα, Μάνο, η σοφροσύνη είναι από τις πιο σπουδαίες αρετές.
0: Mm.
1: Λοιπόν, πώς να το πω, οι αρχαίοι μας, ας πούμε, έλεγαν ότι η σοφροσύνη ήταν η αυτογνωσία και η εσωτερική ισορροπία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι... πώς να το πω, ρε παιδί μου, χρειάζεται να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να συγκρατείς τα πάθη σου και να ενεργείς με λογική και σύνεση. Να γνωρίζεις πότε πρέπει να προχωράς και πότε να σταματάς. Αυτό σήμερα δεν το έχουμε, Μάνο. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι χωρίς σοφροσύνη καμιά άλλη αρετή δεν μπορεί να υπάρξει. Ας πούμε, ο Σοκράτης, αν θυμάμαι καλά, έλεγε πως ο σόφρον άνθρωπος είναι εκείνος που γνωρίζει τον εαυτό του. Και μάλιστα ο Πλάτωνας, αν θυμάμαι καλά, την τοποθετούσε δίπλα στη σοφία, τη δικαιοσύνη και την ανδρεία. Τόσο την είχαν, ας πούμε, ανεβασμένη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτά τα χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν μάλλον στους σημερινούς ανθρώπους. Άλλα χαρακτηριστικά που χάθηκαν ή εξασθένησαν, ας πούμε, στον χρόνο, να αναφερθώ για τη σημερινή κατάσταση, είναι η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Παλιότερα έβλεπε σε μικρές κοινωνίες ότι υπήρχε έντονη αίσθηση του μαζί. Οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Αδιακρίτως, χωρίς αντάλλαγμα. Ή διέθεταν μεγάλη επιμονή και υπομονή. Ζούσαν, ας πούμε, σε έναν κόσμο που δεν ήταν τόσο γρήγορος όσο σημερινός, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αγώνας δρόμου σήμερα. Η γιαγιά μου, θυμάμαι, και ο παππούς μου δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ χωρίς να παίρνουν ανάσα. Γιατί ήξεραν ότι τα καλά κόπισκτώνται.
0: Mm.
1: Οι επιτυχίες και τα αγαθά αποκτούνται μέσω κόπου, προσπάθειας και μόχθου. Οπότε βλέπεις, ρε παιδί μου, σήμερα ότι η γενιά μας κάνει την υπομονή της πολύ εύκολα. Επίσης, οι παλιοί είχαν αυτοσυγκράτηση και εκτιμούσαν την απλότητα. Ήταν ευτυχισμένοι με τα λίγα. Ή είχαν σεβασμό προς τους άλλους και ιδιαίτερα προς τους μεγαλύτερους. Πηγαίνανε, ας πούμε, να βοηθήσουν τους ανήμπορους ηλικιωμένους και άκουγαν και τις συμβουλές τους. Η ζωή, τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, η ζωή των παλιότερων ήταν γεμάτη από ζωντανές συζητήσεις. Τους έβλεπες καθόντουσαν γύρω από το τραπέζι και κουβεντιάζανε. Σήμερα η τεχνολογία μας φέρνει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, με πολλές εικόνες, αλλά αυτή η επαφή, Μάνο, είναι επιφανειακή και χωρίς βάθος. Δεν μπορείς, δηλαδή, να βρεθείς, να κουβεντιάσεις με τον άλλο, να τον δεις στα μάτια. Λείπουνε όλα αυτά. Και αν θες τώρα ελαττώματα έχουμε, τι να πω εγώ. Εγώ θα πω πρώτη η διχόνοια, τη ζήλια και τον εγωισμό. Είναι από τα χειρότερα ελαττώματα που έχει ο Έλληνας. Η ιστορία μας, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, Μάνο, είναι γεμάτη από εμφυλίους πολέμους. Για τους οποίους θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, Μάνο. Να ντρεπόμαστε. μια ζωή αλληλοφαγωνόμασταν και αλληλοσκοτωνόμασταν. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το συνολικό όφελος, παρά μόνο για το προσωπικό σου, για το προσωπικό όφελος. Αν θες από την αρχαιότητα η πατρίδα μας, αν θυμόμαστε όλοι ρε παιδί μου, ήταν χωρισμένη σε πόλεις κράτη. Κάτι που την αποδυνάμωνε τελείως. Οι Αθηναίοι πολεμούσαν τους Σπαρτιάτες, οι Κορίνθ και αντίστροφα. Και αν θες και μερικοί πάλι βοηθούσαν και τους Πέρσες για να επιτεθούν σε άλλους Έλληνες. Λες τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλους λαούς. Και αν θες Μάνο, και σήμερα δυστυχώς βιώνουμε έντονα φαινόμενα διχασμού. Λέμε, ας πούμε, αυτός είναι δεξιός και άλλος αριστερός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φασίστας προοδευτικός, εμβολιασμένος ανεμβολίαστος. Διχόνια δεν είναι αυτή. Δηλαδή, είναι τραγικό Μάνο η πατρίδα μας, πώς να το πω, να ταλανίζεται από εσωτερικές διαμάχες, μίσους, όπου οι μεν επιβουλεύονται τους δε. Ακόμα και σήμερα επαναλαμβάνουμε τα λάθη, τα λάθη, τα λάθη παλιών χρόνων και άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Και λοιπόν ας μείνουν, γιατί ακούω πολλούς μερικούς που λένε σαν τους Έλληνες δεν υπάρχει πουθενά. Το DNA των Ελλήνων είναι, ξέρω εγώ, και το πρώτο και είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου κτλ. Κτλ. Να μην έχουμε και την ψευδέστηση, μωρέ Μάνο, ότι είμαστε και εμείς και κανένας άλλος. Αν τα καταφέρουμε και υπερασπιστούμε, ας πούμε, τις πνευματικές και πώς να το πω τώρα, και τις φυσικές παρακαταθήκες που μας άφησαν οι πρόγονοι μας, την αγάπη, τη γνώση, τη δικαιοσύνη, τότε μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα και τότε μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ότι είμαστε Έλληνες. Από εκεί και πέρα ας κάνουμε κάποια προσπάθεια και ας μην υπερηφανευόμαστε χωρίς να ξέρουμε τι είμαστε. Αυτά.
0: Τι έγινε με το κείμενο που γράφεις για την Κίνα που είχες
1: πάει? Με το κείμενο που γράφω, το διαμορφώνω, έχω ένα κομμάτι.
0: Ναι, μου είχες υποσχεθεί ότι θα μου διαβάσεις κάτι.
1: Ναι, κάτσε να μπω λίγο μέσα να ανοίξω τον υπολογιστή, γιατί είμαι ανοιχτός δηλαδή, αλλά είμαι, πώς το λένε, είμαι στο μπαλκόνι τώρα.
0: Κοιμούνται οι άλλοι.
1: Ναι, έξω είμαι. Και με βλέπουν, θα με βλέπουν και από τα μπαλκόνια. Λοιπόν, ένα λεπτάκι έχω ασύρματο, δηλαδή ένα λεπτάκι θα ανοίξω τον υπολογιστή.
0: Μας βρίσκεται στο 211-10-80-880 και έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr.
1: Λοιπόν, Μάνο,
0: έλα.
1: Πάμε. Να ξεκινήσω. Τώρα θα διαβάσω δύο κομματάκια και μετά άλλη φορά το άλλο. Λοιπόν, να μην σας κουράσω.
0: Μόνο κοντά να μου, ό,τι είναι κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ήξερα τι ακριβώς περίμενα από την Κίνα, μια χώρα τόσο μεγάλη, τόσο παλιά και ταυτόχρονα τόσο μελλοντική. Ίσως την είχα στο μυαλό μου σαν ένα μακρινό όνειρο. Κι όμως, από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κίνα, κατάλαβα πως αυτό το ταξίδι θα ήταν κάτι περισσότερο από τουριστικό. Μέσα σε λίγες ημέρες ταξίδεψα στη Σιανγκάη, στο Τζουζουάνγκ, στο Σουτζόου, στο Χαγκτζόου, στη Σιάν και στο Πεκίνο. Πόλεις με μοναδική ιστορία και δυναμική παρουσία. Με μια πρώτη ματιά στη Σιανγκάη αντιλαμβάνομαι πως θα είναι οι μεταμοντέρνες πόλεις του μέλλοντος. Κοιτάζοντας ψηλά, βλέπω τον ορίζοντα γεμάτο από γιγαντιαίους ουρανοξύστες που άγγιζαν τους εθέρες. Μιλιούνια άνθρωποι με σχιστά μάτια τρέχουν όλοι με τα βλέμματα καρφωμένα μπροστά και αμέσως συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι πολύ μακριά από την Ευρώπη. Ο ραδιοτηλεοπτικός πύργος με το φουτουριστικό του χαρακτήρα που μοιάζει σαν διαστημόπλιο παρκαρισμένο στη λάθος εποχή και καθώς και ο πύργος της Σανγκάης με 128 ρόφους ξεχωρίζουν. Η βραδινή κρουαζιέρα στον ποταμό Χουάνγκ Που, την ώρα που το φως της ημέρας χανόταν, μας εντυπωσιάζει καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα φωτισμένα μοντέρνα κτίρια να αντανακλούν στα ήσυχα νερά του ποταμού. Θα σου διαβάσω ένα κομματάκι ακόμη και να το κλείσουμε και να πάμε άλλη φορά.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, στο Τζουτζουάνγκ ένιωσα να μεταφέρομαι σε άλλη εποχή. Η υδάτινη πόλη με τα ήσυχα κανάλια, τις πέτρινες καμπυλωτές γέφυρες, τους πολύχρωμους ναούς και τα διατηρημένα παραδοσιακά σπίτια έμοιαζε βγαλμένη από πίνακα ζωγραφικής. Αυτή η πόλη νιώσει ότι στέκεται ακίνητη στο χρόνο και αρνείται πεισματικά να χάσει την αυθεντικότητά της. Περπατώντας τα στενά δρομάκια του Τσουτσουάνγκ ανάμεσα σε αβαθή κανάλια, το βλέμμα μας έπεσε σε ένα παλιό μαγαζάκι με φθαρμένους τοίχους από την υγρασία. Κοιτάζοντας μέσα από το ανοιχτό παράθυρο, είδαμε έναν άντρα ξαπλωμένο νοχελικά σε ένα παλιό κρεβάτι, ενώ μια γυναίκα τον ξύριζε με αφοσίωση μέσα σε απόλυτη σιωπή. Πάνω στον τοίχο κρεμόταν μια ξεθοριασμένη φωτογραφία του Μάου, σαν αόρατη σκιά, μια παρουσία που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά, παρόλο που ο χρόνος κύλησε. Ξεχωριστή εμπειρία ήταν η βαρκάδα με τα παραδοσιακά πλεούμενα στα στενά κανάλια της πόλης. Πάνω στη μικρή ξύλινη βάρκα η γυναίκα που κοπηλατούσε, μια ντόπια Κινέζα με παραδοσιακή φορεσιά, τραγουδούσε με γλυκιά ήρεμη φωνή ένα παλιό κινέζικο τραγούδι, καθώς περνούσαμε κάτω από τις πέτρινες γέφυρες και δίπλα από τα παλιά σπίτια με τα σκαλοπάτια που βυθίζονταν στο νερό. Ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μια σπάνια αίσθηση γαλήνης και συγκίνησης. Να το σταματήσουμε εδώ.
0: Και θα συνεχίσουμε. Δεν μου λες, πήγες και στον πύλινο στρατό, μου είπες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πάω εκεί θες ή άλλη φορά.
0: Ω, εσύ ό,τι διάθεση έχεις.
1: Άμα έχουμε χρόνο, δεν ξέρω αν
0: διάβασε
1: έχει χρόνο.
0: Μου λίγο και από
1: το... Θα σου διαβάσω για τους κλασικούς τύπους του Σουτσόου, που είναι κάτι παραπάνω από όμορφοι. Ξεχωρίζει ο κήπος του ταπεινού αξιωματούχου, ο μεγαλύτερος και ίσως ο πιο φημισμένος, καθώς και ο εντυπωσιακός βραχόκηπος του δεξιοτέχνη των διχτιών. Η βασική φιλοσοφία αυτών των κήπων βασίζεται στην αρμονία μεταξύ ανθρώπου και φύσης, στην ιδέα ότι ο άνθρωπος βρίσκει γαλήνη και νόημα όχι με το να κυριαρχεί πάνω στη φύση, αλλά συμβιώνοντας με αυτήν. Χτισμένη με την ιδέα του ανθρωπογενούς, αλλά τόσο φυσικού όσο ο παράδεισος, αυτοί οι κήποι συνδυάζουν τέλεια το νερό, τους βράχους, τα φυτά και την αρχιτεκτονική. Οι χώροι αυτοί σχεδιάζονταν σκόπιμα σύμμετροι, ώστε να θυμίζουν το φυσικό τοπίο και όχι κάτι τεχνητό. Η χρήση νερού, η κατασκευή βράχων, γεφυριών και περιπτέρων δεν ήταν διακοσμητική αλλά συμβολική. Το νερό εκπροσωπεί την ευελιξία και τη ροή της ζωής, η βράχη την ακαμψία και τη διάρκεια, οι γέφυρες τη μετάβαση από το υλικό στο πνευματικό. Πολλοί κήποι ανήκαν σε μορφωμένους ανθρώπους, λογίους, ποιητές, αξιωματούχους ή καλλιτέχνες που τους χρησιμοποιούσαν σαν ησυχαστήριο, σαν χώρο συγγραφής και ποίησης. Άλλοι πάλι υποδέχονταν φίλους για να κάνουν φιλοσοφικές συζητήσεις. Ο κήπος του ταπεινού διαχειριστή, που είναι ο μεγαλύτερος στο Σουτσόου, ανήκε σε έναν πρώην κρατικό αξιωματούχο και ήταν το πνευματικό του καταφύγιο, επιτρέποντας τον ιδιοκτήτη να ζήσει μια απλή ήσυχη ζωή κοντά στη φύση. Το ταπεινό δεν είναι ειρωνία, αλλά δήλωση προθέσεως για την εγκατάλειψη φιλοδοξιών. Περπατώντας στους κήπους, σε κάθε στροφή ανακάλυπτα και κάτι καινούριο που μου έκανε εντύπωση. Φτάνει,
0: Θα μου διαβάσεις την άλλη φορά και για το
1: πύλινο
0: στρατό.
1: Για το πύλινο στρατό, ναι, ναι, ναι, γιατί έχουμε να μιλήσει και κανένας άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα σου διαβάσω, εντάξει, είναι πολύ, είναι μεγάλο το κείμενο, Μάνο.
0: Εντάξει,
1: ναι. Έγινε, έγινε.
0: Σε φιλώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλή νύχτα, γεια, γεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στο κύριο Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέραγα. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Καλώς τον.
2: Κοίτα να σου πω τώρα, μήπως να πάρουμε ξανά την κυρία Ξένια να συνεχίσει την ανάγνωση.
1: Γιατί?
2: Γιατί πολύ μου άρεσε αυτό που άκουγα.
1: Μα θα έχουμε την ευκαιρία.
2: Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο και θερμά συγχαρητήρια έχω να της πω. Ήταν πολύ γλαφυρό και ενδιαφέρον. Και τα δικά μου γούστα τέλος πάντων.
1: Και για τα δικά μου επίσης.
2: Λοιπόν κύριε Τσιλιμίδη μας, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε απολέσει στη σύγχρονη Ελλάδα είναι η επιθυμία μας να προκόψουμε. Πιστεύω δηλαδή ότι ένα κομμάτι των Ελλήνων δεν νοιάζεται να κάνει αυτό που λέμε προκοπή ή αυτό που έλεγαν οι προηγούμενες γενιές έστω προκοπή. Νοιάζεται απλά να επιβιώσει. Και θα μου πει κάποιος, μα με τα οικονομικά δεδομένα, τα ατομικά της πλειονότητας του κόσμου, δεν υπάρχει προοπτική προκοπής. Και δεν μπορώ να διαφωνήσω, αλλά νομίζω ότι πριν έρθει η κρίση, πρώτου μπούμε στα μνημόνια κλπ. Είχαμε απολέσει την επιθυμία της ατομικής προκοπής. Είχαμε κάπου υιοθετήσει και βολευτεί με τη λογική ότι για όλα ευθύνεται και θα πρέπει να τα υλοποιήσει η πολιτεία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, από την τεχνητή δανική ευμάρεια της δεκαετίας του 80, εμείς παρκάραμε εκεί τη λογική μας και λέγαμε δεν πειράζει, το όποιο κράτος ή όποια πολιτεία όπως σας πες το θα πρέπει να μας χορηγεί τα πάντα, θα πρέπει να φροντίζει για τις ανάγκες μας και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε προσπάθεια για κάτι καλύτερο. Νομίζω βάσιμα πιστεύω ότι οι προηγούμενες γενιές δεν ήταν έτσι μάλλον. Ο κόσμος ακόμα και την εποχή που ήταν οι 9 στους 10 αυτό που ονομάζουμε φτωχοί ονειρευόταν και προσπαθούσε να βελτιώσει την κατάστασή του.
1: Ναι.
2: Τώρα φοβάμαι ότι δεν μας πολύ νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει να περνάμε απλά καλά στην καθημερινότητα ή να επιβιώνουμε ανάλογα με το οικονομικό στάτους που βρίσκεται καθένας. Βλέπω δηλαδή νέους ανθρώπους 20, 30, 40 χρονών οι οποίοι δεν τους νοιάζει να πάμε στον πρωτογενή τομέα. Ψάχνουν να βρούνε αλλοδαπούς για να τους κάνουν τα μαροκάματα και δεν πατάνε στα χωράφια τους. Και αυτό το έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια σε διάφορα κομμάτια της ελληνικής περιφέρειας που έχω βρεθεί. Γεμάτες καφετέριες, κινητό, κουβέντα και ψάξιμο για εργάτες γιατί κάνουν τις δουλειές στα χωράφια. Βοήθησε και ο ΠΚΠΕΣ αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Όταν η επιδότηση ήταν εύκολα λεφτά, γιατί είναι κουραστεί ο άλλος να βγάλει, να παράξει προϊόν και να το μαζέψει, να κάνει τη συγκομιδή κλπ. Οπότε, πού είναι προκοπή του Έλληνα? Δεν παρατηρώ να είναι ζητούμενο πια. Ενώ παλιότερα, όπως προείπα, ήταν αλλιώς. Επίσης, αυτό που ονομάζουμε φιλότιμο δεν αναβλύζει στις μέρες μας. Πρέπει λίγο να ταρακουνήσει τον άλλο για να του βγει το φιλότιμο και να κάνει κάτι ως αποτέλεσμα το φιλότιμο. Είναι σαν το βασιλικό που αν δεν περάσεις το χέρι σου από πάνω του δεν μυρίζει έντονα, χρειάζεται να τον κουνήσεις λίγο για να σου έρθει η μυρωδιά. Οπότε πιστεύω ότι αυτά είναι τα ζητήματά μας, αυτά έχουμε χάσει, αυτά ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε εάν θέλουμε να ξαναδουλέψει η μηχανή προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πάντως να μην περιοριζόμαστε στον καναπέ του σαλονιού απέναντι από την παιχνιδομηχανή ή από την τηλεόραση, είτε του για να πάνε καλύτερα τα δεδομένα της δικής μας καθημερινότητας, είτε για να διεκδικήσουμε πράγματα μάλλον. Δηλαδή, πολλοί είπαν, για παράδειγμα, τον περασμένο Ιανουάριο ότι το 1 εκατομμύριο ανθρώπων που κατέβηκε στο Σύνταγμα σηματοδοτούσε μια διαφοροποίηση των δεδομένων. Πολύ φοβάμαι ότι η πραγματικότητα μας διέψευσε. Γιατί δεν το ξανακάναμε. Γυρίσαμε στον καναπέ μας ευχαριστημένοι ότι α, ωραία, αγωνιστήκαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά, τι. Είναι ίδιο, και θα ολοκληρώσω με αυτό, με την προσωπική άποψη που έχω για τις απεργίες. Θεωρώ ότι οι 24ωρες απεργίες ωφελούν μόνο τους συνδικαλιστές και τους εργοδότες που κόβουν το ένα μεροκάματο από τον εργαζόμενο. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να έχουμε σοβαρά αποτελέσματα στις όποιες διεκδικήσεις, θα πρέπει η προσπάθεια να είναι συνεχής. Να μην φοράει το μανδύα του αγώνα, διότι καπελώνεται κομματικά, τη συνεχής προσπάθεια. Η συνεχής προσπάθεια είναι το ζητούμενο και το ξέρω πως στοιχίζει, το ξέρω πως με τα οικονομικά που έχουμε δεν μπορεί κάποιος να κάνει 3, 4, 5, 10 μέρες απεργία, αλλά πιστεύω ότι μία μέρα απεργία δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Και νομίζω αυτά είχα να πω για απόψε.
1: Να είσαι καλά, Ιωάννη μου.
2: Καλή συνέχεια, Μάνο.
1: Στο καλό, για.

2-11-10-80-8-8-0. Επαναδιατυπώνω το κεντρικό ερώτημα που προέκυψε μετά από μία περιπλάνηση στο ίντερνετ, όπου βρήκα μία σελίδα με αποφθέγματα που είχαν να κάνουν με την Ελλάδα και τους Έλληνες, και ρωτώ, πείτε μου κάποια προσόντα που είχε ο ελληνικός λαός και χάθηκαν μέσα στον χρόνο, και ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερό μας ελάττωμα. Επίσης να πω ότι πλέον ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή, γιατί μας ακούνε οι Θεσσαλονικείς μέσα από τον αγαπημένο τους σταθμό, τον Status FM 107,7. Ευχαριστώ τον διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, για τη μεγάλη τιμή. 2-11-10-80-8-8-0, το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
1: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από Κυριακή μεσάνυχτα μέχρι Παρασκευή ξημερώματα, που σημαίνει ότι μιας και είμαστε εντός της ημέρας Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, θα είναι και το τελευταίο δρομολόγιο αυτής της εβδομάδος, το απόψινό. Και είναι στην άκρη της γραμμής ο πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο Κώστας Πανάγενας. Λέω και το επώνυμο επειδή το ξέρω. Γεια σου Κώστα.
5: Αγαπημένε φίλε.
3: Καλά είσαι.
5: Αγαπημένε φίλε. Κύριε, σε έχω ρεπό αύριο και διενύω το 67ο έτος ηλικίας μου και ακόμα με έχει θαλήσει. Έχω να σου μεταφέρω λοιπόν την εξής διαπίστωση. Ότι είσαι όχι μόνο διαχρονικός, όχι αγιθαλής, όχι θαλερός, αλλά το τραγούδι πρωί-πρωί που άκουσα σήμερα στις 4:20, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, η Καναγίου το λέει, έμεινα, δεν θυμάμαι ποια είναι, έμεινα αναβδός, δεν είσαι δικό σου, είναι καταπληκτικό. Βάλε με στο θέμα.
3: Δεν καταλαβαίνω τι λέει, δεν κατάλαβα τι μου είπες τώρα.
5: Ένα τραγούδι σου άκουσε σήμερα.
3: Τώρα, την ώρα που ξεκινήσαμε εννοείς.
5: Όχι, όχι, όχι, το πρωί.
3: Τις άγνωστες.
5: 4:20.
3: Τις άγνωστες.
5: Η Αλέξη Καλή το λέει.
3: Η Δήμου.
5: Η Δήμου, Παναγία μου.
3: Ναι.
5: Πω, να σε καλά. Λοιπόν, άκουσε φίλε καλέ.
3: Να σε βάλω στο θέμα, είπες.
5: Ναι, άκουσα λίγα πράγματα. Βάλε με ακόμα λίγο, λιγάκι ακόμα, βάλε με.
3: Θέλω
5: λίγο
3: να μου πεις κάποια προσόντα που είχε ο ελληνικός λαός και χάθηκαν μέσα στον χρόνο.
5: Ναι.
3: Και ποιο είναι το μεγαλύτερό μας ελάττωμα.
5: Το μεγαλύτερο ελάττωμά μας είναι ότι είμαστε επιρρεπείς στο ψεύδος και δύσεις στην αλήθεια. Για μένα. Μέσα στην μακρόχρονη πορεία μου στο τομέα της κοινωνικής αγωνιστικής διάθεσης των ανθρώπων για κάτι καλύτερο. Πιστεύουμε δηλαδή, ένα παράδειγμα ρε παιδί μου, απλά, στην έξοδο του Μεσολογγίου είχαν συμφωνήσει επί 10 μέρες τι θα κάνουνε. Ξαφνικά, κάποιος βλάξ, το ρώτησε κάποιος, λέει πού είναι η Μαριγόρε, πίσω, και λέει πίσω, και γυρίζαν όλοι πίσω. Και έγινε ο χαμός. Δηλαδή, δεν είναι οι άνθρωποι, οι Έλληνες, έχουν περάσει πολλά πράγματα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλα αυτά τα πράγματα, άφησαν βιώματα. Δεν είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Δυστυχώς. Δεν είμαστε σταθεροί. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλά κόμματα, και μερικά είναι μόνο δύο. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι λάτωμα αυτό, μεγάλο λάτωμα. Επίσης όμως είναι το λάτωμα μας να μην θυμόμαστε την ιστορία μας. Η ιστορία για μένα είναι ο φανός του μέλλοντος. Το έχω σπουδάσει το θέμα στην ψυχή μου. Τι είμαστε εμείς? Τι είμαστε? Οι αρχαίοι Έλληνες γίναμε, τι γίναμε? Παρακλάδι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που εμέσως ή σαφώς τη στηρίζαμε, δώσαν οι αυτοκράτορες και μετά χρεωθήκαμε όλη την ήττα εμείς.
3: Να μην
5: έψε. Ναι. Χρεωθήκαμε όλη την ήττα εμείς. Η 29η Μαΐου του 1453 χρεώθηκε στην νεότερη ιστορία ως ήττα των Ελλήνων. Δεν ήταν έτσι. Οι Βυζαντινοί ήταν και άλλο τρίζαν την ύπαρξη του ελληνισμού. Αυτό είναι κολλητές. Από εκεί πέρα εμείς βιώσαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αποκτήσαμε βίτσια, πουλιά, τα οποία μας ακόμα το μαξής, το έχει έναν άνθρωπο να φτιάξουμε τη δουλειά. Ο Πεκυπές δηλαδή, όλα αυτά μας βασανίζουν. Είναι δύσκολο να φύγουν αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολο. Αφενός εφετέρου η παιδεία η οποία υπάρχει στα παιδιά σήμερα, εγώ θυμάμαι, ξέραμε στο χάρτη το σχολείο βόρεια, συνορεύει από εκεί, νότια, από εκεί, νότια. Αυτά τώρα δεν ήταν στο σχολείο. Γιατί? Δεν χρειάζεται να ξέρουμε γεωγραφία, γιατί διεκδικούμε την ύπαρξή μας, θα την πάρουν άλλοι. Πώς η ιστορία. Πώς υπερβάλλω, λέω κάτι το οποίο δεν πρέπει.
3: Περιμένεις λίγο.
5: Βεβαίως.
3: Γιατί έρχεται μια γραμμή από πολύ μακριά, περίμενε. Αντώνη από το Σίδνεϊ.
6: Καλημέρα κύριε Μάνου.
3: Γεια σου Αντώνη μου, καλά είμαι, μια χαρά. Εσύ.
6: Δόξα το αυτό, πάντων είναι και... ξύπνησα αργά και δεν άκουσα όλο το θέμα, αλλά ενθουσιάστηκα με την κυρία Στινά που μίλησε, που ανέφερε και το Σοκράτη και το Μέσοπο και όλα αυτά. Το θέμα δεν το πήρα καλά από την αρχή, αλλά κάθε θέμα μου δημιουργεί και ερωτήματα.
3: Το χθεσινό
6: θέμα με τον άγνωστο στρατιώτη.
3: Ναι.
6: Ο άγνωστος στρατιώτης είναι αόριστος. Είναι για όλους, όχι μόνο για αυτούς που πέσανε ανέκαθεν και ήταν οι προμαχώνες του πολιτισμού, όπως είναι γραμμένο για τους Αθηναίους και για όσους πέσανε ως τώρα, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στο μέλλον και για αυτούς που βοηθούν καθημερινά. Και σημαίνει ότι όλοι με τα στρατιώτε άγνωστοι και έχουμε την ευθύνη της υπεράσπισης των αρχών, οι οποίες αρχές γίνανε μέσα από μεγάλη δοκιμασία. Από μεγάλη δοκιμασία, από εκεί προκύψανε. Δεν νομίζω ότι οι παλιοί ήταν άγιοι, αλλά προκύψανε όμως μέσα από τη δοκιμασία και τον έρωτα των αρετών και της αγιοσύνης. Οι προσωπικότητες αυτές οι οποίες υπερκέρασαν παγκοσμίως και οδηγούν παγκοσμίως και εμπνέουν παγκοσμίως τον αληθινό ανθρωπισμό. Τώρα εμείς έχουμε την αδυναμία της διαίρεσης.
3: Ναι, την έχουμε από πολύ παλιά.
6: Συγγνώμη.
3: Όχι, συγγνώμη.
6: Έχουμε την αδυναμία της διαίρεσης. Όταν πήγαινα σχολείο δεν μπορούσα να χωνέψω, γιατί οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι ήταν σε πόλεμη κατάσταση. Και όταν το πήγα μετά στο γυμνάσιο, η καθηγήτριά μου έβαλε να πω το μάθημα της ιστορίας και είπε ότι έχουμε το ελάττωμα της διαίρεσης και του εγωισμού. Αυτή συγκινήθηκε και με έχει σε πολύ καλή, ας πούμε, εκτίμηση. Πριν από 10 χρόνια, ένα στη μαθητή μου που είναι τώρα στη Θεσσαλονίκη η Απόστρατος με πληροφόρησε ότι αυτή η καθηγήτρια που τη λεγόταν Ζινοβία Λιθοξό ήταν κόρη του διευθυντή της σχολής της Σμύρνης με την κατάρρευση του μετόπου και με τη σφαγή στη Σμύρνη. Έφυγε πριν από πριν φτάσουν να πούμε οι τσέτες στη Σμύρνη και πήγε στην Αθήνα. Και ήταν η κόρη αυτού και συγκινήθηκε με αυτό που της είπα σαν μικρό παιδί που ήμουνα, ότι η διαίρεση, ο εγωισμός είναι το χειρότερο κακό που έχουμε. Έχουμε όμως και αρετές. Όπου επικρατεί το καλό, επικρατεί υποβόσκει και το κακό. Και δεν έχουμε αυτή την ακριβή, ας πούμε, διάκριση μεταξύ καλού και κακού, παρότι έχουμε τυχθεί να αγωνιζόμαστε για την αρετή. Και δεν είναι αρετή αν δεν είναι δοκιμαστή μέχρι αίματος, όπως λένε οι νεότεροι, να πούμε, άνθρωποι αφοσιωμένοι. Στη σημερινή μας κοινωνία νομίζω είναι ότι υπερπροβάλλεται το κακό. Θα πρέπει να αρχίσει να προβάλλεται το καλό. Ένα είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα και να διαβάζουμε, να θυμόμαστε και να... ας πούμε ενδυναμώνει να ενθαρρυνόμεθα να ακολουθούμε το καλό. Ο Σοφοκλής το μεγάλο του έργο την Αντιγόνη λέει εκεί πέρα τελειώνει, θα το πω όπως το θυμάμαι, πες το
3: στα νέα ελληνικά καλύτερα.
6: Πριν από κάθε ευτυχία είναι η σοφροσύνη. Λοιπόν, γιατί μίλησαν για τη σοφροσύνη και χάρηκα πάρα πολύ και να μην ασεβούμε στους θεούς μεγάλοι λόγοι των εγωιστών που λένε θα κάνω, θα φτιάξω, στο τέλος δοκιμάζονται και φαίνεται ότι είναι κάτι το κακό να δοκιμάζεμα. Θα μου επιτρέψεις να το πω και όπως το θυμάμαι στο αρχαίο.
3: Παρακαλώ.
6: Πολλό πρώτο ευδαιμοσύνη στο φρονήν υπάρχει. Μηδέν ασεπτήν προς τους θεούς, μεγάλοι λόγοι περάφουν, πολλά σπηδάς αποτίθεται, γύρω το φρονήν δίδαξαν. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει να διδαχτούμε τα γεράματά μας, αυτό που οι συνεχείς δοκιμασίες μας έφεραν. Χάρηκα του, άκουσα μερικώς το λόγο της κυρία Αθηνάς που μίλησε για τον Σοκράτη και για τη σύζυγό του την οποία υπέμενε. Έχω μια μικρή, μου επιτρέπει ο χρόνος, όταν του έστειλε ο βασιλιάς της Μακεδονίας δώρα του Σοκράτη και δεν τα δέχτηκε, αλλά εκεί οι άνθρωποι είχαν πάει στο σπίτι του και η γυναίκα του τα είδε και όταν γύρισε του λέει πού είναι τα δώρα, λέει αυτός δεν παίρνω δώρα, λέει σου έχω πει ότι ποτέ δεν έχουμε δώρα για τίποτε, και εκείνη έπαιρνε την ώρα και του πέταξε στο πρόσωπο τη σαπουνάδα και είπε την περίφημη φράση: μετά την βροντί, μετά την αστραπή έρχεται και η βροχή, στον Αντιστέγη που ήταν παρόν σε αυτή την περίπτωση. Χάρηκα που άκουσα την ανάγνωση για την Κίνα, είχα διαβάσει τα βιβλία της Pearl Buck που αναφερόταν στην Κίνα, αλλά αυτά ήταν διαφορετικά βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και νιώθω σαν να μιλάω, σαν να λέω το μαθημά μου μπροστά στους καθηγητές μου που μιλάνε από το σταθμό σας. Ζήτε και αντέχετε.
3: Να είσαι καλά φίλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντώνη μου. Για χαρά. Κώστα, σε έστησα,
7: Δεν μοιράζει, όχι. Διδάχτηκα κι εγώ από το μακρινό αυτό επικοινωνιακό συμβάν, διότι κι εγώ στην Αυστραλία έχω 5 πρώτα ξαδέρφια και μ' αρέσει πάρα πολύ ο πολιτισμός γενικά υπάρχει. Αυτό που συνεχίζαμε, να συνεχίσω αυτά που έλεγα. Αυτό το οποίο έχει στιγματίσει την νεότερη ελληνική ιστορία που είναι 200 χρόνια, 24 χρόνια. Οι πρωτίστως δεν είναι οι αρετές. Αυτό που έχει αναδειχθεί είναι η αντιζηλία και ο φθόνος. Μέσα στην Ελληνική Επανάσταση γίνανε πάρα πολλά πράγματα ενάντια σε αυτούς που ποδοστάτησαν. Δηλαδή πριν ακόμα τελειώσει τη φύγουν οι Τούρκοι, εμείς σφαζόμαστε πίσω. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν το επίπεδο να αντιληφθούν και να δεχθούν την ανωτερότητα του άλλου. Βλέπε γύρω στη Μοριά. Τέλος πάντων, έχω να πω και κάτι άλλο. Βλέπω ρε Σιμάνο Λιγνά, φίλε, και συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Είναι φοβερό, μας φέρνεις όλους και μιλάμε. Βλέπω ένα πράγμα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Υπάρχει ένας αφορισμός της τέτοιας ηλικίας, δηλαδή όσοι 50-65, για τους νεταιριστικούς ανθρώπους ό,τι αφορά την νοοτροπία. Δεν υπάρχουν.
3: Γιατί το λες αυτό?
7: Βεβαίως, αφορίζουν τα. Δεν ζεις καθημερινότητα για αυτό το λόγο. Έλα μαζί μου να δεις τι γίνεται. Ήρθες εξαλάλα. Δεν ποντάρουν σε σένα. Δεν σε βλέπουν καθόλου. Εσύ είσαι και εσύ πέπτε, παιδί μου. Δεν υπάρχει κίνητρο σήμερα για ένα νέο παιδί να γράψει ένα τραγούδι. Θα γράψει μην πω. Δεν έχει υποφέρει, δεν έχει ποτέ βιοποριστικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει το μεγαλύτερο, ο οποίος έχει υποφέρει τη ζωή του για να ζήσει και να το γεννήσει. Δεν το καταλαβαίνει, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς ζήσαμε κάποιες 2 δεκαετίες τέλος πάντων εύκολα πράγματα. Το παιδί ξυπνάει το πρωί, έχει να πει το γάλα του, έχει να φάει, θα φύγει, γυρνάω σπίτι λέει, τα λείψα μου. Η κόρη μου είναι στο εξωτερικό. Στο σπίτι ποιος είναι ρε παιδί μου? Ποιος φέρνει το φαγητό να φάει? Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν το μάθανε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά στερούνται γνώσεις βιοποριστικής δραστηριότητας. Δυστυχώς. Εμείς είμαστε παιδιά. Όταν απαιτήθηκε από φαντάρος, που έκαναν και χρέη εκεί επιλογίου και ας του μήνα 28 μήνες στην πατρίδα. Και γίνεται ο φαντάρος όταν έβγαινα από το κέντρο, από το κέντρο, από την αξιαρχία στην Κομωτινή, μου λέει ο φαμίλης, επιλογία, γιατί κλαίει. Τόσο μεγάλη χαρά πολύ εσέ. Τι απήντησα μάνο. Όχι αγόρι μου, δεν έχω που να πάω. Αντιλαμβάνεστε εννοώ.
3: Κατάλαβα.
7: Τότε σμίξαμε 416 άνθρωποι και φτιάξαμε ένα σωματείο των υπαλλήλων, των βοηθών των πολιτών λαϊκών αγορών και διεκδικήσαμε να πάρουμε άδειες. Μέσα από εκεί εγώ διδάχτηκα τον αγώνα, την προσπάθεια, τη διδαχή του αγώνα και καταφέραμε και φτιάξαμε την 6η Λαϊκή Αγορά της Αθήνας σε 4 χρόνια με 416 οικογένειες. Ανοίξαμε το επάγγελμα, το οποίο ήταν κλειστό. Και είχα την τιμή να γίνω πρόεδρος από τότε. Αυτό είναι μεγάλο δίδαγμα. Τα παιδιά σήμερα, να σας πω κάτι, ένας βοηθός πολιτή τη Λαϊκή Αγορά τα τελευταία 20 χρόνια Ελληνόπουλο δεν υπάρχει. Αυτό μου αναφύγει λοιπόν ότι πέσαμε στα τιματζίδικα. Άρα ξεχάσαμε την καταγωγή μας, ξεχάσαμε πόσο υποφέραμε, εμφυλίους, τα ξεχάσαμε όλα. Και γίνανε ξαφνικά. Ναι, το παρτέρι της Ευρώπης. Να πάρτε τα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποιους πρωθυπουργούς που έλεγαν η βαριά, η βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Και τώρα ακούω πάλι. Λαθεμένο αυτό, διότι πρέπει να γυρίσουμε στον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας είχε εξαφανιστεί. Επιδοτεί το ο Έλληνας αγρότης να κόψει τις ελιές, να κόψει τα μπέλια.
3: Οι ψαράδες να κάψουν τα καΐκια.
7: Τι ωραία τα λες. Ένα βόηθα λιγάκι. Βόηθα λιγάκι. Και εδώ γεράσαμε, πήγα τα 67 και βλέπω ότι αυτά που έλεγα και χτυπιόμουν δηλαδή συντάγματος με τις σημαίες και αυτά, τώρα πια είναι τόπο. Ποιος θα συνεχίσει ρε μάνο. Ποιος. Τα νύψα μου είναι πέρα βρέχει. Η κόρη μου είναι στη Βαργελόνη. Τα παιδιά το ένα, δεν υπάρχει Παναγία, μα απογοητεύομαι, τρελαίνομαι. Δυστυχώς, δεν κρατήσαμε τίποτα από τους παλιούς αγώνες για να το διονύσουμε και να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Είχα την εντύπωση ότι τα φτιάξουμε όλα, ήρθε ο Αντρέας το 81. Έδωσε τα γνωστά και τα λοιπά.
3: Από πού τα πήρε και τα έδωσε
7: από το θέμα. Το έδωσε, ναι. Πήρε ένας κοσμάκης. Και νομίσαμε ότι άλλαξαν όλα. Ρίχες κατσαρές. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Εγώ έκανα 5 νόμους, το λέω ευθέως, μιας και με προσεφώνησες με την παλιά μου ιδιότητα. Κάθε 28 χρόνια πρόεδρος εκεί πέρα. Έφτιαξα πράγματα. Παραδείγματι. Ότι.
3: Ναι.
7: Ένας παραγωγός, ένας επαγγελματίας πολύ, για να φύγει, για να πάει στη Λαϊκή Αγορά, επιτρέπεται να μπει στην Αθήνα με πετρέλαιο, πετρελοκίνηση κάτω του ενός τόνου. Όλοι μου χρωστάνε 20 ευρώ την ημέρα. Χαλούσαν 30 ευρώ βενζίνη, τώρα χαλάνε 10 πετρέλαιο. Έτσι αυτό πέφτει εν τιμή. Ένα. Δύο. Έβαλα χημικές τουαλέτες, λέγει Θεόρες. Φοβερό. Έφτιαξα τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Ελλάδος. Έφτιαξα τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Και έλεγε ψωμιάδες, εσείς το κράτος των Αθηνών, πράγματα τρομερά να τρελαίνεστε. Αγωνίστηκα, σκυρά. Σκυρά, όταν σου λέω σκυρά. Έκανα επιτεύγματα σοβαρά. Κατάφερα τότε το μεγαλύτερο από όλα που σήμερα το βρίσκουνε σαν ένα θαύμα, την αυτοχρηματοδότηση του συνδικαλιστικού κινήματος των λαϊκών αγώνων. Δηλαδή πώς. Το βαθύ κράτος, ο εκάστοτε διευθυντής του Ταμείου Λαϊκών Αγρών ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγρών εκβίαζε τον τότε πρόεδρο της Πανελληνίου Ομοσπονδίας μέσω των σωματείων να ενημερώνει τις φορές. Τότε έγινε ο νόμος, ο οποίος έλεγε 6 ευρώ το μήνα κάθε πολιτής τα δίνει σε ένα ξεχωριστό ταμείο το οποίο πηγαίνουν στην Πανελληνία Ομοσπονδία Λαϊκών Αγρών, το οποίο το 30% αυτών χρησιμοποιεί για να λειτουργεί και το υπόλοιπο για διαφήμιση, για. Τα έκανα εγώ όλα αυτά, όλα εγώ τα έκανα όλα. Και τι έκανα εγώ, εχθρούς βρήκα. Εχθρούς. Έπεσα να πάνε να με φάνε. Και αναγκάστηκα σε ηλικία 55 ετών
5: να δηλώσω παρέτηση. Πέραν τούτου, έχω να πω ότι αυτός ο αγώνας που έγινε δεν έχει συνέχεια. Δεν έχει συνέχεια. Διότι χάθηκαν οι αξίες. Δεν έχουμε αξίες εμείς. Τόσο θεσμό το λέει Κοναγωρών. Ο θεσμός το λέει Κοναγωρών. Είναι ένα από τα ιερότερα θεσμικά υπαρξιακά στοιχεία που έχει στην ελληνική επικράτεια. Έγινε το 1928 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κλείνουμε 100 χρόνια τώρα κοντά. Για να εξυπηρετήσει τα εξής, μην ακούμε τι λένε γύρω-γύρω. Πρώτον, τους τοπικούς παραγωγούς του νομού Αττικής να πουλάνε προϊόντα τους και τους πρόσφυγες στην Γράσια, ο οποίος θεσμό χρησιμοποιήθηκε και μετέπειτα από το 50-55 60 για τους ανθρώπους που πήγαν στο Ξερονίσια και γύρισαν πίσω και τους βάζουν να δουλέψουν.
3: Κώστα μου, και πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
5: Και τελειώνουμε λοιπόν.
3: Ναι.
5: Και τελειώνουμε. Είπαμε πάρα πολλά.
3: Ναι.
5: Εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
3: Σύμφωνοι. Θα μας δοθεί ευκαιρία.
5: Κλείνουμε με την κεντρική ιδέα. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Μία αναδίπλωση της ιστορικής καταγωγής μας, να μάθουν τα παιδιά ιστορία και γεωγραφία. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
5: Γεια σου φίλε.
3: Γεια.

0: τεχνολογίας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
2: Το κομμάτι που ακούσατε νωρίτερα είναι του συγκροτήματος Λοκομόντο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σπαρακτικά τραγούδια που έχω ακούσει στη ζωή μου. Είναι αυτό που έλεγε και ο Διονύσης, ότι έγραφα, λέει, μόνο όταν είχα κάτι να πω. Και το κομμάτι αυτό λέει μια ιστορία απίστευτη, που ήρθε και έδεσε με ό,τι έλεγε ο Κώστας νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών. Κύριε Παναγιώτη μας από την Κυψέλη, καλώς ορίσατε.
4: Καλώς σας βρίσκω και πάλι, Μανώ.
2: Καλώς ήταν.
4: Να είστε γεροί και ευλογημένοι, αφού η παρέα είναι δυνατή, ακμαία, πάντα με δυνατά θέματα. Χαίρομαι που ξανά άκουσα γνώριμες φωνές. Μπήκες πάρα πολύ δυνατά, με Περικλή Γιαννόπουλο, ένα από τους ανθρώπους που εκτιμώ απεριόριστα για την αισθητική τους και για το ότι κράτησε μια ποιητικότητα ως το τέλος, ακόμα και κυρίως με τον τρόπο του θανάτου του. Θα μου πεις υποστηρίζεις αυτό, χειρές, θα ήταν λίγο κοντραρόλος. Η ψυχολογία και η προτροπή σε αυτοχειρία εναντιώνονται το ένα.
2: Μα δεν είναι προτροπή το να... Γιατί και ο Καριωτάκης αυτοκτόνησε. Δηλαδή,
4: και ο Καριωτάκης αυτοκτόνησε, πήγα εν είδη προσκυνήματος στο σπίτι του στην Πρέβεζα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ακόμα και η αψηφισιά του θανάτου είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της ελληνικότητας. Κάποια στιγμή σε μια ομιλία μου πρόσφατα στο Μεσολόγγι που άκουσα πριν λίγο ότι έχει πλημμυρίσει, το ανέφερε.
2: Ναι, ναι. Ένας ακροατής μου τόσο.
4: Ναι, μίλησα εκεί σε μια ποιητική εκδήλωση. Με είχαν καλέσει και λίγο καιρό πριν στην Βηρονική Εταιρεία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Το θεωρώ από τις μεγάλες τιμές της ζωής μου.
2: Ναι.
4: Τους είπα ότι το Μεσολόγγι, και έπιασα από την εντοπιότητα, το πήγα σε όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν μια συμπίκνωση εκεί στο Μεσολόγγι. Δεν είναι ένας τόπος που ανήκει σε αυτούς που το κατοικούν, είναι ένας πανανθρώπινος τόπος και ένας πανελλήνιος τρόπος, όπως ήταν κάποτε η ελληνικότητα. Και συμπυκνώνει στο ότι αν δεν μπορώ να ζήσω με ελευθερία και αρετή, χίλιες φορές να περάσω θριαμβικά μέσα από το θάνατο και να πάω πέρα από αυτόν σε εκείνη την όντω ζωή. Το είχε πει άλλο το Θανάση Ραζικότσικας, όταν τους είπαν οι βιλάτορες ότι δεν υπάρχει πέρασμα που

0: ξανά και απάντησε καθισμένο σε μια πέτρα. 25 χρονών παλικάρι ήταν. Λέει υπάρχει πέρασμα και λέει ένας άλλος γεροντότερος από πού ρε στρατηγέ και δείχνει με τεντωμένο το δείχνει τον ουρανό και λέει από εκεί θα περάσουν. Οι Έλληνες το έχουν αποδείξει ότι περνάνε συχνά από εκεί. Έχουν περάσει από εκεί στο Αρκάδι, στο Ζάλογο, στο Σούλι, σε κάποια άλλα ζάλογα στον Πόντο που είναι ελάχιστα γνωστά, έχει 3 ζάλογα ο Πόντος. Σε όλες τις κοπέλες που κρεμιζόντουσαν σε πηγάδια ή από μπαλκόνια για να μην καταλήξουν σε χέρια εχθρών και ατιμαστούν. Και τον Έλληνα ο θάνατος είναι κάτι παρεπιπτόντος όταν φτάνει σε εκείνη την κορύφωσή του. Θα μου πεις, Παναγιώτης, είσαι μια εξειδανικευμένη μορφή της ελληνικότητας. Όπως λέει ένα τραγούδι που δεν είναι ελληνικό, είναι αγγλικό, το 1947 και το διασκευάσανε και Damned. If you don't have a dream, how you're gonna make a dream come true. Λοιπόν, αν δεν κρατήσουμε το όνειρο, με λογισμό μαζί και με όνειρο, να πορευτούμε μέσα στη διαχρονία της ελληνικότητας, την οποία τυχώς τη θυμούνται οι άλλοι και υποδειγματίζονται από αυτήν. Δηλαδή δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν στην Ελλάδα ότι κάθε Οκτώβριο στη Μασσαλία εορτάζεται η ίδρυση της πόλης από τους Φωκαείς.
1: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Κάθε Οκτώβριο. Ούτως ή άλλως όλη η Νότια Γαλλία είναι γεμάτη από ελληνικές πόλεις. Υπάρχει η Αντί που είναι η αρχαία Αντίπολη. Υπάρχουν οι Κάνες. Ούτως ή άλλως Κάνη σημαίνει κούφιο καλάμι. Γι' αυτό και λέμε ας πούμε...
1: Η Κάνη του όπλου, ναι.
0: Ναι, και Sugar Cane που λένε το ζαχαροκάλαμο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι, το κούφιο στέλεχος του καλαμιού. Λοιπόν, υπάρχουν οι Κάνες. Υπάρχει εκεί που υπήρχε ένας βωμός και ναός του ακραίου Διός, γιατί ήταν στο ύψωμα, το οποίο ήταν ένα στενό λιμανάκι, είναι η αρχαία Μόνικος, το σημερινό Μονακό. Mm. Και ουκ έστειν αριθμός. Τα θυμούνται λοιπόν. Υπάρχει το νησάκι η αρχαία Ιβυσσός, η σημερινή Ίμπιζα. Λοιπόν, το αποτύπωμά μας είναι πολύ μεγάλο. Και το θυμούνται αλλού, το λησμονήσαμε εδώ. Εκπαιδευτήκαμε και συνενέσαμε, θα πω εγώ, γιατί ξέρεις κάτι, εκμαυλίζεται ο άνθρωπος και είχα πει σε έναν πολιτικό συντάκτη κάποια στιγμή μιλώντας, σε μια συνέντευξη ότι τις τελευταίες δεκαετίες εκπαιδεύτηκε ο ελληνισμός σε μια ανηθικοποίηση. Για να φτάσουμε να μας τρίψει κατάμουτρα ένας πολιτικός, το μαζί τα φάγαμε. Δηλαδή παρασύρεις αυτόν που ξαφνικά του δείχνεις μια ευημερία πλασματική με διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, γαμοδάνεια, οτιδήποτε δάνεια παίρναν οι άλλοι για να παντρευτούν. Έτσι, αυτό
1: ναι,
0: εννοώ
1: ναι,
0: γαμοδάνεια.
1: Ναι, το και εγώ, το, έτσι το λέω.
0: Ναι, λοιπόν. Όχι, αυτό είναι, είναι και ένα αρχαία λέξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή κάποια στιγμή μπήκαμε σε ένα ψευδοπουριτανισμό.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, και μάθαμε... Για να το συνθέσω και με αυτό που είπες πριν, αλλά δεν μας είπα από πού τα πήρε τα χρήματα που έδωσε.
1: Ναι.
0: Θεωρούσαμε ότι μας δίνουν κάτι μαγικές καρτούλες οι οποίες παράγουν χρήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν αναρωτηθήκαμε πού είναι η άλλη άκρη του νήματος και η άλλη άκρη του νήματος ήταν μέσα στο λαβύρινθο και περίμενε ο Μινόταυρος.
1: Δεν θυμάμαι, τώρα θα μου πεις, είναι πολλά τα χρόνια πίσω, αλλά όταν ας πούμε έβγαινε ο Σιμίτης και έλεγε, λέμε ένα παράδειγμα. Ναι. Ότι βάλτε τα λεφτά σας στο χρηματιστήριο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θυμάμαι από την αριστερά να βγήκε κάποιος και να είπε το νου σας ρε μάλια.
0: Μα γενικώς δεν βγήκανε φωνές.
1: Ούτε τον καιρό που έδινε ο Αντρέας τα γαμοδάνεια και όλα αυτά, γιατί αυτός τα έδινε ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Αυτός άνοιξε την πόρτα. Ούτε τότε βγήκε κανείς από την αριστερά να υπερασπιστεί το δίκαιο των ανθρώπων λέγοντάς τους ότι έχετε το νου σας, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα κοπανάει το κεφάλι σας στις γωνίες των τοίχων.
0: Όχι. Και ξέρεις γιατί. Γιατί το ζητούμενό τους των μεν αριστερών ήταν να κάνουν μια σφυρά αντιπολίτευση στη συντριπτική πλειοψηφία τους, στις δε δεξιές ήταν άντε να τους ρίξουμε να έρθουμε να είμαστε αυτοί που θα δίνουν τα δάνεια. Νομίζω ότι η Ελλάδα το τελευταίο καιρό ζει το να χαστούν και μετά το άλλο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουμε τη συνολική δολοφονία που συνεχίζεται, κάτι ατυχηματάκια περίεργα, κάτι αυτοκτονίες, κάτι τέτοια, τα τέμπη δεν τελειώνουν. Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δείχνει ένα τεράστιο μέγεθος διαφοράς. Σε σκέφτηκα κάποιες φορές, όταν βγαίναν το ένα γεγονός μετά το άλλο, από εκείνον που καλλιεργούσε μπανάνες στα 1800 μέτρα και λέω να πάρω το Μάνο να του πω, έχεις υπόψη καμιά αλπική μπανάνα εσύ που να θύεται μαζί με Τελβάης, ξέρω εγώ, έχω χάσει κάτι εγώ. Η άλλη καλλιεργούσε 1200 στρέμματα, λέει, στην 112 πτέρυγα μάχη. Εγώ που εκπαιδεύτηκα εκεί στην ΕΜΑΚ, ως εθελοντίδας, πυροσβέστης και διασώστης, δεν τα είχα δει, για να μην ειλικρινείς. Όπως δεν μπορώ να φανταστώ τι καλλιεργεί άλλο στη λίμνη Κάρλα.
1: Βατραχοπόδαρα.
0: Δεν ξέρω. Αναπαράγει κύκνους, μήπως ξανανεβάσουν performance στη λίμνη το κύκνο. Δεν ξέρω δηλαδή. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και το χειρότερο είναι το ατιμωτικότερο, ότι όταν άκουσα, ας πούμε, ότι στο Πανεπιστήμιο της Ποκοτά στην Κολομβία κάνανε ημερίδα με θέμα κρατική διαφορά. Και η χώρα που επέλεξαν ήταν η Ελλάδα.
1: Οι Κολομβιανοί, φαντάζομαι.
0: Οι Κολομβιανοί. Έτσι, επειδή έχεις την επίγνωση, όπως και η συντριπτική βιβλιοσύφια των ακροατών της εκπομπής, γιατί μιλάμε. Τους σέβομαι για τον αρχαίο πολιτισμό τους, για την ιστορία, σέβομαι κάθε άνθρωπο από κάθε τόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και τα πετραγμένα κάθε λαού και κάθε τόπου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα φτάσαμε εκεί, νομίζω ότι έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Και συνεχίζω να λέω στους φίλους μου ότι, επειδή πρόσφατα και με αφορμή την κίνηση του Σαββόπουλου, υπήρξαν άνθρωποι που λέγανε, εγώ όταν άκουσα που έγραψε το τραγούδι το κόλλο Έλληνε, τον συχάθηκα. Και λέω, τελικά το πιο επώδυνο αντικείμενο στην ελληνική πραγματικότητα είναι ο καθρέφτης.
1: Ξέρεις γιατί τον συχάθηκαν? Γιατί η περιφέρειά τους ήταν σαν την πλατεία Ομονίας. Γι' αυτό τον συχάθηκαν. Έχω αποδείξει γι' αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί το τραγούδι είναι, όπως έλεγα πριν, για του Λοκομόντο το τραγούδι, τον Λοκομόντο.
0: Ναι, και έχω γνωρίσει, τουλάχιστον και από τα παιδιά τα ξέρω.
1: Έτσι είναι και το τραγούδι αυτό, το Κολλό Έλληνες.
0: Ναι.
1: Σπαρακτικό.
0: Είναι σπαρακτικό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή είναι
1: γιατί ένα... λέει αλήθειες, γι' αυτό είναι σπαρακτικό.
0: Είναι σαν να σου πονέσει, τι κάνετε ρε εσείς. Τι κάνετε. Πώς έχετε γίνει. Και ο Έλληνας όταν πέφτει, πέφτει πιο βαθιά, γιατί έχει πέσει από πιο ψηλά.
1: Να, ακριβώς.
0: Έχω υπερβολικές απαιτήσεις, γιατί γνωρίζω το τεράστιο συλλογικό και ατομικό του καθενός μας δυναμικό. Υπήρχε το φιλότιμο, υπήρχε αυτή η ευψυχία, αυτό που ο Ελίτης έλεγε, ότι γέννησε αυτό το δύσκολο του ανάγλυφου που ταυτόχρονα μας εκπαίδευσε, γιατί έχει μια ποικιλομορφία το ελληνικό τοπίο.
1: Ναι.
0: Βρίσκεις μόνο την Πελοπόννησο, να πας γύρω γύρω, βλέπεις από βράχια, βότσαλα, άμμο, δάση που κατεβαίνουν έως τη θάλασσα. Το μάτι γυμνάζεται διαρκώς να ανακαλύπτει, να εξερευνεί. Κρατάει εντυπώσει. Λοιπόν, μας εκπαίδευσε, αλλά και το δύσκολο της επιβίωσης σε αυτόν τον τόπο, έλεγε ο Ελίτης ότι στους μεν άντρες δημιούργησε την παλικαροσύνη, στις δε γυναίκες την καρτερικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελληνίδα κράτησε. Πόσες και πόσες με άντρες στην ξενιτιά ή στα καράβια δεν κρατήσαν το σπιτικό τους, γίνανε πραγματικά ο ακρογωνίος λίθος της παράτασης του γένους μας. Η αυτή όμως η μεγάλη πληγή μας, ο διχασμός, που εννοείται ότι είναι η κορονίδα των ελαττωμάτων και της κατάρας που μας έχει συσσωρευτεί, την οποία θυμάμαι ακόμα τον Τζορτζ Χόρτον, τον πρόξενο, τον είπα στη Σμύρνη, που έλεγε 100 χρόνια και 3 πίσω, ότι οι Έλληνες πολιτικοί, προκειμένου να διατηρηθούν στην εξουσία, είναι ικανοί να θυσιάσουν ένα κομμάτι της επικράτειας του ελληνισμού.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και ναι, πολύ εύστοχα αναφέρθηκε το ότι Σπάρτη εναντίον Αθήνα, Σπάρτη εναντίον Μεσσηνίων, Αθηναίοι εναντίον Θηβαίων, και όταν κάπου το Αιγυσίλαος είχε φτάσει 200 χιλιόμετρα έξω την Περσέπολη με τους Σπαρτιάτες, πλήρωσαν 10.000 χρυστά νομισματάκια μικρά βαρικούς τους Αθηναίους να ξεκινήσουν εκστρατεία ενάντια στη Σπάρτη για να τους αναγκάσουν να γυρίσουν. Πόσα χρόνια μετά τις πλατεές και το μαραθώνα, 70 χρόνια μετά. Ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών που πολέμησαν εκεί και διδάξαν ιστορία, διδάξαν ελευθερία, διδάξαν αρετή, το πώς θα βάζει μέσα στην αρετή και στην ευτυχία του ένας λαός ενάντια σε αυτοκρατορίες. Και δεν πάει να πολεμήσει προσμετρώντας πώς είναι απέναντί του, αλλά τι κουβαλάει μέσα του και γιατί πολεμάει. Βομούς, εστίες, θήκας προγόνονται και τους τάφους των προγόνων. Πόσο διαχρονικό είναι, Όταν πούλησαν οι Γάλλοι στον Αλίου Πασά τη Βάργα και την Πρέβεζα, ξεθάψαν τα οστά από το κινητήριο, τα μαζέψαν στην πλατεία, τα κάψαν και τραγουδούσαν «Τούρκους δεν προσκυνήσανε, Τούρκοι μη τα πατήσουν». Τα κόκαλα, ούτε τα κόκαλα δεν θα αφήνανε. Θεωρώ λοιπόν, και θα κλείσω με αυτό, με ένα πολύ μικρό κομματάκι, ένα κειμενάκι, πολύ μικρό, ενός λεπτού, ναι. Ο ελληνισμός οφείλει, και δεν εννοώ θα άξιζε, θα ήταν καλό, εννοώ οφείλει, να θυμάται όλα τα αρχαία του σφάλματα και όλα του τα πανάρχια μεγαλεία. Ιδάλλως θα σβήσει και η ανάμνησή του από τους τόπους που άνθησε και ο σπόρος ο άχρονος που κάνει και μετά τόσους ξεριζωμούς ξανά να βλασταίνει. Τότε μονάχα θα συνεχίσουμε αυτή την ανηφορική μας πορεία προς το φως, όταν κρατήσουμε ορατά όλα όσα είμαστε, κοιτώντας τον εαυτό μας κατάματα, στον ακριβή και ακριβό εκείνο καθρέφτη που λέγεται αλήθεια, ανασύροντάς μας έξω από την κατάρα μιας βολικής και μακάριας λύθης. Αυτό ήταν η απάντηση που έγραψα σε κάποιο ερώτημα στις 21 Αυγούστου φέτος.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι είμαστε εδώ για να θυμόμαστε, όχι νοσταλγικά, όχι μουσιακά, αλλά για να σκουμποθούμε και να πράξουμε, να ξεβολευτούμε, όπως είπε και ο Γιάννης Κονδουλάκης. Ο καθένας από τη δική του πολεμίστρα και όλοι μαζί στο ίδιο κάστρο. Ειδικά τώρα που η Ελλάδα δέχεται και εσωθέν και έξωθεν απειλές.
1: Ναι.
0: Και μιλώντας για το τσαντήρι, αισθητικά φαντάζομαι ούτε σε ένα εκφράζει, αλλά από εκεί και πέρα, νομικά μιλώντας, ο χώρος της πλατείας μπροστά στο Ηρώ είναι το τελευταίο όριο προσέγγισης του ελληνικού λαού, θεσμοθετημένο από τη Βουλή των Ελλήνων από την ίδρυσή της, υπάρχει καταγεγραμμένο και καταχωρημένο στην Παλαιά Βουλή, ώστε να πλησιάζουν οι Έλληνες και να καταθέτουν τα αιτήματά τους. Και επίσης, αν κάποιος κόπτεται τόσο πολύ και καταλαβαίνεις ποιον εννοώ, για το συμβολικό βάρος του μνημείου, ας ανάψουν εκείνο το καντιλάκι στον άγνωστο στρατιώτη που είναι σβηστό εδώ και μήνες.
1: Ναι.
0: Αν το σέβονται. Αλλά από ό,τι έχει αποδείξει η πρόσφατη ιστορία μας, ενώ των δύο τελευταίων ετών, 2,5, είμαστε ικανοί να βεβηλώσουμε και σκηνώματα ανθρώπων. Πράγμα που δείχνει σε έναν λαό και πόσο τιμά το ιερό. Για μας τους Έλληνες, εκτός από την αγάπη και το σεβασμό στο θείο, ήταν και το πώς κυδεύουμε τους νεκρούς.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε όλοι γεροί και
1: ευτυχισμένοι. Παναγιώτη, σε κερνάω το τραγούδι που είπες του Σαββόπουλου.
0: Ωραία.
1: Που είναι, το ξαναλέμε, το πιο σπαρακτικό αποτύπωμα της ψυχής των Ελλήνων.
0: Να είσαι και εσύ γερός και ευλογημένος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά ταξίδια στη ραδιοβάρκα και σε όσους επιβαίνουν, και να θυμόμαστε ότι με τις ψηλά τις καρδιές ο ελληνισμός θα αναστηθεί, θέλοντας και εμείς. Είναι το πεπρωμένο μας το να επιτύχουμε και να αναστηθούμε.
1: Σε περιμένουμε πάλι. Να είσαι καλά.
0: Καλά όλοι.
1: Yeah.
0: Την αγάπη μου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Υπενθυμίζω τον αριθμό στον οποίο βρισκόμαστε και σας περιμένουμε πάντα. 211 10 80 880 211 10 80 880. Γεια σου Βασίλη μου, καλώς το να.
2: Γεια σου Διαμάνο.
1: Πώς είσαι, καλημέρα.
2: Όλα καλά, πηγαίνουν όλα πρίμα. Περνάμε μια ωραία άνοιξη.
1: Ναι,
2: τελευταία
1: ρε,
2: εδώ.
1: Ναι, ναι, και εμείς εδώ.
2: Για χάδες το βράδυ, έξοδοι, τι ωραία που είναι.
1: Μα το πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή έξω έχει 19 βαθμούς.
2: Κύριε αδερφέ μου.
1: Δηλαδή 19 βαθμοί, πας για μπάνιο, δεν...
2: Ωραία, εγώ βλέπω εδώ στην παραλία της Καβάλας, μέχρι πριν από λίγο ήταν γεμάτο όλα τα τραπεζάκια, όλες τις καφετέρειες έξω.
1: Ε, βέβαια, τι θα ήταν.
2: Λες, κατά καλό καιρό είναι αυτό. Τι μεγαλείο είναι. Να, κοίτα τι μας έχει δώσει ο Θεός ευλογημένος.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Τι μας έχει χαρίσει και τι πάμε να το διαλύσουμε συνέχεια με τις φωτιές μας, με τις κροπές μας, με τις αθλιώτες και με τη διχόνοια. Αυτή η προαιώνια διχόνοια, ρε Μάνο. Ναι. Αυτό που δεν φεύγει. Μέχρι πριν, μέχρι το 2015 όταν έκανε εκείνος ο Τσίπρας το κόμμα του και το σημάδεψε και είχαν και επιτυχία και τα λοιπά, το κρατήσαν όσο το κρατήσαν. Όταν ξαναγίνει εκλογές το 19, τι έκαμε, έφερε σωτήρα εξ Αμερικής να το διορθώσει ή να το διαλύσει. Και έγιναν στα εξώσεις, συνετέθησαν 15 αποκόμματα. Κοίτα να δεις διχόνοια. Εκεί που είχαν την εξουσία, εκεί που είχαν το μεγαλείο, πώς φαγώθηκαν μεταξύ τους. Διχόνοια. Πάντα, 3.000 χρόνια, η διχόνοια συνέχεια, ασταμάτητη. Όταν, όταν αυτό είναι, πώς θα το πω, ανθιδιαρκώς και αιωνίως και τυμπανίως, όπως έλεγε ο πατέρας μου, και θέλουμε χειρότερα, πώς να το διορθώσουμε το πράγμα. Πώς να το βελτιώσουμε.
1: Που μοιάζει σαν να μην είναι εφικτό να διορθωθεί.
2: Τελικά έτσι φαίνεται.
1: Δηλαδή αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ.
2: Και εκείνο που προκύπτει η μάνα μου είναι ακόμα ότι ναι, αυτό που λέμε οι πολιτικοί φταίνουν. Όταν βλέπεις τώρα το Σαμαρά να είναι 70-80 χρόνια πόσο είναι και θέλει να κάνει κόμμα, τι να κάνει, τι να προσφέρει. Τι μπορεί να προσφέρει. Να βγάλει 10 βουλευτές. Και λοιπόν θα σωθεί η Ελλάδα. Ή ο προσωπικός του γεροντικός εγωισμός. Κοίτα να δεις νοοτροπίες. Και όσοι είχαν κάποια αξιώματα, κάποια στιγμή ξυπνάνε και δεν θα κάνω κόμμα. Τι είναι το κόμμα δηλαδή. Μπακάλικο μανάβικο είναι να στήσεις με ένα παράγκα και να πεις εδώ πολλούνται εδόδημα απικιακά και τα ρέστα. Γελιότητες. Όταν λοιπόν ξεκινάει πάνω από την κορφή μια ατέλειωτη να πούμε διχόνοια και χαζομάρα και φιγούρα και τρελά πράγματα, όλο σαν λαός αντί να διδαχτεί, δεν διδάσκεται, διδάσκεται στο χειρότερο, διδάσκεται στη διχόνοια, στη φασαρία, στην κακότητα μεταξύ τους. Σκορπάει, χωρίζουμε, μοιραζόμαστε δεξιά και αριστερά. Το παράδειγμα εδώ με τον άγνωστο στρατιώτη. Ξεσηκώθηκαν οι πάντες. Αντεαριστεροί, αριστεροδεξιοί, κομμουνιστές, ιστορίες και όλοι. Με τι ασχολήθηκε ολόκληρη η Ελλάδα, με τι ασχολήθηκε ολόκληρη η Ελλάδα. Και απ' την άλλη κατακλέψανε την Ελλάδα αυτή η ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν η πρόδρομή τους, ήταν το 80 τότε με το ΠΑΣΟΚ, όταν με το πρώτο πακέτο τελών που μοιράστηκαν τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμύριων. Μάνο θυμάμαι, μη είχαν βάλει σε μια επαρχία επικεφαλής της διανομής των χρημάτων αυτών που τα έπαιρναν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπήρχε βράδυ, 10 η ώρα, 11 η ώρα, που οι υπόλογοι, δημόσιοι υπόλογοι, οι υπάλληλοι που ήταν στις νομαρχίες που τους καθόριζαν ως διαχειριστές των χρημάτων, να φεύγουν από την Τράπεζα της Ελλάδος στα ντόπια υποκαταστήματα με μια τσάντα γεμάτη λεφτά. Γεμάτα λεφτά μέχρι ξέχυλα. Είχα ακολουθήσει δυο. Στα χωριά, στο καφενείο απ' έξω σε ένα τραπεζάκι, έβγαζε μια κατάσταση. Άλλοτε ήταν χειρόγραφη, ρε Μάνο, το 80, ρε Μάνο. Άλλοι ήταν κακογραμμένοι. σε εκείνες τις παλιές τις γραφμηχανές και ήταν σε σειρά, ήταν οι δικαιούχοι αγρότες και να μοιράζει χιλιάρικα μάνο.
1: Ναι.
2: Και με το πολύ τι μάνο.
1: Του βλάκια.
2: Ορίστε.
1: Του βλάκια χιλιάρικα.
2: Ναι. Και με το πολύ στους επαρχιακούς δρόμους βλέπεις να βγαίνουν συνέχεια σκυλάδικα μάνο.
1: Ναι.
2: Σκυλάδικα. Ήταν το 89 που είχε πέσει ο άπλιος ο κομμουνισμός και όλα τα κορίτσια τα φωκαριάρικα από Ουκρανίες και δεξιά και αριστερά είχαν γεμίσει όλα αυτά τα σκυλάδικα. Και όλοι οι αγρότες τότε θυμήθηκαν ότι είχαν αδικηθεί όλα τα χρόνια από πλευράς ψυχαγωγίας σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
2: Και γεμίζαν τότε και με ένα κάρο αυτοκίνητα, με ένα κάρο αγροτικά μηχανήματα και με γλέντια και με λεφτά άφθονα κτλ. Όταν υπήρχε λέει πρόδρομος ο ΠΚΠ, δεν θα σταμάτα, είναι μηχανή η οποία εφευρέθηκε τότε και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και ακούγονται κάθε μέρα τερατολογίες, αθλειότητες, τι πλαστογραφίες, τι άθλια πράγματα. Και ποιοι υπογράφαν όλοι αυτοί που εγκρίναν όλα αυτά τα πράγματα. Τρελό κράτος, ρε γαμώτο.
1: Γιατί η πλάκα είναι ότι δεν τιμωρείται κανένας. Και όσο δεν τιμωρείται κανείς, τι μέχρι τώρα. Ποτέ δεν πρόκειται να τιμωρηθεί κανείς.
2: Όχι, όχι.
1: Θα σε πάω στοίχημα το κεφάλι μου. Βάζω στοίχημα το κεφάλι μου, το κόψω στην πλατεία Συντάγματος. Δεν πρόκειται να τιμωρηθεί κανένας.
2: Μάλλον από τις παλιών, ο ΠΚΠ τότε από το 80 με τα καλαμπόκια και τις ιστορίες τότε, έναν βάλαν φυλακή όλων και όλων. Όλοι οι άλλοι τάτσι μίτσι κότσι όπως και σήμερα. Δεν πειράχτηκε κανένας και δεν θα πειραχτεί κανείς.
1: Αυτό λέω.
2: Όταν αποκαλύπτονται εξωφρενικές, όχι τίποτα. Λες μα τρελή ήταν και κάναν τέτοιες πλαστογραφίες. Και δεν αγριεύουν οι εισαγγελίες, δεν αγριεύουν δικαστήρια, δεν αγριεύουν τα Άριος Πάγος, δεν αγριεύουν όλοι αυτοί. Δεν αγριεύει η κυβέρνηση να μολύσει αστυνόμους και να συλλαμβάνει κόσμο συνέχεια και να συστήσει έκτακτα δικαστήρια στο κεφάλι. Ισόβια, ισόβια, ισόβια.
1: Εδώ πέρα βάλανε το Σαρκοζή φυλακή, το πιστεύεις? Δηλαδή οι πολιτισμένοι, αυτό λέω, οι δημοκρατίες.
2: Να, δημοκρατία,
1: ναι.
2: Ρε,
1: ναι, ναι.
2: Λένε δημοκρατία εκείνη, λέμε δημοκρατία και εμείς. Τι δημοκρατία να το πάρει όργη. Δημοκρατία φτιαγμένη στα μέτρα τους, στους σκοπούς τους, στις απάτες τους και στις αθλειότητες. Έτσι είναι, έτσι διδάσκεται ο λαός, έτσι μαθαίνει την εντιμότητα, το κυριλίκι και την αξιοπρέπεια. Ή εφεύρει συνέχεια και άλλες κομπίνες και άλλες μηχανές. Εδώ υπάρχουν χρήματα, εκεί χρήματα, μπορεί να στήσουμε κομπίνα. Και όλο κομπίνες αποκαλύπτονται. Συνέχεια, σπήρες. Ασταμάτητες σπήρες. Ασταμάτητες, πώς δεν διορθωθούμε, πώς τα κάνουμε. Και ευτυχώς που φεύγουν έξω οι νέοι, ευτυχώς που φεύγουν έξω, διότι έξω εκπαιδεύονται. Εκπαιδεύονται στην αξιοκρατία, στην ετοιμότητα και στην εργατικότητα.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς που φεύγουν, φεύγει ένα κομμάτι που μας αφήνει κουτσούς κυριολεκτικά και χολούς στην Ελλάδα. Ναι, αλλά όμως αυτή είναι η πρέσβη δική μας στο εξωτερικό, οι οποίοι καλλιεργούν το όνομα μιας τίμιας Ελλάδας, η οποία όμως μην μπορώντας να ζήσει στον τόπο της πηγαίνει έξω, όπου όμως ναι προσφέρει και φώτα και σοφία και επιστημοσύνη και απ' όλα. Έστω από εκεί κρατιόμαστε σε ένα επίπεδο, υψηλό επίπεδο γι' αυτό, και δεν υπάρχει πανεπιστήμιο σε όλη την Ιφίλιο και να ψάξεις που να μην έχει τουλάχιστον έναν Έλληνα καθηγητή πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
2: Απόδειξη αυτά τα πανεπιστήμια, τις καταλήψεις και τις αθλειότητες βγάζουν. Και όπως βγάζουν λουλούδια, εμπάνω.
1: Τρομερό.
2: Βγάζουν λουλούδια. Η Γερμανία έχει πήξει από Έλληνες γιατρούς και νοσοκόμες, ρε γαμώτο. Το τόσο εμπιστοσύνη και μεράκι έχουν και συνέχεια αγγελίες και ελάτε και ελάτε.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι η κατάσταση μας. Εκεί είναι η κατάσταση. Αλλά αυτή η διχόνοια, ρε παιδί μου. Εκεί αυτή η διχόνοια. Έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει να πούμε εξ Αμερικής σωτήρα τον Κασελάκη να τους διαλύσει το κόμμα. Κοίτα τι διχόνοια. Και έγινε σε 7 κόμματα. Κοίτα, όταν η πολιτική είναι δείγματα κακοδιαχείρισης, ναι, κακοσυμπεριφοράς και αρχομανίας, τι να διδαχθεί ο λαός, τι να παραδειγματιστεί. Και οι δικοί τους, οι ψηφοφόροι τους, αυτοί οι αριστεροί όλοι που επιμένουν να είναι αριστεροί με αυτούς τους ανθρώπους, τι να διδαχθούν αυτοί, πώς να γρέψουν, πώς να ξεσηκωθούν. Έγινε ένας ξεσηκωμός, μετατέμπει ένα εκατομμύριο κόσμος. Τι νομίζω ότι ήτανε, δεν ήτανε, δεν νομίζω.
3: Η ώρα είναι 12. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Sports FM 93.4.